0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Στο λαβύρινθο τη σκέψη πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκε. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες. Στα λιμάνια, στους σταθμούς, στα σύννεφα πετάς και περιμένεις σαν κύματα μακριά, μακριά μου

Niosę. Es lo mi astil, mi que puedo.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στο νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις. Άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ιρανικών στόχων. Σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενό πλοίο του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν το νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ανακοίνωσαν πριν λίγο ότι η αεράμινά τους αντιμετωπίζει απειλές πυράβλων και ντρόουνς. Στο μεταξύ, την ώρα που η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ο πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα $102,4 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1, φτάνοντας στα $96,80. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε χθες ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παραλληλά έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση απειλήσε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντή καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στη Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα στην ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 ντρόνς με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου για την επέτειο των 81 χρόνων της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές των ΗΠΑ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Ανεμινότη στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Από 11 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Ή μάλλον μόνο ο κύριος Διονύσης Χατζημιχάλης. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής, ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί, ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόκτες που έζησαν το έργο του. Και κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Εκεί με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και 91,6 και πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν και κάποιες με παρεμβολές, εσείς θα μας πείτε πού. Πώς θα μας το πείτε, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Κενό ενδιάμεσα. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκετε. Είτε μόνο στο Messenger, είτε και στο Facebook. Άμα θέλετε να δείτε τη σελίδα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σε ποιους? Στον Νίκο το Ψωμιάδη. Φίλος. Στη Λουίζα τη Μαραβελάκη. Εδώ. Στο Διονύση του Χατζημιχάλη. Πάλι μόνο. Μόνο χωρίς την Κατερίνα. Γιατί έχω βαρέα όλους εσάς οι οποίοι μας στέλνετε μηνύματα και μου έχετε κάνει συντροφιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εκτός από, από εσάς που έχουμε συντροφιά, όπως έλεγα πριν νωρίτερα και στον Γιάννη τον Άρκυρο, φυσικά έχουμε παρέα και τους εξωγήινους, γιατί πιστεύουμε πως υπάρχουν. Εγώ και ο Ομπάμα. Και η Κατερίνα, να σας το πω αυτό. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα, 8 Μαΐου του 2026 και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι αυξημένες οι νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια χώρα. Θυμάστε, σας το είχαμε πει από την προηγούμενη Τρίτη ή Τετάρτη, δεν θυμάμαι ποια ημέρα ακριβώς, με την εκπρόσωπο από το ATMOHUB που μετράει την ατμοσφαιρική ποιότητα, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι, ότι ερχόταν όχι αφρικανική, από την Αλγερία σκόνη. Ήταν και χθες αισθητή, απλά ήταν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και έτσι δεν ήταν τόσο αισθητή στον καθένα μας. Τώρα την Παρασκευή μας είχε προειδοποιήσει, Παρασκευή ίσως και Σάββατο, θα έχει κατέβει στα κατώτερα στρώματα και έτσι και θα δημιουργεί όλα αυτά που δημιουργεί η σκόνη όσον αφορά το οπτικό μέρος κατά τη διάρκεια της δύσης, το αυτό το κοκκινοπό κτλ. Αλλά ενδεχομένως θα έχει επιπτώσεις και σε ανθρώπους που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Γι' αυτό, ειδικά σήμερα, οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ας πάρουν τα μέτρα τους. Τώρα, κατά τα λοιπά, οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις. Στα Πελάγη 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως και 8 μποφόρ, παρακαλώ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 23, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25, αλλά κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και στη Βόρεια Κρήτη μπορεί να φτάσει και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Τι πτώση είναι αυτή? Όταν λέμε πτώση, λέμε πτώση. Όπως είναι στα, η θερμοκρασία στα Κορέστια Καστοριάς, που έχει, ξέρω εγώ, 5, 8, χθες και 10. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Με μπουφάν, λέει, περπατάει. Με 7 βαθμούς. Η αίσθηση είναι λίγο πιο κάτω. Είναι σε προάστιο των Ιωαννίνων ο φίλος μας. Υγεία, καλή διάθεση και χαμόγελα. Μακάρι. Καλημέρα στην Κυριακή και τη φίλη μας. Ήδη 18 βαθμοί είναι στην Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μέχρι τώρα αυτήν ως ανώτερη θερμοκρασία. Εδώ έχει στην Κοζάνη 10. Μας ενημερώνει η Γιάννα και ο Σάββας. Ρωτάει, Κατερίνα, είναι όλα καλά, η Γιάννα ή ο Σάββας ή και οι δύο? Η Οσούλα, παιδιά, η Οσούλα. Σας το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα. Έχει βήχα το κορίτσι, δεν μπορεί να κοιμηθεί κτλ. Καταλαβαίνετε. Αυτά δηλαδή που έχουν πάρα πολλοί που αρπάζουν ιώσεις. Γιατί, όπως μας έχουν προειδοποιήσει οι γιατροί και σας έχουμε πει, κυκλοφορούν πολλές ιώσεις. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Γιορτάζει
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Τι αναγνώριση, εδώ λέμε, το χρησιμοποιούμε και ως βρισιά. Είσαι γάιδαρος, λέμε στον άλλον. Δεν είναι λάθος αυτό το πράγμα και δεν είναι και political correct. Λοιπόν, ο οικόσιτος γάιδαρος, λέει, είναι ένα εξημερωμένο ζώο με οπλές που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις ζεύρες. Σόπα. Πιστεύεται ότι κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο. Μπορεί να ταξινομηθεί είτε ως υποείδος είτε ως ξεχωριστό είδος. Εξημερώθηκε πρώτη φορά στην Νουβία, μια περιοχή της Αφρικής κατά μήκος του ποταμού Νείλου, πριν από περίπου 5 έως 7.000 χρόνια το γαϊδουράκι. Τώρα, γιατί το τιμούμε σήμερα, δεν βρίσκω απάντηση. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Συνεχίζω εγώ. Είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, της μεσογειακής ανεμίας δηλαδή. Είναι ώρα μνήμης, λέει, και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και είναι και ημέρα της νίκης. Σαν σήμερα το 1945 έληγε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Εορταστικές εκδηλώσεις γίνονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης σήμερα και αύριο, όπως στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, ή στη Ρωσία. Στη Ρωσία θα γίνει στις 9 του μηνός. Σας έχουμε πει πάρα πολλά για αυτά, για την προετοιμαζόμενη παρέλαση που θα γίνει, λίγο εν στενό κύκλο, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχει και ο φόβος των ουκρανικών ντρόνους και πάει λέγοντας. Σαν σήμερα, το 1821 γινόταν η μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Μου λέγανε κάποιοι, όχι δικοί μου, ευτυχώς, αλλά μου λέγανε κάποιοι, μη πίνεις κοκακόλα, έχει κοκαίνη, όταν ήμουν μικρός. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, εντάξει, το φέρει κουβέντα. Το 1897, λίγη με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων, ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Το 1926 φτάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης

η ημέρα της νίκης. Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1828 ο Έρικος Δινάν, γι' αυτό και γιορτάζεται η μέρα του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και της Ερυθράς Ημισελήνου. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Το 1899 γεννιόταν ο Φρέντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος, φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, λέει. Βραβευμένος με Νόμπελ και αυτός το 1974. Και το 1945 γεννιόταν ο Keith Jarrett, Αμερικανός πιανίστας από τους κορυφαίους στην ιστορία της jazz. Ένας υπέροχος καλλιτέχνης, περισσότερο στην Ελλάδα το ευρύ κοινό τον έμαθε μέσα από μια διαφήμιση ενός λικέρ πριν από πάρα πολλά χρόνια, όπου στην διαφήμιση είχε ως μουσική υπόκρουση τον κονσέρτο στην Κολονία του Keith Jarrett, μεγάλη μορφή, το λικέρ ήταν το αιωλική, αν θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει είναι ένας εκπληκτικός μουσικός, λίγο ιδιόμορφος ως χαρακτήρας, αλλά εν πάση περιπτώσει ως μουσικός θεωρείται ιδιοφυΐα. Το 1873 έφευγε από αυτό το μάταιο κόσμο ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη. Το 1880 ο Γκιστάβ Φλομπέρ, Γάλλος συγγραφέας, ο ανανεωτής του μυθιστορήματος, έτσι θεωρείται. Το 1903 πέθαινε ο Πολ Γκογκέν, ο Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. Και το 1936 ο Όσβαλντ Σπέγκλερ, Γερμανός φιλόσοφος, γνωστός από το ογκώδες και πολυδιαβασμένο σύγγραμμά του, λέει εδώ, «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών. Δεν ξέρω τι λέει, δεν το έχω διαβάσει, δεν μπορώ να τον κρίνω τον άνθρωπο, δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυκλική άνοδος και πτώση πολιτισμών. Πάντως κάποιοι πολιτισμοί έχουν εξαφανιστεί, να το πούμε αυτό έτσι, μην νομίζουν κάποιοι ότι θα επανέλθουν. Ξέρω εγώ, οι Μάγιας, οι Αζντέκοι, ξέρω εγώ. Για τους αρχαίους Έλληνες δεν λέμε, γιατί είμαστε από γονείο τους απευθείας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη στη Λεωφόρο Διονύσου. 18 βαθμούς ήδη. Κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Διονύσου από το ύψος της καφετέριας Νόε και μετά, τα δύο φανάρια δεν λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι, στην κάθοδο αυτή την ώρα. Το ίδιο συνέβαινε και χθες, μας ενημερώνει ο Δημήτρης και λέει: ενημερώστε και τους ακρατές σας που τυχόν περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Καλημέρα στη Νεάπολη Λακωνίας που μας στέλνει, με 17 βαθμούς παρακαλώ, μας στέλνει ο Παναγιώτης μια υπέροχη εικόνα. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει το τοπίο που μας στέλνει από τις Μαλδίβες ή διάφορες άλλες περιοχές, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον Σολομώντα, το φίλο μας που ταξιδεύει μεταξύ Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 15 βαθμούς Κελσίου. 15 έχει και στην Καβάλα αυτή την ώρα, περαστικά στην Κατερίνα μας λέει ο Δημήτρης, και ο Κωνσταντίνος, Χριστός Ανέστη, αληθώς, στο δρόμο από Μιλίνα για Τρίκερη έχει συννεφιά 14 βαθμούς. Εύχεται επίσης περαστικά στην Κατερίνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 13 βαθμοί, στον κύριο Νίκο από τη Φαρκαδόνα με 15 και στον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 16 στην Κύπρο. Εμείς έχουμε περισσότερο. Έχουμε 18 σε κάποια σημεία. Θα πούμε και τα σοβαρά, υπάρχουν. Α, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη το Φούρναρη από τον Λαύκο, τον μαγευτικό και πανέμορφο Λαύκο του Πηλίου. Είναι έτοιμος για καταιγίδα, λέει ο Λαύκος του Νοτιού Πηλίου. Ωραία είναι η καταιγίδα. Ζημιές να μην κάνει, να το λέμε αυτό, να μην είναι πολύ ραγδαία και πειράζει τις καλλιέργειες, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, κατά τα λοιπά είναι ωραία. Και αμέσως μετά τη βροχή, έτσι που στεγνώνει και τα λοιπά και τα λοιπά και βγάζει η γη τα αρώματά της, και είναι πανέμορφα, ειδικά στο Πήλιο, μαγεία.
Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, όχι μόνο για τους εξωγήινους. Τα είπαμε με τον Γιάννη τον Αργυρό και το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Αυτό είναι δεδομένο ότι υπάρχουν. Το έχουμε πει εδώ ως εκπομπή, το έχουμε υιοθετήσει αυτή την θεωρία και την άποψη. Το προσήλθε πια στην δικιά μας την, αυτή την παρέα, την ομίγυρη, και ο Μπαράκ Ομπάμα, που είπε υπάρχει και μάλιστα διαθέτει τον εαυτό του να είναι ο πρώτος

πρώτος που θα κάνει συνάντηση μαζί τους. Ωραίο. Θα ήθελα να ήμουν ένας από τους πρώτους. Όχι ο πρώτος, γιατί ο πρώτος μπορεί να καεί ή να τον κάνουν, ξέρω εγώ, κάτι. Όχι ο πρώτος, αλλά δεύτερο, τρίτος, τέταρτος, θα ήθελα να ήμουν στην πρώτη επαφή με τους εξωγήινους. Αλήθεια το λέω. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε εξελίξεις και με αυτόν τον πόλεμο που μας ταλαρνίζει πάνω από δύο μήνες τώρα. Γιατί είχαμε νέες ομοβροντίες κάτω στον κόλπο εκεί στον Περσικό. Λίγο το νησί Κέμ, λίγο το Μπανταραμπά σε ένα λιμάνι. Λίγο οι Ιρανοί προσπάθησαν να πλήξουν τρία αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτοί λένε ότι φυσικά κάνανε μεγάλη ζημιά. Οι Αμερικανοί λένε σιγά. Εντάξει, τίποτα. Ο Τραμπ λέει, παιδιά, εντάξει. Έπαιξαν και τους εξολοθρεύσαμε. Δεν έγινε τίποτα σοβαρό. Είναι άνευ σημασίας. Δεν πειράζει. Η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Πώς ισχύει? Πώς ισχύει άμα πέφτουν πύραυλοι από εδώ και από εκεί? Να το καταλάβω. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό. Σε μυαλό εξωγήινου μπαίνω πιο εύκολα από το μυαλό του Τραμπ. Να το λέμε αυτό. Λοιπόν, προτείνω τραγούδι, τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε μετά της επικαιρότητας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμου του Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούζ. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν. Κριτική από βουλευτές που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος. Σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, ακούσατε τη Σακύρα, τη γυναίκα και καλλιτέχνηδα, η οποία συγκέντρωσε 2 εκατομμύρια ανθρώπους για να την παρακολουθήσουν σε δωρεάν. Έχει τη σημασία του ίσως. Σε δωρεάν συναυλία μεν, αλλά 2 εκατομμύρια άνθρωποι μαζεύτηκαν για να ακούσουν τη Σακύρα στο Ρίο Ντετζανέιρο. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που φεύγει σήμερα για Σύμη για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Να είστε, αύριο θα είναι. Χρόνια πολλά. Δεν θα σας τα πω αύριο, δεν έχουμε κουμπί αύριο. Να είναι καλά το Σάββατο. Λοιπόν, χρόνια πολλά κυρία Μαρία. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστια Καστοριάς έχει 9 βαθμούς σήμερα. Χθες είχε 10, 9 σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Άννα από την Σάμο που μας στέλνει μια φωτογραφία που έβγαλε πριν από λίγο με την Ανατολή στο νησί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Άννα. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Αλασσόνα. 12 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Σοφία από τη Συνεφιασμένη Κέρκυρα. Περαστικά στην Κατερίνα. Ελπίζουμε τη Δευτέρα να ακούσουμε τη φωνή της. Τη φωνούλα της μας έλειψε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή την εβδομάδα που τις ημέρες που λείπει δεν θα την ακούγα την φωνούλα της. Δεν βγαίνει. Δηλαδή ή βγαίνει παραμορφωμένη. Έχει θέμα το κορίτσι. Τι να λέμε τώρα. Ελπίζουμε και εμείς από τη Δευτέρα να έχει επανακάμψει και να ακούσουμε και τη φωνούλα της και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία. Ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι υπήρξαν κάποιες αψιμαχίες. Δεν είναι μεγάλης έκτασης τα επεισόδια. Φαίνεται. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Οι Ιρανοί λένε πως οι Αμερικανοί επιχείρησαν στα στενά του Ορμούζ να ελέγξουν ένα πλοίο. Βάλανε αντιτορπιλικά σκάφη στα στενά του Ορμούζ. Γι' αυτό οι Ιρανοί τους έριξαν κάτι πυράβλους στα πλοία και κατά τους Ιρανούς πάντα. Τους προκάλεσαν μεγάλες ζημιές. Ως απάντηση σε αυτό, οι Αμερικανοί έπληξαν κάποιες εγκαταστάσεις στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς, παράκτια πόλη, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά γράφουν και τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία μέχρι αυτή την ώρα. Οι Αμερικανοί λένε ότι ήταν αντίπεινα τα δικά μας τα χτυπήματα, επειδή ανέτεια επιτέθηκαν στα αντιτορπιλικά μας οι Ιρανοί. Αυτή είναι η αμερικανική εκδοχή τώρα, έτσι. Εγώ σας λέω και τις δύο. Έχει μία σημασία, έναν αστερίσκο βάζουν οι Ιρανοί, ότι στις επιθέσεις που δέχτηκαν μετήχαν εκτός από τους Αμερικανούς και άλλες γειτονικές χώρες, φωτογραφίζοντας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πριν από λίγα λεπτά βγήκε ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι δέχονται επίθεση με πυράβλους και drones από το Ιράν και έχει βάλει μπρος η αντιαεροπορική προστασία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Θέλω να πω ότι το επεισόδιο δεν έχει λήξει όπως θέλει να το παρουσιάσει ο κύριος Τραμπ. Έληξε, εντάξει, συνεχίζεται η κεκυρία, πάμε να κάνουμε συμφωνία. Φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη η όλη ιστορία, γιατί δεν ξέρουμε στη συνέχεια και πώς θα απαντήσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σας έχω πει από αυτήν την εκπομπή περίπου αυτή την ώρα, πριν από 2 ημέρες ακριβώς, βάλτε τα στις ενημερώσεις σας. Παρακολουθείτε τις κινήσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων μετά την απόφασή τους να βγούνε από τον ΟΠΕΚ και να αυτονομηθούν σε μεγάλο βαθμό. Ίσως να έχουμε εξελίξεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τις συμμαχίες που θα κάνουν και στην περιοχή και όχι μόνο στην περιοχή και τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν. Έχουμε πει και άλλες φορές και είναι καλό να το γνωρίζουμε και να το έχουμε στο οπτικό μας πεδίο, ότι μετά την πτώση, δεν το λες και πτώση ακριβώς, εν πάση περιπτώσει μετά την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Ιράν, που ήταν μία από τις κύριες δυνάμεις στην περιοχή, υπάρχει ένας διαγωνισμός ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή. Ίσως σε αυτόν τον τομέα να δούμε ενδιαφέροντα επεισόδια, ίσως να δούμε και ευκαιρίες να ανοίγονται ακριβώς λόγω των συμμαχιών που θα θέλουν να κάνουν αυτές οι χώρες. Θα έχει ένα ενδιαφέρον γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, να το πω. Ναι. δεν έχουν ακόμη τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία στείλει αυτό το μήνυμα. Σας επαναλαμβάνω, πριν από λίγο το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε ότι έχει τεθεί σε συναγερμό η αντιεροπορική άμυνα της χώρας, γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχονται επίθεση από το Ιράν με πυράβλους και drones. Αυτό είναι το ένα. Σας είπα και επίσης και την αντίδραση του Τραμπ, ότι ισχύει η κατάπαυση του πυρός, δεν πειράζει, αυτά είναι λεπτομέρειες εν πάση περιπτώσει. Είπε χαρακτηριστικά, σε δημοσιογράφους το δήλωσε, δεν το έγραψε αυτό πουθενά, στο Truth Social δηλαδή, είπε σε δημοσιογράφους ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τίποτα, αμεληταίο είναι το, αυτό που έγινε, πήγαν να παίξουν μαζί μας και τους εξολοθρεύσαμε. Αμεληταίο θέμα. Έτσι, αυτό έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει σημασία. Πάντως μαθαίνουμε, διαβάζουμε από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει τεθεί και πάλι σε συναγερμό το Ισραήλ. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, απλά το κρατάμε. Ναι. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα της ημέρας. Το δεύτερο μεγάλο θέμα της ημέρας είναι ότι αρχίζει και υπάρχει μία λίγο μεγαλύτερη ανησυχία για αυτόν τον περίφημο Χανταϊό που εντοπίστηκε σε αυτό το στο Κρουαζερόπλιο. Έχω μπερδέψει τα δεξαμενόπλια με το Κρουαζερόπλιο. Το Κρουαζερόπλιο που ήταν στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά και σε αυτήν την περιοχή, εν πάση περιπτώσει, είχαμε τους δύο θανάτους, είχαμε τα τρία διαπιστωμένα κρούσματα. Υπάρχουν φόβοι και για περισσότερα κρούσματα για ανθρώπους που είτε συνταξίδεψαν με κάποιους από τους ταξιδιώτες που μπήκαν στην κρουαζιέρα, είτε βρέθηκαν για κάποια στιγμή στην κρουαζιέρα. Υπάρχει εκεί μια ευρύτερη ανησυχία. Προς το παρόν πάντως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον γενικό πληθυσμό, να το λέμε αυτό. Όπως άλλωστε σας έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή που είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ πριν από 2-3 μέρες, δεν είναι πολύ εύκολο, ίσα-ίσα είναι δύσκολο να μεταδοθεί ο συγκεκριμένος ιός. Μία παραλλαγή του μόνο, η παραλλαγή των άνδεων, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο υπό πολύ ειδικές συνθήκες. Δηλαδή, όταν είναι για πάρα πολλές ώρες κάποιοι άνθρωποι συνευρίσκονται, είναι πάρα πολύ κοντά, μεγάλη εγκύτητα και ενδεχομένως με κάποιες από τις εκκρίσεις μπορεί να μεταδοθεί. Ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις, έτσι. Προς το παρόν πάντως όλοι διαβεβαιώνουν, γιατί κάποιοι το παρομοιάζουν, ότι δεν έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό και την μεταδοτικότητα που είχε ο κορονοϊός. Γιατί κάποιοι, βλέπω και κάποια δημοσιεύματα, ας πούμε, τρομολαγνικά, ότι έρχεται νέο ξεκαθάρισμα, ας πούμε, μέσω του Χανταϊού. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο έρχεται από τον Κοπέρνικο. Ξέρετε, ο Κοπέρνικος είναι αυτό το παρατηρητήριο, το ευρωπαϊκό, παρατηρεί τις αλλαγές στο κλίμα και τέτοια πράγματα. Προειδοποιεί ότι το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο, που η εκδήλωσή του θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν ποτέ. Το δήλωσε σήμερα η κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρίου Κοπέρνικους, η κυρία Σαμάνθα Μπέρτζες. Είναι πιθανό, λέει, το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ, δήλωσε η κυρία Μπέρτζε στο γαλλικό πρακτορείο. Μιλάμε τώρα για το 2027, για του χρόνου, δεν λένε για φέτος. Η πρόβλεψη είναι ότι αν ενεργοποιηθεί αυτό το κλιματικό φαινόμενο, το Ελνίνιο, μπορεί να έχουμε τη θερμότερη αποκαταβολής κόσμου ενδεχομένως χρονιά το 2027. Δεν θέλω να σας ενισχύσω, απλά μόλις βγήκε αυτή η πληροφορία, αυτή η είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οπότε πρέπει να είστε ενήμεροι. Γιατί τότε δεν θα μιλάμε για 18 βαθμούς θερμοκρασία τέτοια ώρα, θα μιλάμε για πολύ παραπάνω. Ναι, καλημέρα και στην κυρία Ποθητή, τη φίλη μας. από τη Σαντορίνη, παρακαλώ. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται. Είχε ένα τύχημα, αυτήν την γλίτωσε. Σιδερένιο, κύριε Γιάννη. Καλημέρα στον Αντώνη από την Κοζάνη και την πηγαίνει προ Πτολεμαίδα. 11 βαθμού είχε εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Αντωνία. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λέει καλό Σαββατοκύριακο σε όλου. 16 βαθμοί στα άσπρα σπίτια αυτή την ώρα με βαριά συννεφιά. Σας έλεγα και νωρίτερα όταν διάβαζα τις πληροφορίες της ΕΜΗ, το δελτίο της ΕΜΗ, ότι εκτός από τα σύννεφα θα έχουμε και σκόνη σήμερα, έτσι, δηλαδή θα έχουμε προβλήματα και στην ορατότητα σε κάποια σημεία. Να το έχετε και αυτό κατά νου υπόψη, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Πρέπει να πάρουν σήμερα τα μέτρα τους. Διάβαζα χθες, τώρα παρεπιπτόντως, ότι θα δημιουργηθεί και νέο παρατηρητήριο για την ποιότητα του αέρα. Εκτός από το AtmoHub που ήδη υπάρχει, θα δημιουργηθεί και νέο εξειδικευμένο, ειδικά για τα μικροσωματίδια, την ποιότητα του αέρα που εισπνέουμε κτλ. Νέο παρατηρητήριο για να έχουμε το νου μας. Καλό είναι αυτά να τα συμβουλευόμαστε, αυτά τα εργαλεία, όποτε και όπου τα βρίσκουμε, για να ξέρουμε και να παίρνουμε τα μέτρα μας, τουλάχιστον όσοι Σιμών, το χρειαζόμαστε. Υπάρχουν και άλλοι που δεν το χρειάζονται, οπότε σκασίλα τους. Καλημέρα και στην όμορφη Καβάλα, στην κυρία Αντίνα, που εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. Πλάκα, εκτός από την Κατερίνα, σε πάρα πολλούς γύρω μας, δηλαδή εγώ έχω 5-6 ανθρώπους στον ευρύτερο περίγυρο, οι οποίοι όλοι είναι κρεβατωμένοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Είτε το κύριο χαρακτηριστικό που έχουν και αυτοί οι 4-5 άνθρωποι που σας λέω, έχουν βαρύ κεφάλι. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό. Δεύτερο, έχουν πρόβλημα κυρίως το αναπνευστικό. Κάποιοι από αυτούς έχουν και βήχα. Έχουν και λέμε στον καθένα, χτυπάει εντωμεταξύ ανάλογα με την ευπάθεια που έχει ο καθής μας, χτυπάει διαφορετικά, έτσι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ξέρω εγώ, οι κόρες μου όταν πάθαναν ιώσεις, στη μία το γύριζε σε οτίτιδα, στην άλλη το γύριζε σε βροχίτιδα, μόνιμα, γκαραντί. Γι' αυτό λέω ανάλογα με την ευπάθεια που έχει και ο κάθε οργανισμός και ο κάθε άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, γιατί ως γνωστόν δεν είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί κτλ. Ο καθένας από εμάς είναι ένας ναός ολόκληρος και τέτοια. Καλημέρα στο Δόριο Μεσσηνίας, 14 βαθμούς με τη γνωστή λασποβροχή, μας πληροφορεί ο φίλος μας ο κύριος Δημήτρης. Ενώ η κυρία Αναστασία που πηγαίνει για Πάτρα από το Ρίο έχει 17 βαθμούς, αρκετή συννεφιά και εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. Να σας προειδοποιήσω και να σας ενημερώσω ότι σε λίγο πιθανώς θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Έτσι μην εκπλαγείτε αν ακούσετε ξαφνικά στα αυτιά σας και άλλες δύο φωνές. Θα είναι η Κατερίνα Δούκα και ο Κώστας Παπακλημίτσος θα είναι, γιατί θα έχουμε σύνδεση με την εκπομπή Συνδέσεις στην τηλεόραση. Τώρα υπάρχει και η πολιτική επικαιρότητα, θα τα πούμε μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, διαβάζω τίτλους σε διαφορετικά μέσα, γιατί προσπαθώ να ενημερώνομαι έτσι από διαφορετικές πηγές. Άλλα βλέπουν ότι έγινε χθες κακός χαμός, πολύ γκρίνια, πάρα πολύ γκρίνια. Σε άλλα μέσα διαβάζω ότι εντάξει, πολύ κακό για το τίποτα. Δεν έγινε τίποτα φοβερό. Επικοδομητικός διάλογος έγινε. Εν τω μεταξύ, στον επικοδομητικό αυτό διάλογο, κατά αυτά τα μέσα τουλάχιστον, τέθηκαν θέματα από το που είναι ένας συγκεκριμένος υπουργός, ο οποίος όποτε συμβαίνει κάτι σηκώνεται και φεύγει στο εξωτερικό, σε λίγο θα πάει στην Ιρλανδία να βρει αν βγαίνουν πάγοι, μέχρι θυμάστε τότε τι κάνατε με τα ομόφυλα ζευγάρια, μην το ξανακάνετε, δηλαδή τα πάντα εφόλης της ύλης. Οπ, πηγαίνουμε σιγά σιγά, παιδιά, στην τηλεόραση. Θα σε δούμε τι. Ωραία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι είναι σήμερα ο απίθανος Hulk είναι αυτός.
0: Μπράβο, ναι. Incredible. Μ' αρέσει πολύ το κόκκινο της Κατερίνας. Πολύ, πάρα πολύ.
2: ευχαριστώ.
0: Ωραία απόκριση.
2: Κόκκινο. Να σε
1: καλά. Α, ωραίο, ναι,
2: καλά που το δεν θα είχε προσέξει ότι σήμερα φοράω κόκκινο να δεις.
0: Ενδιαφέρον έχει και αυτό.
1: Λοιπόν, Διονύση, δεν σε εκπλήξω. Σήμερα θα πω τον πόνο μου.
0: Για πες. Ναι, καιρό έχει άλλωστε, ναι. Παρακαλώ.
1: Κάποια στιγμή θα μου φέρει το συνολικό λογαριασμό του group therapy που κάνουμε εδώ πέρα. Θέλω να κάνει και ένα σκόντο στο τέλος. Λοιπόν,
2: πες τι σε απασχολεί.
1: Χθες βλέπω την είδηση ότι με ενέργειες και λοιπά που έκανα πρωτοτή υπουργό μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη βρέθηκαν και συνολικά 700 οδηγοί. Εγώ θα δω και πώς το σύνολο. Σε σύνολο 2.700. Δεν λίγοι.
0: Ναι,
2: ναι. Ωραία, πες με. 700
1: οδηγοί
2: τη
1: ΟΣΥ, οι οποίοι δήλωναν ασθένεια, άρρωστη ασθένεια, προβλήματα αλλά υγείας κλπ. Ναι. Αυτό ήταν η μούφα. Και έφευγαν από δουλειά τους, ήταν οδηγοί του ΟΣΥ, επικαλούμενοι αυτό, και πήγαν και δούλευαν και βγάζοντας κατά λεφτά στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να χάνουν τα προνόμια του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το χωδίπορτο. Ναι. Και στερούνταν 700 οδηγούς τα λεωφορεία και οι άνθρωποι πήγαιναν και έβγαζαν λεφτά στον ιδιωτικό τομέα.
2: Πόσο συχνά ήταν άρρωστοι. Και...
1: είχαν μακροχρόνια ασθένεια. Εδώ, εγώ θέλω να βάλω δύο παραμέτρους σε αυτό. Πέρα από τους οδηγούς, αυτούς τους.
0: Εγώ θέλω πριν να βάλεις τις δικές σου παραμέτρους, να πω το εξής. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση σε ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα είναι ότι χρειάστηκε να υπάρξουν κάποιες ενέργειες από τον Υπουργό. Τι σημαίνει πρέπει να κρατάει το απουσιολόγιο κτλ. Δεν υπάρχει οργανισμός, δεν υπάρχει υπηρεσία, δεν υπάρχουν λειτουργίες για να ελέγχουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να παρέμβει ο Υπουργός δηλαδή.
1: Σωστό αυτό. Αυτή είναι η τρίτη παράμετρος. Ίσως είναι πρώτη αυτή που λες.
0: Ευχαριστώ.
1: Ίσως πάει πάνω από τις δύο είδες που είναι για όλους
2: που είναι
1: στο group
2: therapy. Κάποιοι να έκαναν τα στραβά μάτια.
1: Ναι, το πρώτο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι οι συνδικαλιστές των λεωφορείων. Και αν κάποιος δεν ξέρω τι είναι πρόεδρος, αν θέλει να βγει και τηλεφωνικά και σήμερα να το κουβεντιάσουμε με μεγάλη μας χαρά και Δευτέρα και όποτε θέλει ο άνθρωπος. Ναι. Μου διαφεύγει τώρα ποιος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην ΟΣΥ. Λοιπόν, δεν το ξέρανε. Δηλαδή δεν βλέπανε τους αδέλφους που ζητούν. Δεν είχαν ακούσει ότι αυτός που δουλεύει, που λείπει από εδώ, δουλεύει λίγο πιο πέρα.
2: Κάτσε, παιδί μου, μήπως μα για πόσο καιρό έπαιρνε ασθένεια.
1: Για λατζή οι συνδικαλιστές.
2: Άμα έπαιρναν μία εβδομάδα.
1: Μήνες.
2: Μήνες.
1: Μήνες.
0: Εντάξει, αυτό
2: είναι δηλαδή, αναρωτική.
0: Αυτό δεν μπορεί. Εγώ δεν θα το βάλω σε επίπεδο συνδικαλιστών ή όχι. Εγώ θα το βάλω ως εξής. Ότι δεν θα έπρεπε αυτοί να αναπληρωθούν με κάποιον τρόπο. Θα έπρεπε να αναπληρωθούν. Άρα κάποιοι άλλοι δεν θα έπρεπε ή να μην πάρουν το ρεπό τους ή να δουλέψουν υπερεργασία. Άρα δεν μπορεί να μην ήταν γνωστό.
1: Ή να είναι πιο αραιές οι γραμμές.
0: Ενδεχομένως. Άρα δεν μπορεί να μην είναι γνωστό.
1: Ναι, και έρχομαι αυτό λοιπόν, και στο δεύτερο. Αυτοί 700 λοιπόν πήραν αυτή τη μούφα βεβαίωση ότι έχουν πρόβλημα υγείας σοβαρό κιόλας. Δεν είναι ότι ανέβασα πήρα το 39, έχω κάτι σοβαρό, πρέπει να λείπω. Άρα αυτή τη βεβαίωση κάποιοι γιατροί την υπέγραψαν. Σε όλο αυτό οι γιατροί θα μείνουν απ' έξω. Θα τη βγάλουν καθαρή οι γιατροί.
2: Γιατί?
1: Οι γιατροί υπέγραψαν αυτά.
2: Άρα
1: δεν λέω τώρα βαρύκι του παπαρέβησαν τον όρο Κοντιμποκράτη κλπ. Αλλά σίγουρα γιατροί εν γνώση τους του βγάλαν το άλλο, βοήθαμε αυτά, σε βοηθήσω αδερφέ αυτό. Δεν ξέρω αν πήραν και κάτι. Για να το κάνουν αυτό.
0: Ναι, καλά, να σου πω. Άμα δεν έχουμε στοιχεία, δεν μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε.
1: Μπορεί να μην πήρανε.
0: Να κάνουμε τη σκέψη. Μπορεί να έχουμε την υπόνοια. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, μην του ενοχοποιήσουμε όλου του ανθρώπου σε αυτήν την
1: κατάσταση. Όλοι έχουν κολλητό ένα γιατρό, πιάκα του το κάνει. Και κολλητό να είναι, θα το κάνει αυτό το πράγμα. Εν γνώση ότι στερεί δημόσια υπηρεσία.
0: Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, είχε μία άλλη εργασία και δεν την κάνει κτλ. Μιλάμε για οργανισμό κοινή ωφελία. Δηλαδή, το λέει η λέξη. Κοινή ωφελία είναι για όλον τον κόσμο. Yeah. Δηλαδή, έχει επίπτωση σε όλο το επιβατικό κοινό. Δεν είναι απλά πράγματα και έχει δίκιο που το επισημαίνει. Εγώ δεν το είχα προσέξει καν.
2: Κοίτα, ένα πρόβλημα που θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα επικαλούνταν είναι με τη μέση τους, επειδή είναι οδηγοί.
1: Δεν ξέρω. Το οποιοδήποτε πρόβλημα δεν έχει σημασία. Το όποιο πρόβλημα. Κάποιος το πιστοποίησε αυτό το πρόβλημα, λείπανε, κάποιοι βγάζανε λεφτά εις βάρος του ελληνικού δημοσίου κλπ.
0: Επίσης δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε τώρα ότι κάποιοι άνθρωποι όντως κάνουν δύσκολη δουλειά και όντως μπορεί να έχουν προβλήματα με τη μέση τους. Άλλο αυτό και άλλο. Παίρνω την αναρωτική και κάνω άλλη δουλειά. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Ναι. Το μεγάλο θέμα είναι ότι κάνει στραβά μάτια υπηρεσία. Παίρνω εγώ την άδεια με υπογραφή ή χωρίς υπογραφή ή με οποιοδήποτε τρόπο και πάω και δουλεύω. Και δουλεύω ενδεχομένως στον ιδιωτικό τομέα, άρα και υπό πιο αντίξωες συνθήκες και πιο σκληρή εργασία. Ενδεχομένως.
1: Να πω γιατί με ενοχλεί και αυτό με τους γιατρούς. Πέρυσι βλέπω μια είδηση το καλοκαίρι που λέει έγιναν ή πρόπερση, πότε τώρα χάνω και λίγο το χρόνο, ότι έγιναν 10.000 διορισμοί στην παιδεία, τεράστιο αριθμό, στα σχολεία, έτσι, καθηγητές, δάσκαλοι κλπ. Και λένε, παιδί μου, ωραία, 10.000 διορισμοί, άντε επιτέλους αυτό που ακούω από μικρό παιδί κάθε Σεπτέμβριο, τόσα κενά κλπ. Στα σχολεία. Δεν θα τα ακούσω φέτος. 10.000 διορισμούς δεν μπορεί, θα έχουν καλυφθεί τα κενά. Φτάνει Σεπτέμβριος. πόσα κενά κλπ. Λέω, τι χάνω, δεν καταλαβαίνω. Και ρωτάω και μαθαίνω το εξής, ότι από τους 10.000 που διορίστηκαν, με το που διορίστηκαν, οι 2.000 δήλωσαν, πήραν αναρωτική άδεια.
2: Πήραν αναρωτική γιατί δεν τους άρεσε εκεί που θα πάνε.
1: Όχι, δεν ξέρω
2: δεν
1: αν τους άρεσε ή όχι,
2: αλλά
1: και στους 2.000 κάποιοι πιθανώς να ήταν πράγματι άρρωστοι ή κάποιες είναι επαπειλούμενες εγκυμοσύνες
0: κλπ. Αυτό κάποιοι δεν είναι επαπειλούμενοι. Τι σημαίνει επαπειλούμενοι? Ότι μπορεί να έχουν εγκυμοσύνη. Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Όχι, όχι, το σκέτο εγκυμοσύνη. Αυτό δεν είναι. Αυτό παίρνει τη δικαιούση να διάσου κανονικά.
0: Ναι.
1: Δεν έφτασε 2.000 να είσαι εγκυός. Εγώ λέω αναρωτικές είναι 2.000.
0: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω.
2: Ότι αποκλείεται να είναι και πραγματικές.
1: Αποκλείεται να είναι και εκεί σου λέω κάποιες οι 1.000, δεν ξέρω. 1.500 δεν ξέρω. Πάλι εκεί πέρα υπογράφουν λαφράτη καρδία.
0: Συγγνώμη. Αυτό είναι το φαινόμενο. Δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με αυτό το πράγμα να ελέγχουν, να δίνουν άδειες κτλ. Αυτοί τι κάνουν? Δηλαδή κάποια στιγμή κάνουμε διάφορες παρατηρήσεις, έτσι, έχει γίνει αυτό, διάβασα εκείνο, διάβασα το άλλο. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε ένα συντεταγμένο κράτος, μια συντεταγμένη πολιτεία η οποία όλα αυτά τα ελέγχει. Δηλαδή δεν υπάρχει να είμαστε σε ένα κράτος πατερούλι και κεντρικό έλεγχο και πάει λέγοντας, μακριά από μένα που δεν αλλά δεν πρέπει κάποιος όλα αυτά να τα ελέγχει χωρίς να χρειάζεται την παρέμβαση του Υπουργού ή οποιοδήποτε. Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάτι.
1: Και έναν επανελέγχεις, όλο αυτό καταλαβαίνεις τι γραφειοκρατία είναι και τι.
0: Καταλαβαίνω, αλλά γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διευθυντές, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διευθύνσεις, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν υπηρεσίες, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται γι' αυτό θεωρητικά. Πληρώνονται δηλαδή για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού. Εμένα δεν με νοιάζει ο μεμονωμένος που θα πάρει την άδειά του γιατί μπορεί να έχει πραγματικό λόγο. Με νοιάζει το ως φαινόμενο και η εύρυθμη λειτουργία. Διότι αυτό διασαλεύει την εύρυθμη λειτουργία. Αν από τους 10.000 ή 2.000, ας πούμε, δεν δουλεύουν, είναι σαν να έχουμε προσλάβει 8.000. Και οι δύο πληρώνονται, αλλά και οι άλλοι 8.000, ας πούμε, θα πρέπει να κάνουν και επιπλέον έργο. Δεν δουλεύει, δεν πάει έτσι.
2: Όσοι, πώς λειτουργούσε με μείον 700 οδηγούς?
1: Πες με εμένα.
2: Δεν έγινε παράλληλα.
1: Υπερορίες,
2: κάποια μειωμένα δρομολόγια.
0: Γι' αυτό έλεγα πριν ότι κάποιοι θα αναγκάστηκαν να κάνουν υπερεργασία, κάποιοι αναγκάστηκαν να μην πάρουν τα ρεπό τους προφανώς και κάποια, όπως είπε ο Κώστας, ενδεχομένως να είχαμε λιγότερα δρομολόγια αυτά που θα έπρεπε να έχουμε. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Τώρα οικοτολογούμε, έτσι.
1: Πρέπει να φύγουμε.
0: Πού θα πάμε?
1: Να, σε διάλειμμα.
0: Ναι, εντάξει, πάμε. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
0: Βγαίνουμε λοιπόν, όπως ακούσατε, το στούντιο. Έδωσε το σήμα Παπαχλημίτσος. Βγαίνουμε από το στούντιο. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία. Για χτύπημα αγάπης εναντίον Ιρανικών στόχων μίλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Απείλησε ωστόσο την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Το Ιράν διαμήνυσε ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει σήμερα ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλιο του στα στενά του Ορμούς και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίζ Μοχαμαντί, καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολά ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά, να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Μακαβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

Καλημέρα, καλημέρα. Ξημέρωσε Παρασκευή. 8 έχω μείνει μια μέρα πίσω νομίζω. 8 έχει ο Μάης. Λίγο μετά τις 7 να είμαστε μαζί μέσα από τις συχνότητες 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ξεκινώντας από Ορεστιάδα, συνεχίζουμε Κομωτινή, Καβάλα και φτάνουμε και σε Ρέες. Έτσι μια μεγάλη πρωινή παρέα, το πρωινό αυτό της Παρασκευής, που και το θερμόμετρο, για να δούμε, φαίνεται ότι είναι σε αρκετά καλά επίπεδα, δηλαδή σχεδόν νομίζω στο διπλάσιο με χθες, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχουμε κοντά στους 12 βαθμούς, 11 ακόμα κάτι, σχεδόν 12 βαθμούς μπορείς να πεις εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όταν χθες ήταν γύρω στους 6, 8, 7, 7 βαθμούς αυτή την ώρα το πρωί. Τώρα είναι σχεδόν στους 12, στους 15 στην Αλεξανδρούπολη το πρωινό αυτό. Ανέβηκαν οι θερμοκρασίες, ανέβηκαν αρκετά, στους 14 η Θάσος, στους 13 η Κομωτινή, εκεί στους 12 βαθμούς στην Καβάλα, για να πάμε στη Δράμα στους 11, σχεδόν 12 και στις Σέρες. Ανεβασμένο το θερμόμετρο, έχουμε πιάσει δηλαδή διψήφιο νούμερο τώρα στην ελάχιστη θερμοκρασία, αν και να ρίξουμε μια ματιά στις ελάχιστες, η αλήθεια είναι ότι και η ελάχιστη δεν έπεσε κάτω από 11 βαθμούς. Υπάρχει μια σταθερότητα. Η ελάχιστη θερμοκρασία δηλαδή που είδαμε εδώ στην περιοχή της Νέας Ορεστιάδας ήταν 11,2. Και αν σκεφτεί κανείς, τώρα η θερμοκρασία είναι στους 11,3. Δηλαδή εντάξει, έχει ανέβει λίγο, αλλά είναι διψήφιο. Ζεστή χθες, ζεστή ημέρα, ζεστή θα είναι και η σημερινή. Ίσως να υπάρχουν λίγα συννεφάκια και πάλι στον ορίζοντα. Ίσως μάλλον να υπάρχουν λίγο περισσότερα συννεφάκια σε σχέση με χθες στον ορίζοντα κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Λέτε να έχουμε και φαινόμενα, για να δούμε και τον ιετό, για να δούμε αν θα έχουμε τίποτα φαινόμενα για τη σημερινή ημέρα. Στον Εύρο όχι, στα ορεινά και σε κάποιες περιοχές της Ροδόπης πιθανόν ναι, ίσως και στα ορεινά της Δράμας. Θα είναι όμως κάποιες κατατόπους καταιγίδες, οι οποίες ναι, κάνουν ένα πέρασμα έτσι σποραδικά σε αρκετές περιοχές της βόρειας χώρας, κυρίως μια γενιά από την κεντρική και πάνω, για σήμερα και αύριο. Πάντως κάποια σύννεφα, όπως είπαμε, θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας για εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, αλλά για να δούμε και στην Κομωτινή ενδεικτικά, αλλά και στην Καβάλα πώς εξελίσσονται τα καιρικά φαινόμενα. Στην Καβάλα και τις βραδινές ώρες, ναι, είναι αυτό που είπαμε για τις μπόρες, ενδέχεται να περάσουν, όπως και στην Κομωτινή. Αν έχουμε την ευκαιρία, για να δω αν μπορούμε να δούμε και Σέρες, βέβαια θα μιλήσουμε με την Δέσποινα, η οποία θα μας πει και το τι θα γίνει, τι καιρικά φαινόμενα, πώς ξεκίνησε η μέρα τους εκεί, έτσι για να έχουμε μια άποψη πρωινή και για όσον αφορά την εκκλησία. Ναι, και στις Σέρες από το μεσημέρι και μετά φαίνεται ότι θα υπάρχουν κάποιες καταιγίδες, τις οποίες βέβαια δεν τις βλέπουμε εδώ, έχουμε μόνο τα σύννεφα. Εδώ ίσως τις πολύ βραδινές ώρες να περάσει κάτι. Ανέβηκε όμως, ανέβηκε και ανεβασμένο θα είναι και το Σαββατοκύριακο το θερμόμετρο. Εκεί στους 25 βαθμούς Κελσίου θα κινηθεί η μέγιστη, στους 12, 10 με 12 βαθμούς Κελσίου η ελάχιστη θερμοκρασία. Καλές θερμοκρασίες, μαγιάτικες θερμοκρασίες, άνοιξη πια, και ήταν άλλωστε αυτό που ζητούσαμε, αυτό που περιμέναμε, πότε θα ανέβει το θερμόμετρο. Έτσι λοιπόν, ένα ζεστό Σαββατοκύριακο, ίσως με λίγα περισσότερα συννεφάκια, αλλά ζεστό θα είναι το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας. Σήμερα λοιπόν, 8 του Μάη, που γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία, χρόνια του
πολλά. Ο Σίου Αρσενίου του Μεγάλου, τιμάται η μνήμη του σήμερα. Αρσένιος που σημαίνει από την λέξη Άρσιν, μεταγενέστερα Άριν, αυτός που είναι δηλαδή γένους αρσενικού, και θεολόγος και θεολογία, ο λόγος του Θεού, σύνθετη λέξη, Θεός συν λόγος, Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννη του Θεολόγου για την σημερινή ημέρα. Σήμερα που έχουμε πολλές παγκόσμιες ημέρες, νομίζω. Έχουμε την Παγκόσμια ημέρα, με αυτό να ξεκινήσουμε, με αυτά τα αξιολάτρευτα ζωντανά τετράποδα, Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου η σημερινή. Όχι, δεν αναφέρουμε στους δίποδους, αναφέρουμε σε αυτό το αξιολάτρευτο τετράποδο. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 του Μάη για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά που ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που το αξίζει. Ο οικόστατος γάιδαρος είναι ένα εξημερωμένο ζώο με όπλες που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις ζεύρες. Πιστεύετε βέβαια ότι κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο και μπορεί να ταξινομηθεί είτε ως υποειδός είτε ως ξεχωριστό είδος. Να πούμε ότι ο γάιδαρος, κάποια ιστορικά στοιχεία ό,τι προλαβαίνουμε, εξημερώθηκε στην Νουβία, μια περιοχή της Αφρικής κατά μήκος του ποταμού Νείλου που ταυτίζεται με το σημερινό Σουδάν, πριν από περίπου 5.000 έως 7.000 χρόνια, και θεωρείται ένα από τα τελευταία θηλαστικά μεοπλές που εξημερώθηκαν. Από την Αφρική ο γάιδαρος εξαπλώθηκε στην Ασία και κατόπιν στην Ευρώπη. Στο Νέο Κόσμο μεταφέρθηκε από τον Χριστόφορο Κολόμβο στο δεύτερο του ταξίδι. Πολλά στοιχεία έχει για τα γαϊδουράκια. Δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε. Κρατήστε όμως το γεγονός ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών. Η 8η Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών, με πρωτοβουλία ιατρικών εταιριών και οργανώσεων από όλο τον κόσμο, με σκοπό την επαρκή ενημέρωση των γυναικών αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για αυτή την ασθένεια. Παρόλο που είναι λιγότερα συχνός ο καρκίνος των οωθικών από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας ή τον καρκίνο του ενδομητρίου, είναι πιο θανατηφόρος, χωρίς να υπάρχει για αυτόν αξιόπιστο τεστ προσυμπληρωματικού ελέγχου. Έτσι, πολλές φορές λοιπόν τα συμπτώματα συγχέονται με άλλες λιγότερο σοβαρές ασθένειες που οι περισσότερες γυναίκες αναζητούν βοήθεια, αφού ο καρκίνος έχει ήδη εξαπλωθεί, γεγονός που καθιστά και δυσκολότερη τη θεραπεία του. Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου επίσης η σημερινή. Η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 του Μάη, μια και είναι η ημερομηνία γέννησης του ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, του Ερίκου Ντινάν. Η ιδέα προήλθε από την Εθνική Επιτροπή της Τσεχοσλοβακίας, η οποία το 1992 κήρυξε τριήμερη εκεχηρία κατά τη διάρκεια των πρώτων των εορτών του Πάσχα για την προώθηση της ειρήνης. Κάθε χρόνο στις 8 του Μάη, δύο οργανισμοί μας υπενθυμίζουν τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλουν σε όλο τον κόσμο για την ανακούφιση των ανθρώπων από τις αρρώστιες, τους λοιμούς, τις καταστροφές αλλά και τους πολέμους. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας. Η 8η του Μάη επίσης έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Παγκόσμια Οργάνωση Θαλασσεμίας ως Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας. Έχει ως στόχο την αφύπνιση και ενθάρρυνση των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο για την καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας, καθώς και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα των θαλασσεμικών και την προσπάθεια που απαιτείται για την ασφάλεια και την επάρκεια αίματος. Θαλασσεμία, ακριβέστερα θαλασσενεμία, περιλαμβάνει μία ομάδα διαφορετικών κληρονομικών ανομαλιών που οδηγούν σε μείωση της συνθέσεως μιας ή περισσότερων από τις πολυεπιτηδικές αλύσεις του μορίου της αιμοσφαιρίνης. Να μην το αναλύσουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά τα στοιχεία που μας δίνει για την ημέρα αυτή.
Επίσης, η ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η σημερινή ημέρα. Κάθε χρόνο, λοιπόν, στις 8 και 9 Μαΐου, ο ΟΗΕ τιμά την ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα διήμερο μνήμης για τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Διεθνής Οργανισμός προτρέπει τα κράτη-μέλη του να διοργανώνουν εκδηλώσεις αφιερωμένες στο νόημα του διημέρου. Στις 11:01 πρώτο λεπτό το βράδυ της 8ης του Μάη του 1945 έληξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Και στις 12:01 πρώτο λεπτό, μετά τα μεσάνυχτα δηλαδή, της 9ης Μαΐου, στη Σοβιετική Ένωση ήταν η λήξη του πολέμου. Επίσης, έχουμε για την σημερινή ημέρα την είναι η ημέρα νίκης που συνδέεται με την ημέρα μνήμης και συμφιλίωσης και η ημέρα νίκης έχει να κάνει με το 1945, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη και την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας με εκδηλώσεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης για σήμερα και αύριο. Αυτά έτσι για αρχή, στο ξεκίνημα της σημερινής ημέρας, της 8ης του Μάη, με πολλές παγκόσμιες ημέρες. Και πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, γιατί σε λιγάκι θα συνομιλήσουμε με την Βασιλική Μαχαίρα από την Κομωτινή. Ακολουθεί η Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ρεστιάδα και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Να σας πω ότι μαζί μου σήμερα αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος.

0: Και να είμαστε είδε στην Κομωτινή μαζί με την Βασιλική Μαχαίρα στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Χέλεν. Σύννεφα.
0: Σύννεφα, ε. Ναι.
1: Σύννεφα, δεν έχουμε αυτόν τον ήλιο που είχαμε τις προηγούμενες μέρες.
0: Και νομίζω είδα και κάποιες μπόρες προς τις βραδινές ώρες προς τα σας.
1: Ναι, αρκετά πυκνή συννεφιά, ωστόσο σκάει μύτη και ήλιος, αλλά όχι, τα σύννεφα είναι...
0: Και έτσι φαίνεται.
1: Αρκετά πυκνά για σήμερα Παρασκευή 8 Μάη. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την κορύφωση

0: η ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της δράσης του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 παράγουμε στην Ελλάδα στις 7 η ώρα στην αίθουσα των εκδηλώσεων του βιοτεχνικού και επαγγελματικού και βιοτεχνικού επιμελητηρίου Ροδόπης. Υπενθυμίζω ότι μέχρι τις 2 του Ιούνιου είναι η προθεσμία υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα και η επιδότηση φτάνει στο 55%. Είχαμε το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Απρίλη που έγινε στην Πανεπιστημίου Πολιτής Κομοτηνής το πρώτο Διεθνές Συνέδριο Εργοθεραπείας που διοργανώθηκε από το νεοσύστατο τμήμα εργοθεραπείας στο Δημοκρατίο Πανεπιστημίου της Θράκης. Συνολικά παρουσιάστηκαν περισσότερες από 75 προφορικές και 47 αναρτημένες ανακοινώσεις από επιστήμονες προερχόμενους από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ιράν, το Ισραήλ, το Κόσοβο και τον Καναδά. Χθες βέβαια είχαμε την αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του του Επίτροπου στην Ευρώπη τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα και σήμερα νομίζω θα είναι στην Αλεξανδρούπολη. Βαρύνουσα πολιτική εισήγηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος έκανε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Ευρυπίδης Λιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ροδόπης. Και την Κυριακή έχουμε βέβαια την γιορτή της μητέρας. Έχουμε διάφορες εκδηλώσεις. Έχουμε από την Επιτροπή Ισότητας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που κάνει μια εκδήλωση την Κυριακή στις 10 Μάη στις 7 στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης. Θα γίνει κεντρικό θέμα της εκδήλωσης είναι μητέρα η καρδιά της ζωής μας. Η εκδήλωση αυτή περιλαμβάνει και άλλες δράσεις. Το πρωί στις 11 στην Κυρίν Κομοτηνή, από τις 11 έως την 1, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Τριτέκνων και Πολυτέκνων, θα γίνει η δράση τιμώντας τη μητέρα μια γιορτή για όλη την οικογένεια. Επίσης, για τα ελευθέρια και εν ώψη της Παγκόσμιας Μέρας Οικογένειας, που είναι 15 Μάη, την άλλη Παρασκευή δηλαδή, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μια μέρα που να μην είναι τίποτα υπάρχει, νομίζω όχι.
1: Μάλλον όχι.
0: Η μέρα του τίποτα. να την καθιερώσουμε, η μέρα του τίποτα. Ναι, μπας και σκεφτούμε αυτό που τι σημαίνει να είναι τίποτα. Λοιπόν, σε συνεργασία ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΑΠΑ Καραθεωδωρή ΑΕ, μια επιχείρηση δημοτική του Δήμου Κομοτηνή, σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, διοργανώνουν μια κοινωνική δράση με τίτλο «Γιορτή οικογένειας, μια κοινότητα ανοιχτή για κάθε οικογένεια». Αυτό θα γίνει βέβαια την άλλη Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 3 στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καριόφυτου, κάτω Καριόφυτου της Ξάνθης, διοργανώνει μια πολύ ωραία εκδήλωση για την Άνοιξη με τίτλο «Σαν να μπαίνει η Άνοιξη την Κυριακή που μας έρχεται». Το κάτω Καριόφυτο βρίσκεται στο νομό της Ξάνθης με πολύ ωραίες δράσεις. Και έχουμε το 4ο Green Festival που επιστρέφει από σήμερα ως και τις 12 Μαΐου στην Κομοτηνή, φιλοδοξώντας να αποτελέσει στο πλαίσιο των ελευθεριών και αυτό να αποτελέσει μια ακόμη χρονιά σημείο συνάντησης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, της ενεργούς συμμετοχής και της δημιουργικής έκφρασης των πολιτών. Για 5 μέρες η πόλη της Κομοτηνής θα φιλοξενεί δράσεις αφιερωμένες στο περιβάλλον, τη βιωσιμότητα, την κυκλική οικονομία, την κοινωνική αλληλεγγύη και την εκπαίδευση των νέων γενεών σε ζητήματα οικολογικής συνείδησης. Πολύ ωραίες δράσεις έχουν, καθαρισμό παραλίας φαναρίου. Έχουν επίσης, θα γίνουν καλλιτεχνικές δημιουργίες και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις με τη χρήση φυσικών ανακυκλώσιμων υλικών, αναδεικνύοντας την σύνδεση του εθελοντισμού με τη δημιουργικότητα και την επαναχρησιμοποίηση. Και έχουμε για τα παρχάρια αυτό το Σαββατοκύριακο ένα έθιμο των ποντίων και μάλιστα θα κάνουν οι συγκεκριμένοι που συμμετέχουν και όσοι θέλουν βέβαια στο Green Festival, άλλη μια οικολογική δράση, θα περπατήσουν μέχρι τα παρχάρια, είναι αρκετά χιλιόμετρα, είναι πάνω από 10 χιλιόμετρα νομίζω, ή εκεί θα είναι, γύρω στα 10 χιλιόμετρα, γιατί μέσα από το μονοπάτι συντομεύει. Έλα, τι είναι 10, τίποτα, δύο ώρες. Δύο ώρες, τίποτα. Και έχουμε επίσης από το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής

0: και σε συνεργασία με την ΑΜ και Ιστοριοτοπίες. Έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου «Τα μυστικά των Βάλτων, περιβαλλοντικές και ιστορίες της Μεσοπολεμικής Μακεδονίας» του συγγραφέα Γιώργου Βλάχου, εντεταλμένου ερευνητή από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Σάββατο στις 7 στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης. Και κλείνουμε με τις εκδηλώσεις των Ελευθερίων. Ναι. Έχουμε βιβλιοπαρουσίαση του ομότιμου καθηγητή του Δημοκριτίου και λαογράφου Μανώλη Σέργη με τίτλο «Θεατρικά κείμενα και λαογραφία, η περίπτωση του Ιάκωβου Καμπανέλη». Και στην κεντρική πλατεία θα έχουμε το Alma Libre, ο πολιτιστικός σύλλογος, ο χρευτικός αυτός σύλλογος, θα παρουσιάσει μια βραδιά με Latin ρυθμούς, Χέλεν.
1: Άιντε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Τα ολίγα, γιατί γίνονται κι άλλα. Μια γεύση από όλα.
1: Ναι, ό,τι μπορείς τουλάχιστον να μας μεταφέρεις, γιατί έχουμε και ένα περιορισμό στο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Έλα, καλοκαίρι έρχεται, αυτό περιμένουμε. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και στην άλλη άκρη της γραμμής η Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα, Τασούλα.
1: Καλημέρα. Θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Βέβαια, αυτή την ώρα έχουμε μία
0: συννεφιά.
1: Ναι, άρα η συννεφιά προβλέπετε όλη μέρα σήμερα.
0: Όλη μέρα, για την από ό,τι βλέπω.
1: Περιοχή, ναι.
0: Και έχει ίσως να στάξει.
1: Και λίγο ίσως έτσι να πάει και το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, εντάξει, έχουμε και όλες αυτές τις ωραίες τις εκδηλώσεις που είναι σε εξέλιξη και ετοιμάζονται και άλλες.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, να σας πω πως τώρα 13, 14, 15, 16, 17 και 18 Μαΐου θα έχουμε από τη Δημοτική Θεατρική Ομάδα του Λιμένα της Θάσου τη θεατρική παραγωγή με τίτλο «Ράους». Είναι μια κομική παράσταση γεμάτη ρυθμό, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι κρατήσεις και μας υπόσχονται για μια απολαυστική θεατρική εμπειρία με άφθονο γέλιο. Θα γίνονται οι παραστάσεις στις 9 και 4 το βράδυ στον χώρο του Καλογερικού Θάσου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αμάντα Καταρτζή και τα σκηνικά επιμελείται ο Αναστάσιος Μπίλιας. Είναι δεδομένο το υπέροχο αποτέλεσμα, γιατί μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια αποτελέσματα αυτή η θεϊμωτική θεατρική ομάδα του Λιμένα. Επίσης, να σας πω πως θα έχουμε την Τετάρτη τώρα 13 Μαΐου και επαιτειακή εκδήλωση του 14ου Δημοτικού Σχολείου της Δράμας για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει, ναι, περάσανε 100 χρόνια από την ίδρυση αυτού του υπέροχου σχολείου. Στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης θα γίνει η εκδήλωση του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης της Δράμας και μας είπαν οι διοργανωτές πως η εκδήλωση αποτελεί ένα ταξίδι μνήμης και ιστορίας αφιερωμένο στον Πόντο και στη διαδρομή του σχολείου μέσα στον χρόνο από θεατρικά δρόμενα, μουσικοκινητικές παρουσιάσεις, χορούς και μαρτυρίες. Και θα σας αφήσω γλυκά, γιατί στην Δράμα τώρα από την Κυριακή θα γίνει το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστών. Περιμένουν 200 και πλέον ζαχαροπλάστες από όλη την Ελλάδα από το απόγευμα της Κυριακής. Θα γίνει η εκδήλωση, όλη η διοργάνωση στο επιμελητήριο της Δράμας. Ουσιαστικά η πρώτη μέρα θα είναι το απόγευμα της Κυριακής με το καλωσόρισμα και την συνέλευση των ζαχαροπλαστών, αλλά οι κύριες εργασίες θα είναι τη Δευτέρα. Και εκεί, μετά τη Γενική Συνέλευση της Κυριακής του Κεντρικού Οργάνου, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, καταξιωμένοι επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων και άνθρωποι του χώρου θα αναπτύξουν θέματα που έχουν να κάνουν με τον κλάδο της ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα. Το περιμένουν με πολύ ενδιαφέρον αυτό το συνέδριο, αυτή την συνάντηση στην Δράμα αυτές τις ημέρες. Και βέβαια εννοείται ότι είναι και προγραμματισμένες συναγήσεις των επισκεπτών των ζαχαροπλαστών σε επιλεγμένα σημεία της Δράμας για να τη γνωρίσουν καλύτερα. Οπότε υπάρχει γενικότερα έτσι μια κινητικότητα στην Δράμα για αυτή τη διοργάνωση αυτές τις ώρες.
0: Μ' αρέσει έτσι πως μας αποχαιρετάς. Χθες με το φεστιβάλ μπύρας, σήμερα με το.
1: Αλλά με το φεστιβάλ μπύρας εντωμεταξύ θα προηγηθεί φεστιβάλ μπύρας. Θα σας τα πω, γιατί είναι την άλλη εβδομάδα στα δωμάτια της Καβάλας. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που λέγαμε ότι στη Δράμα ο Εμπορικός Σύλλογος ετοιμαζόταν για ένα φεστιβάλ μπύρας το φθινόπωρο. Φαίνεται ότι μέχρι τότε θα έχουμε γίνει ήδη εξπέρς στις μπύρες εδώ της περιοχής. Θα πάμε προετοιμασμένοι κατάλληλα στη Δράμα στο φεστιβάλ το φθινόπωρο με το καλό.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή σου μέρα.

0: Και από την Καβάλα στην Ορεστιάδα, γιατί μαζί μας αυτή την ώρα είναι η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε όλοι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι γίνεται στην περιοχή μας,
0: ναι,
1: θα ξεκινήσω προφανώς από αυτό το διήμερο κατά το οποίο ο κύριος Τζικώστας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, έχει πλέον σε πλήρη ανάπτυξη πρόγραμμα επίσκεψης στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, και θα ξεκινήσει σήμερα το πρόγραμμά του ήδη από τις 10 το πρωί με επίσκεψη στο Φράχτη. Στις 12 θα έχει συνάντηση με μαθητές λυκείου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης. Μετά θα μεταβεί στο Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας Frontex και Europol, που λειτουργεί στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, και στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αμφιτρίτη. Το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, μετά και με νέους επιχειρηματίες. Και αύριο έχουμε την κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης, γιατί αυτό είναι επισήμως η αφορμή για την επίσκεψη του κυρίου Τζικώστα. Θα γίνει στις 8.30 το πρωί, θα ξεκινήσει στην αποθήκη 1 στο λιμάνι, και εκεί ο κύριος Τζικώστας θα παρουσιάσει το στρατηγικό έργο σύνδεσης λιμανιών του Αιγαίου με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων. Αυτά σε ό,τι αφορά την επίσκεψη. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα εγκαινιαστεί το κτηματολογικό γραφείο Ορεστιάδας. Θα είναι εκεί και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Έδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δερμεντζόπουλος. Αυτό το γραφείο, να πούμε απλά ότι στεγάζεται στην οδό Κωνσταντινούπολης 167. Είναι ο χώρος, Ελένη, που τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε ως γραφείο κτηματογράφησης. Στις 12 το μεσημέρι, ξαναλέω. Τώρα, εχθές είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες για την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Εύρο, η οποία θα είναι τετραήμερη. Η αφορμή βέβαια είναι τα ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης. Γι' αυτό θα βρίσκεται ο κύριος Στασούλας από το πρωί της 5ης 14 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη. Και θα εξηγήσω απλά ότι αυτά που θα πούμε τώρα θεωρούνται τα βέβαια σημεία του προγράμματος, γιατί το πρόγραμμα πλήρως και αναλυτικά δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί σε όλες τις λεπτομέρειές του. Τις επόμενες ημέρες η Προεδρία θα μας το στείλει. Πάντως, εκείνο που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι στις 15 του μήνα θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνού Συνεδρίου Σαρακατσανέων, που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Την ίδια ημέρα θα πάει και σε άλλα σημεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, και το βράδυ θα έχει και ένα επίσημο δείπνο που θα του παραθέσει η 12η ημεραρχία στη Λέσχη Αξιωματικών. Το πρωί του Σαββάτου θα αναχωρήσει από την Αλεξανδρούπολη και θα συνεχίσει την περιοδία του στον Εύρο. Επόμενος σταθμός θα είναι το δάσος της Δαδιάς και το Σουφλί. Το μεσημέρι του Σαββάτου θα είναι στην Ορεστιάδα. Εδώ στην Ορεστιάδα θα γίνει και μια συμβολική φύτευση ενός βενδρυλίου, αφού θα τον υποδεχθεί και ο Δήμαρχος, και θα επισκεφθεί και τη βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανοπόλεως. Μετά θα πάει στα Μαράσια σε ένδειξη τιμής της μνήμης της κυράς των Μαρασίων, στο Μουσείο των Καραθεοδωρή και στο Επιτηρητικό Φυλάκιο 5 της Βίσας, όπου μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, δεν αποκλείται και να διανυκτερεύσει την βραδιά. Και την τελευταία μέρα, στις 17 του μήνα, ο κύριος Στασούλας από το πρωί θα είναι στο Δηδημότυχο, γιατί εκεί θα γίνεται ο εορτασμός των ελευθεριών της πόλης. Θα έχει και μια συνάντηση με τον Μητροπολίτη και το μεσημεράκι θα αναχωρήσει για Αλεξανδρούπολη, γιατί μετά φεύγει για Αθήνα. Αυτά μάθαμε και αυτά είναι τα μόνα σίγουρα από το πρόγραμμα μέχρι στιγμής. Τώρα, χθες είχαμε μια ανάρτηση που έκανε ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης. Ουσιαστικά ο κύριος Αλεξανδρής, πριν λίγες ημέρες, μετά την επιστροφή του από την Αθήνα και τη συνάντηση που είχαν εκεί στο Υπουργείο, μας είπε τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα από αυτό το ραντεβού. Δεν ήταν ικανοποιημένος, δεν το έκρυβε ο άνθρωπος. Εχθές όμως ο Σύλλογος έκανε και μια ανάρτηση για τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης και λέει ότι η τελευταία μας συνάντηση στο Υπουργείο ανέδειξε ένα βαθύ χάσμα αντίληψης. Γιατί έχουμε από τη μια, λέει, πλευρά την ηγεσία του Υπουργείου που περιορίζεται σε τεχνάσματα, πολιτικά μαγειρέματα, δείκτες και γραφειοκρατικούς περιορισμούς, και από την άλλη είναι οι αγρότες που παλεύουν με τεράστια προβλήματα με την ευλογιά να είναι απλήρωτη, και θεωρούν οι αγρότες ότι υπάρχει ανικανότητα από την πλευρά του Υπουργείου να διοικήσει σωστά και να διανύμει σωστά και δίκαια τα χρήματα των Ελλήνων αγροτών. Αυτά αναφέρουν οι αγρότες μεταξύ άλλων. Είναι σκληρό η ανάρτησή τους, το περιεχόμενο της ανάρτησης. Τώρα θα πάμε λίγο και στα πιο πολιτιστικά μας, αυτά που έχουμε μπροστά. Έχουμε δύο παραστάσεις που θα δώσω το Σαββατοκύριακο. Η θεατρική ομάδα ενηλίκων του Εκπολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Τα Δίδυμα Τύχη θα παρουσιάσει το έργο του Νίλ Σάιμον «Η Λύθη» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κιτσικούδη. Οι παραστάσεις αυτές θα δοθούν στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Δημοτήχου. Στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσουν και τις δύο βραδιές. Έχουμε την πεζοπορία στη φύση που θα γίνει την Κυριακή με πρωτοβουλία του περιβαλλοντικού συλλόγου το ΩΜΕΓΑ. Στην περιοχή των Πετρωτών θα γίνει αυτή η πεζοπορία. Και βέβαια ο Σύλλογος καλεί και κατοίκους και επισκέπτες να πάρουν μια ανάσα μέσα στην ανοιξιάτικη φύση. Αφετηρία θα είναι ο ανεμόμυλος των Πετρωτών. Θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί και θα ακολουθήσουν μια ωραιότατη διαδρομή μέσα στο δάσος προς Καρακόπετρα και μετά στο φυλάκιο ΩΜΕΓΑ. Έχουμε τη 14η εκδήλωση παραδοσιακών ποικιλιών που διοργανώνουν την Κυριακή οι Σπορείτες Εύρου. Στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει αυτό. Συνεχίζουν οι Σπορείτες την προσπάθεια για τη διατήρηση των φυτών από παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών. Θα γίνει το γνωστό. Έχουν ετοιμάσει τα φυτά, τα μικρούλια τα φυτά. Θα γίνει δωρεάν διανομή στον κόσμο που θα πάει εκεί. Στις 5.30 θέλω να σας πω το απόγευμα της Κυριακής θα γίνει αυτό στο πρώτο εργαστηριακό κέντρο της Αλεξανδρούπολης που είναι εκεί δίπλα στο Πολυκοινωνικό. Και μετά θα γίνουν βέβαια και διάφορα εργαστήρια για να δοθούν και καλλιεργητικές συμβουλές. Θα γίνουν και για τη μέλισσα θα έχει συγκεκριμένες δραστηριότητες δράσεις και ενημερώσεις. Θα λειτουργήσει εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, έκθεση φωτογραφίας. Θα έχει και μουσική και γενικότερα όλο αυτό θα είναι ένα ευχάριστο απόγευμα Κυριακής από το οποίο όσοι πάνε θα γυρίσουν και μετά μικρούλια φυτά για να τα σπείρουν στους δικούς τους λαχανόκηπους. Και κλείνοντας θα σας πω ότι ανακοινώθηκε ένα τριήμερο camp ποντιακής νεολαίας παρακαλώ, το οποίο θα γίνει τον Ιούνιο στην κατασκήνωση της Μάκρης Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία του Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων Νομού Εύρου Αλέξιος Κομνηνός και στους κατασκηνωτικούς χώρους εκεί της Μάκρης θα συναντηθούν περίπου 300 νέοι των ποντιακών συλλόγων από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
0: Ηλικιακές ομάδες ή γενικότερα από συλλόγους
1: ποντίων? Φαντάζομαι ότι έχει κάποιο ηλικιακό όριο, δεν το αναφέρει μέσα ξεκάθαρα. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως ναι, υπάρχει ένα ηλικιακό όριο. Δηλαδή τώρα, άμα εμείς που είμαστε και 50 και 60, δεν ξέρω αν
0: δεν ξέρω πόσο είσαστε εσείς.
1: Λοιπόν, 19 με 21 Ιουνίου θα γίνει αυτό. Ναι. Απλά το λέμε από τώρα γιατί τα αιτήματα συμμετοχής ήδη υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Είναι ενεργή δηλαδή αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα που μπορεί κάποιος να μπει και να δηλώσει συμμετοχή.
0: Και μέχρι αυτό πότε, ξέρουμε μέχρι πότε είναι οι συμμετοχές?
1: Δεν έχει βάλει, δεν είναι από ό,τι είδα, γιατί κλίκαρα επάνω για να δω, δεν είδα να υπάρχει κάποια ημερομηνία προς το παρόν, κάποια ημερομηνία να αναφέρεται ως τελική ημερομηνία λήξης. Έτσι κι αλλιώς όμως είναι και αρκετός ο καιρός μπροστά, έτσι. Δηλαδή αυτό θα γίνει 19 με 21 Ιουνίου και μέσω των συλλόγων ποντίων θα ενημερωθούν φυσικά και τα νεότερα μέλη του κάθε συλλόγου, οπότε θα έχουν τη δυνατότητα. Θα έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί για τρεις μέρες θα κάνουν εργαστήρια πολιτισμού και ιστορίας, βιωματικές μουσικοχορευτικές δράσεις, θα έχει και ζωντανή ποντιακή μουσική και γενικά ο στόχος των διοργανωτών είναι να φέρει κοντά τους νέους των ποντιακών συλλόγων, ζυμώνοντας έτσι το μέλλον για την ποντιακή πολιτιστική ταυτότητα. Αυτά είναι, Ελένη, σε πρώτη, έτσι, μια πρώτη δόση της τοπικής επικαιρότητας. Ναι, ούκο λίγα. Και όσο καλοκαιριάζουμε θα είναι όλο
0: αυτό
1: και περισσότερο.
0: Αυτό βλέπω και με τα κορίτσια που μίλησα, ότι όσο φτιάχνει ο καιρός, τόσο αυξάνονται οι δράσεις, οι δραστηριότητες, οι εκδηλώσεις, πολλές προτάσεις, πάρα πολλές προτάσεις.
1: Έχει πάντα περισσότερο ενδιαφέρον το καλοκαίρι, κακά τα ψέματα.
0: Ναι. Ωραία. Έγινε, Χρυσούλα. Σε ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Και είναι η ώρα, επειδή αρχίζουμε να πιεζόμαστε και λίγο χρονικά, που θα πάμε Σέρες για να συνομιλήσουμε με τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλή σου μέρα. Μ' ακούς, Δέσποινα?
2: Ναι,
0: εντάξει. Μια χαρά. Τι κάνεις?
2: Μια χαρά, εσύ?
0: Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ συννεφιά, σε εμάς λίγο λιγότερο νομίζω από ότι πρέπει να έχει οι υπόλοιπες περιοχές με τις οποίες συνομίλησα και στην δική μας περιφέρεια, αλλά και σε εσάς από ό,τι βλέπω, περισσότερα σύννεφα. Παρ' όλα αυτά όμως η θερμοκρασία πρέπει να είναι καλή και σε εσάς, έτσι δεν είναι?
2: Η θερμοκρασία είναι καλή, αλλά ο καιρός είναι έτοιμος να βρέξει.
0: Και μάλλον θα βρέξει, Αυτό φαίνεται.
2: Έδειξε λίγο.
0: Ναι, ναι.
2: Τι θα κάνουμε.
0: Δεν πειράζει, είναι οι μπόρες οι ανοιξιάτικες τώρα πλέον, αλλά τουλάχιστον έχουμε καλές θερμοκρασίες, διψήφια πρωινά.
2: Μάλιστα, κάνει κρύο, ναι, αυτό, ναι. Αυτό, φυσικό.
0: Ανοίγεις την πόρτα για να έρθει ζέστη μέσα. Για πάμε να δούμε τι έχεις να μας πεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μ' ακούς?
2: Ναι, βεβαίως.
0: Α, οκ. Okay. Εγώ Δέσποινα δεν σε ακούω, δεν ξέρω αν με ακούς.
2: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα ναι, για πες.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε την περιήγησή μας. Καλημέρα σε όλους, ευχαριστημένοι πολίτες Σερών και πάλι. Να ξεκινήσουμε λίγο με μια ανακοίνωση που πήραμε χθες το απόγευμα από τους υπαλλήλους εξωτερικής φύλαξης, φυλακών Ιγρήτας.
0: Ναι.
2: Όπου για ακόμη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Ένωση, υποστηρίζοντας πως είναι οριακή και επικίνδυνη κατάσταση στο ελόγω σοφρονιστικό κατάστημα. Καλούν την πολιτεία να δράσει τώρα, λέγοντας πως δεν θα επιτρέψουν η ασφάλεια να λειτουργεί στα όρια μέχρι να συμβεί το μοιραίο. Να σου πω ότι στη σχετική ανακοίνωση αναφέρουν πως η διαρκής πίεση που ασκείται από τον αυξημένο αριθμό κρατουμένων έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που κινείται πλέον στα όρια της επιχειρηματικής κατάρρευσης. Και απαιτούν άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας, στήριξη των εργαζομένων με τα αναγκαία μέσα και ένα συνολικό σχέδιο αποσυφόρησης και ορθολογικής διαχείρισης. 855 κρατούμενους έχουν οι φυλακές Ιγρήτας αυτή τη στιγμή. Η δομή είναι κατάλληλη να φιλοξενήσει 600.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, για πόσο είναι η χωρητικότητα.
2: 255 παραπάνω. Και σύμφωνα με τους υπαλλήλους εξωτερικής φύλαξης, δεν είναι απλώς προβληματική η λειτουργία, είναι επικίνδυνη και μη διαχειρίσιμη. Μου θέλει χαρακτηριστικά πως η κίνδυνη για αυξημένη πιθανότητα σοβαρών επεισοδίων, αποδράσεων, έκθεση προσωπικού σε επικίνδυνες συνθήκες, αλλά και σωματική και ψυχολογική εξουθένωση των εργαζομένων, είναι κίνδυνη υπαρκτή και πραγματική. Μην ξεχνάμε, την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για τις φυλακές Ιγρήτας, μαζί ήμασταν.
0: Ναι.
2: Ότι είχαμε δύο νεκρούς,
0: ναι,
2: και τα λοιπά. Είχαμε ένταση. Τώρα λοιπόν παρεμβαίνουν για ακόμη μια φορά οι υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς καταστήματος, ζητούν την πολιτεία να δράσει άμεσα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Για την εκδήλωση που σας έλεγα για την Κυριακή με ομιλητή τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο,
0: ναι,
2: τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα πραγματοποιηθεί στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο Αστέρια του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών. Το θέμα είναι τα κλαπέντα ιερά κοιμήλια της Εκκλησίας των Σερών, ιστορική και νομική θεώρηση. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα αυτό, είναι ένα πάνδημο αίτημα για την επιστροφή των κλαπέντων θησαυρών και ιερών κοιμηλίων από την ευρύτερη περιοχή των Σερών και δύο από τις μονές Τιμίου Προδρόμου και Παναγιάς Ιχωσιφήνισσας, που υπέστησαν πολύ μεγάλες απώλειες από τους Βουλγάρους κατακτητές, κυρίως στην περίοδο 16-18 και 41-44. Στις 12 η ώρα λοιπόν την Κυριακή η ομιλία. Έχουμε μία αλλαγή όσον αφορά το πρόγραμμα της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Ελίνας Μενδώνη, στο Δήμο Κρυστά. Παραμένει το Σάββατο η επίσκεψη, αλλά μετατίθεται χρονικά, δηλαδή από τις 3 θα γίνει στις 5 η ώρα το απόγευμα.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων στο Δήμο Συντικής, Ρούπελ 1941 η αναβίωση, με το κορυφαίο αναβιωτικό δρόμενο στην Ελλάδα, στο θρηλυκό Ρούπελ, σε 10.30. Η ώρα. Εδώ να σου πω ότι χιλιάδες κόσμου, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, έρχονται για να παρακολουθήσουν, δίδονται βεβαίως οδηγίες προκειμένου να μην ταλαιπωρηθεί κανείς, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε χιλιάδες κόσμου θα πρέπει όλοι με σειρά και χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα να πάνε στο σημείο. Η αναβίωση λοιπόν είναι την Κυριακή, σήμερα όμως Παρασκευή στις 9, στον αύριο χώρο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, οι διοργανωτές των επαιτειακών εκδηλώσεων διοργανώνουν μια πολύ ωραία ατμοσφαιρική βραδιά με όπου ζωντανεύει τη δεκαετία του 40 μέσα από μουσική, χορό και εικόνες εποχής. Swings, vals και αγαπημένα τραγούδια πλαισιώνουν μια ξεχωριστή και πραγματικά μοναδική εμπειρία, ενώ να σας πω ότι θα υπάρξει την επομένη και παρέλαση με στολές της εποχής. Και πέφτει η αυλαία λοιπόν όλων αυτών των εκδηλώσεων που δήρξαν περίπου ένα μήνα. Να πάμε σε μία παράσταση που έχει τη γνωστή παράσταση, το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο, mm-hmm. τον Ρέγκο του Αθανασίου. Παρουσιάζει 9 και 10 Μαΐου στις Σέρες, στην κεντρική αίθουσα των Αστεριών, η νεοσύστατη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γιορτή Τέχνης. 34 άτομα παρακαλώ η θεατρική ομάδα. Την Κυριακή έχουμε μια εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού με τίτλο «Από την αυτογνωσία στην επιλογή σπουδών» στο Δήμα Μανουήλ Παπά στις 6 ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του νέου σκοπού και ομιλητής θα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μανασής. Και στο μεγάλο αθλητικό γεγονός, εδώ στις Σέρες, 9 και 10 Ιουλίου, 500 αθλητές και αθλήτριες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό θα συμμετάσχουν στο 9ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, όπως είπα, αυτό το Σαββατοκύριακο στο κλειστό γυμναστήριο Ιωάννη Τσιτσάρης στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. 500 λοιπόν αθλητές θα συμμετέχουν σε 10 αθλήματα. Στο φεστιβάλ έχουν προσκληθεί 15 χώρες του εξωτερικού. Είναι ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός. Όχι μόνο αθλητικό, γιατί θα αποτελέσει και μια ισχυρή οικονομική τονωτική ένεση για την κοινωνία, όπως αντιλαμβανόμαστε.
0: Βέβαια. Οι αθλητές, οι συνοδοί, πολλοί κόσμος.
2: Οι προπονητές, οι συνοδοί τους. Αυτό είναι ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός. Και να σου πω ότι έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις από συλλόγους και φορείς για την ημέρα της μητέρας.
0: Α, ναι, βέβαια, πλησιάζει. Είναι αυτή την Κυριακή. Έτσι.
2: Ναι.
0: Γεμάτο εκδηλώσεις. Είναι αυτό που έλεγα και με τις κυρίες πιο πριν, ότι όσο φτιάχνει ο καιρός και οι εκδηλώσεις και συνεχώς αυξάνονται και οι προτάσεις που έχουμε για να βρεθούμε σε αυτές, πάρα πολλές.
2: Και εσείς θα είστε...
0: Ορίστε.
2: Δικά προσμετράτε, λέω αυτό.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία, Δέσποινα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και θα ήθελα βέβαια να μπορούσαμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, αλλά επειδή πιεζόμαστε πάρα πολύ, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας και να κλείσουμε μουσικά. 1821 έχουμε τη μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη με επαναστατικές κινήσεις που γίνονται και στην Εύβοια. Το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα τη Τζόρτζια πουλά το 1886 το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. 1897 και λίγη με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων, ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. 1926 και φτάνει ακτοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. Το 1936, ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Και το είδαμε και στο ξεκίνημα, ήταν το 1945 μια μέρα σαν κι αυτή, όταν η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται και έχουμε την ημέρα της νίκης. Το 1828 γεννήθηκε ο Ερίκος Δινάν, ο Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού, που βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. 1899, χρονιά που γεννιέται ο Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1974. Το 1945 γεννήθηκε ο Κίθ Τζάρετ, Αμερικανός πιανίστας από τους κορυφαίους της ιστορίας της τζαζ. Μια μέρα σαν κι αυτή, το 1873, έφυγε ο Φον Στιούαρτ Μιλ, ο Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, ενώ το 1903 φεύγει από τη ζωή ο Πολ Γκογκέν, ο Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγο μετά τις 7. Εσείς όμως παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακριβώς στις 8 συνδεόμαστε με το Earth News για την ενημέρωσή μας από το Δελτίο Ειδήσεων. Και σας αποχαιρετώ με Ακύλα. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ready now.
3: να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιώνες φέγω. Νούκα φραγκάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Ion Pendekumoto. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή την ώρα που συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ. Λίγο μετά ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδεσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν σε διαφορετική περίπτωση απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά, να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα. Υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και στο ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση μέχρι το τέλος της ασυλίας των υπουργών, το πακέτο των 30 αλλαγών που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταργείται η αμελητή αρμοδιότητα της Βουλής για προκαταρκτική εξέταση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος με πατίνι που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντετά.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά, αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών.
4: Σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μην χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

Μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Χριστός Ανέστη, σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου. Θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη ώρα. Θα ξεκινήσουμε μαζί το τοπικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Σερών, έτσι για μία ώρα. Μετά, πριν μάλλον, από ένα τριήμερο που έχει πάρα πολλά. Ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, έχετε πολλές επιλογές να τις παρακολουθήσετε, να τις δείτε. Σήμερα γιορτάζει ο Μητροπολίτης μας, ο Θεολόγος, χρόνια του πολλά, έτσι να έχει την υγειά του. Επίσης να πούμε βέβαια ότι την Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας, χρόνια πολλά στο πιο ιερό πλάσμα του πλανήτη, έτσι, γιατί η μητέρα είναι μητέρα. Και βέβαια πραγματικά είναι η πιο ωραία λέξη που λες όταν έτσι αρχίζεις να μιλάς. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Οι μητέρες είναι ηρωίδες, είναι δύσκολα να δίνετε καλές βάσεις στα παιδιά σας, είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, και εμείς οι πατεράδες καλοί είμαστε, αλλά τώρα κακά τα ψέματα, μην παρεξηγηθούν κάποιοι έτσι πατεράδες επίσης. Συνήθως η μητέρα είναι αυτή που δίνει τα πρώτα ερεθίσματα και ουσιαστικά παιδαγωγεί το παιδί. Εντάξει, έτσι νομίζω, τώρα μπορεί να κάνω λάθος. Χρόνια πολλά λοιπόν στις μητέρες. Βέβαια ένα Σαββατοκύριακο που όπως είπαμε έχει πολλά, την Κυριακή την αφιερώνουμε στη μητέρα, ενώ αύριο στον Πασαραϊκό, και τον Πασαραϊκό αγαπάμε, επίσης ωραία λέξη, έτσι, αύριο 4 η ώρα στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Και βέβαια πάρα πολλές εκδηλώσεις, άλλωστε κορυφώνονται και οι εκδηλώσεις για την μάχη των οχυρών, σήμερα αναβίωση μόνο για μαθητές, την Κυριακή πολύ μεγάλη αναβίωση, πολύ μεγάλη διοργάνωση, πολύ μεγάλη αυτή, έτσι θα λέγαμε, αυτό το αναβιωτικό δρόμενο που συμπληρώνει 10 χρόνια φέτος. Είναι επαιτειακή χρονιά και θα συγκεντρώ στην Κυριακή χιλιάδες κόσμου από όλη την Ελλάδα. Πρώτα όμως απ' όλα να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιάννη του Εμμανουηλίδη από τη Μεσοράχη. Είχα πει στο παρελθόν για τον Γιάννη. Ο Γιάννης ήταν ένας χαμογελαστός άνθρωπος. Είχε ένα κινητικό πρόβλημα. Δυστυχώς βίωσε και αυτός, όπως πολλοί που έχουν έτσι κινητικά προβλήματα, τις δυσκολίες να ζει στην Ελλάδα, ειδικά εκείνα τα χρόνια. Ήμασταν μαζί στο ΤΕΙ. Το ΤΕΙ, ξέρετε, φιλοξενούνταν τότε εκεί στο 5ο γυμνάσιο, και φανταστείτε ότι δίναμε εξετάσεις του ΤΕΙ Δίκης Επιχειρήσεων. Έτρεχαν όλοι να ανέβουν πάνω στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο για να πιάσουν ένα καλό θρανείο για να γράψουν εξετάσεις. Ο Γιάννης Εμμανουηλίδης, που χθες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών. Δυσκολευόταν με τη βοήθεια κάποιων φίλων να ανέβαινε πάνω, γιατί δεν υπήρχε πρόσβαση για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Δηλαδή ήταν ΤΕΙ, εκεί συλλοξενούνται στο 5ο λύκειο, στο 5ο γυμνάσιο αν δεν κάνω λάθος, και δεν υπήρχε ο τρόπος να ανέβει κάποιος με κινητικό πρόβλημα στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο για να δώσει εξετάσεις. Και όμως δεν έχασε ποτέ το χαμογελό του. Ήταν ένα παιδί που ήταν πάντα χαμογελαστός. Ξέρετε, εμείς πολλές φορές τα έχουμε όλα στη ζωή, και πόδια και χέρια και περπατάμε και έχουμε τη δυνατότητα να τρέξουμε. Ο Γιάννης δεν είχε αυτή τη δυνατότητα, αλλά ήταν πάντα με ένα ωραίο χαμόγελο που τον συνόδευε. Χθες λοιπόν, σε ηλικία μόλις 54 ετών, έφυγε από τη ζωή. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ο Γιάννης πραγματικά ήταν ένα παιδί που τις δυσκολίες που του έφερε η ζωή τις υπερνικούσε με την αισιοδοξία, με το χαμόγελο, με την ελπίδα για κάτι καλύτερο. Συλληπιτήρια, Γιάννη, καλό παράδεισο να έχεις.

πάρα πολλές εκδηλώσεις το τρίμερο αυτό. Από πού να πρωτοξεκινήσω? Βέβαια σήμερα έχουμε το ότι πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Τώρα το πρωί έχουμε όρθρο και πανηγυρική θεία λειτουργία. Στη συνέχεια οι πιστοί στο Επισκοπείο θα έχουν τη δυνατότητα να ευχηθούν στον Μητροπολίτη μας, Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίτης, τον κύριο Θεολόγο, χρόνια πολλά, όπως και το απόγευμα. Και το απόγευμα στις 8 υπάρχει, θα γίνει μια εξαιρετική εκδήλωση στο Μαξίμπιο για τον Ιωάννη τον Θεολόγο και τον Μητροπολίτη μας. Βέβαια, τραγούδια από την παιδική νεανική χοροδία Αγγέλων Φωνές υπό τη διεύθυνση της κυρίας Μαρίας Κουβακλή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσοι γιορτάζετε σήμερα. Βέβαια να πούμε ότι έχουμε την ανθοκομική έκθεση μονόβρησης, η οποία άνοιξε χθες τις πύλες της, και μάλιστα να πούμε ότι σήμερα στις 8.30, στις 8 συγγνώμη, έχουμε 7.30, να το διορθώσω και πάλι, 7.30 έχουμε την τελετή αγιασμού και στη συνέχεια παραδοσιακούς χορούς παιδικών και ενηλικών τμήματων, στους πολιτιστικούς συλλόγους Δραβίσκο, Χρυσού, Αμμουδιάς, Ψυχικού, Μελληνιτσικίου και Νεοχωρίου. Σήμερα η αναβίωση μόνο για μαθητές, τώρα το πρωί στις 11 στο Ρούπελ. Έχουν έρθει σχολεία από όλη την Ελλάδα και το βράδυ πάτε μια βόλτα και στο διοικητήριο. Θα είναι μια μοναδική βραδιά, έτσι μια ατμοσφαιρική βραδιά που ζωντανεύει τη δεκαετία του 40 μέσα από μουσική, χορό και εικόνες εποχής. Πραγματικά θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά. Στο αυτοκινητοδρόμιο έχουμε αγώνα Dragster. Έχουμε βέβαια, χθες είχαμε την παρουσία των δύο υπουργών εδώ στις Αίρες και της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την ακούσουμε σε λίγο, που επισκέφθηκε και δομές εδώ στις Αίρες, και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του κ. Χρήστου Δερμεντζόπουλου, για μια εκδήλωση που είχε πάρα πολύ κόσμο. Και έτσι να πούμε ότι πραγματικά όσα ακούστηκαν ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα για τον εθισμό, για αυτόν τον ψηφιακό κόσμο που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις οικογένειες και στα παιδιά. Και πραγματικά όσοι πήγαν χθες, κέρδισαν μια εκδήλωση που έγινε χθες το απόγευμα με πρωτοβουλία του βουλευτή και πρώην υφυπουργού, του κυρίου Τάσου Χατζηβασιλείου, και ήταν οι ομιλητές εξαιρετικοί, όπως και η κυρία Δούμα, η αστυνομική διευθύντρια, και η κυρία Νομίδου, ήταν συγκλονιστική πραγματικά σε αυτά που είπε. Ήταν μια ωραία εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο. Σε λίγο θα ακούσουμε περισσότερα. Πάρα πολλές εκδηλώσεις για τη γιορτή της μητέρας, και βέβαια την Κυριακή μια πολύ ωραία εκδήλωση εδώ, παρουσία του πρώην του τέως Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Προκόπη Παυλόπουλου, για τα κλαπέντα κοιμήλια. Τα κοιμήλια δηλαδή που μας έχουν κλέψει οι Βούλγαροι από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου αλλά και την Ιερά Μονή Οικοσιφήνισσας. Πραγματικά είναι κοιμήλια ανεκτήμητης αξίας. Βέβαια δεν είναι αξία τους, είναι το ότι αυτά πρέπει να επιστρέψουν εδώ, έτσι, είναι ο πολιτισμός μας, η κληρονομιά μας, είναι δικά μας, μας τα άκλεψαν. Οι Βούλγαροι δεν γίνεται τώρα να έρχονται εδώ να αγοράζουν όλα τα παράλια και να μην λένε η κυβέρνηση να πει ότι τα κοιμήλια αυτά επιστρέφουν στον τόπο τους. Δεν κατάλαβα γιατί να μένουν εκεί. Δεν είναι δικά τους, τα άκλεψαν κάποιοι οι οποίοι μας φέρθηκαν και πολύ άσχημα. Τέλος πάντων, πρέπει να επιστρέψουν αυτά πάρα πολλές εκδηλώσεις. Όσοι προλάβουμε θα πούμε, αλλιώς ακούστε και στη Δέσποινα και στη Θάλια που ακολουθούν, έτσι για να έχετε μια ενημέρωση γιατί θα γίνει Σαββατοκύριακο.

0: Τώρα, οι αγρότες ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις. 50 μέρες, περισσότερες από 50 μέρες στον Προμαχώνα, με δύσκολες συνθήκες, με κρύο, με χαλάζι, ήταν εκεί. Και τώρα βέβαια το ότι αναγκάζονται να ξαναβγούνε, ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι την Παρασκευή 15 του μηνός θα βρίσκονται εκεί στη διασταύρωση Σιδεροκάστρου με προορισμό τον Προμαχώνα. Κάτι λέει. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Τριανταφύλου και τον ευχαριστώ πολύ γιατί ξέρω ότι τώρα είναι στη δουλειά. Οι αγρότες ξυπνάνε τις 5-6 ώρα για να κάνουν τις δουλειές τους. Κύριε Τριανταφύλου, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν,
1: και στην εκπομπή σας.
0: 15 του μηνός. Ξανά Προμαχώνα, ναι, τι εχθές, γίνεται.
1: Ναι, ναι. Εχθές είχαμε μια συνάντηση, όλος ο νομός. Παρευρεθήκαμε όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι, αδέσμευτοι αγροτικοί σύλλογοι οι οποίοι βρίσκονται. Και αποφασίσαμε το να πάμε σε μια κινητοποίηση πάνω στον Προμαχώνα.
0: Ναι, για 15 του μηνός δώσατε ραντεβού.
1: Για 15, είναι 15 του μηνός, η ώρα 11 το πρωί θα μαζευτούμε στη διασταύρωση του Λευκώνα και από εκεί θα ξεκινήσουμε για τον Προμαχώνα.
0: Με τα τρακτέρα κύριε Τριανταφύλου.
1: Μιλάμε με τα αυτοκίνητα και όσοι μπορούν να έρθουν και με τρακτέρ.
0: Α, με αυτοκίνητα και όσοι μπορούν με τρακτέρ. Ναι, ναι.
1: Ναι. Μας είπατε ότι εμείς κάνουμε απεργίες μόνο το χειμώνα. Αποδείχθηκε ότι εμείς δεν κάνουμε μόνο το χειμώνα, κάνουμε πάντοτε απεργίες. Ανεξαρτήτως αν αυτή τη στιγμή οι δουλειές μας είναι εποχιακές, είναι πολύ δύσκολες, ότι περιμένεις αυτές τις 5 κρίσιμες μέρες
0: για να σπείρεις. Σωστά.
1: Ναι, για να σπείρεις. Εμείς τα βάζουμε στην άκρη αυτά για να καταλάβει ο κόσμος ότι πλέον το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν έχουμε πάρει από αυτές όλες τις δεσμεύσεις τις οποίες μας παρουσιάσαν και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι υπουργοί τους οποίους συναντηθήκαμε, είτε με τους προέδρους των ΟΠΕΚΕΠΕ και με όλους τους συναρμόδιους οι οποίοι υπάρχουν, δεν έχει λυθεί τίποτα. Αυτή τη στιγμή ο νομός, να μιλήσω αποκλειστικά για τον νομό, συνεχίζει να είναι απλήρωτος από το συνδεδεμένο κομμάτι του Βαμβακιού. Η αποπληρωμή που έχει γίνει αυτή τη στιγμή στο συνδεδεμένο κομμάτι του Βαμβακιού είναι ζήτημα να έχει πληρωθεί ένα 50% του κόσμου κανονικά. Πάλι υπάρχουν τα προβλήματα με τα ΑΤΑΚ, πάλι υπάρχουν τα προβλήματα με τα ΚΑΕΚ, πάλι υπάρχουν τα προβλήματα της φωτογραφίας. Συνεχώς μας εμφανίζουν κωδικούς, τους οποίους φτάνουν σε σημείο να ρωτάμε και τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι είναι αυτός ο κωδικός και να μην ξέρουν να απαντήσουν. Προχθές το μεγαλύτερο και το πιο που λες ότι από τη μία σε τάζουν και την άλλη θα παίρνουν, στείλαν να χρεωστούν τους κατεβληθέντα του 2023. Στείλαν τώρα σε νέους αγρότες να γυρίσουν 300 και 400 ευρώ που οι άνθρωποι τα δικαιώματά τους είναι όλο και όλο 1000 ευρώ το χρόνο.
0: Να επιστρέψουν χρήματα πίσω. Ναι,
1: ναι, γιατί ναι. Λέει, έγινε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι σε κάποια... Ενώ το 2024 μειώθηκαν λέει, τα δικαιώματα, γιατί πήρατε 25 ευρώ, έπρεπε να πάρετε 20 ευρώ το στρέμμα. Η κατάσταση είναι εκτός από γελή, έχει πάει και στην ηλικιότητα. Ναι. Έχει μετατραπεί και στην ηλικιότητα.
0: Δηλαδή, αντί να σας πληρώσω, σας παίρνουν και χρήματα πίσω, αυτό λέτε τώρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, βεβαιωμένα κατευθείαν στην ΑΕΔΕ, την οποία σου έρχεται χαρτί, που αναφέρει ότι μέχρι καταρχήν στέλνει το χαρτί και γράφει εντός 20 ημερών να γίνει η αποπληρωμή. Ρωτάει αυτή τη στιγμή αν ο αγρότης από τη στιγμή που δεν τον έχει πληρώσει να του δεσμεύεις κιόλας ότι 20 ημέρες πρέπει να προβώσει σε αποπληρωμή αλλιώς πάω σε δέσμευση.
0: Αυτό που ανακοίνωσε χθες, αυτό που ανακοίνωσαν χθες ότι ξανά σε λειτουργία ως 8 Ιουνίου η εφαρμογή καταχώρησης ποσοτήτων για τα συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων.
1: Δεν το άκουσα, Βασίλη, τι είπανε.
0: Ναι, χθες βγήκε η ανακοίνωση αυτή. Κατοχήρηση όλους 12 Μαΐου θα ληφθούν υπόψη στις πληρωμές Μαΐου. Ναι.
1: Ναι, αυτά τα ακούσαμε, Βασίλη, και μαζί τα ακούσαμε. Ναι. Μαζί τα ακούσαμε πάνω στον Προμαχώνα, γιατί ήσουν κάθε μέρα καταρχήν και μπράβο σου. Και είδες τον αγώνα το δικό μας.
0: Δύσκολος αγώνας, με κρύο, ναι. Έτσι.
1: Δεν υλοποιήθηκε τίποτα, κύριε Βασίλη.
0: Τίποτα
1: απολύτως. Ναι. Τίποτα. Άπραγοι φύγαμε, δηλαδή όπως φύγαμε, έτσι φύγαμε. Μόνο υποσχέσεις, όχι 15 του μηνός, όχι 25 του μηνός. Όμως 15-25 έχει φτάσει να σας πάρω μια βόλτα, κάνουμε καμιά μέρα με το ΕΡΤΡΙΑ να σας δείξω καλλιέργητη γη που έχει μείνει.
0: Ναι.
1: Ακαλλιέργητη γη.
0: Τι λέτε τώρα. Και τώρα πώς παίρνετε, χωρίς χρήματα, από ό,τι καταλαβαίνω μπαίνετε και μέσα. Τώρα χρωστάτε, έτσι.
1: Ναι,
0: χρωστάτε
1: βέβαια.
0: Και υποχρεώνεστε να... Πάρετε επιπιστώσει.
1: Επιπιστώσει και ξέρεις, άμα δεν, η πίστοση δεν είναι ειδοποιηθεί μέχρι το τέλος Του έπεσε από εκεί πέρα, περιμένει στα συναφή. Ναι. Και πίσω σε έχει το άλλο κακό, ε. Άλλο όταν πάω να το πάρω μέτρο τις 5, ή πίσω θα το πάρω 8, ε.
0: 8. Πω. Να ρωτήσω λίγο τώρα, εσείς ναι. τι σκέφτεστε να κάνετε. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Δηλαδή, ξέρετε ότι ειδικά την Παρασκευή εκείνη θα έχει πάρα πολλά, εκτός από νταλίκες, πάρα πολλά αυτοκίνητα που

0: αυτή τη στιγμή για αποκλεισμούς. Και πάλι που ήμασταν πάνω όταν κάναμε αποκλεισμούς, τουλάχιστον ήταν ωραία. Λέγαμε δύο ώρες.
1: Ναι, λέγατε κάποιες ώρες, ήταν κλειστό μόνο για τις νταλίκες, βέβαια, να το πούμε αυτό.
0: Ναι. Δεν αποκόψαμε κόσμο, ούτε ταλαιπωρήσαμε εμείς, οικογένειες και παιδιά.
1: Ναι. Άρα θα μαζευτείτε την Παρασκευή, 11 η ώρα, εκεί θα παραμείνετε ή δεν έχετε αποφασίσει ακόμα το τι θα κάνετε?
0: 11 η ώρα προσυγκέντρωση.
1: Ναι.
0: Στην προσυγκέντρωση θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε ακριβώς.
1: Ακριβώς. Αν θα ανεβείτε πάνω, αυτό θέλετε, εκεί θα κάνετε, ναι, μια παράσταση διαμαρτυρίας από ό,τι καταλαβαίνω. Λέτε ότι δεν θα έχει αποκλεισμό, βέβαια θα το αποφασίσει την Παρασκευή αυτό τι θα,
0: εντάξει,
1: κάνετε.
0: Αυτό την Παρασκευή θα αποφασιστεί.
1: Ναι. Εντάξει, δύσκολα για σας. Τώρα αφήστε τα χωράφια σας που παίρνετε αυτή την περίοδο.
0: Δεν
1: για
0: γίνεται
1: να πάτε
0: όμως,
1: εκεί.
0: Εντάξει, τώρα η κατάσταση είναι τραγική, δεν μπορείτε να την καταλάβετε.
1: Ναι.
0: Είναι τραγική. Τραγική, τι να σας πω, ρίμωσαν χωριά. Το να βγαίνεις έξω και να γυρνάς σπίτι γιατί δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος.
1: Δύσκολο. Ναι. Έχουν φύγει και νέοι από την παραγωγή, έτσι δεν είναι?
0: Να κάτσει να κάνει τι? Να κάτσει να κάνει, έχω κρατήσει το παιδί μου και έχω μετανιώσει.
1: Ασχολείται με την...
0: Με τη δική μου τη δουλειά, με την αγροτική.
1: Ναι. Και το μετανιώσατε, λέτε.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Περιμένω πώς θα περάσουν τα 10 χρόνια να φύγει.
1: Ναι. Δύσκολα. Και βέβαια πλήρωτε και το Πάσχα, δύσκολο Πάσχα. Πώς τα περάσατε όλα αυτά? Δηλαδή, και ενώ υποσχέθηκαν πολλά, αυτό είναι το θέμα.
0: Υποσχέθηκαν, αλλά δεν πήραμε τίποτα, Βασίλη. Απολύτως, ναι, τίποτα.
1: Τίποτα. Ε.
0: Απολύτως. Δηλαδή,
1: τώρα που έχουμε νέο υπουργό, δεν περιμένετε από εκεί, μήπως, ξέρω εγώ, γίνει κάτι?
0: Πόσο δεν τον έχουμε, Βασίλη, τον νέο τον υπουργό?
1: Αφού αλλάζουν.
0: Πέρασαν 6-7 από εκεί.
1: Οι υπουργοί αλλάζουν συνέχεια. Ναι.
0: Πέρασαν 6-7 από εκεί. Πόσο δεν του έχουμε, ναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Τριανταφύλλο, ευχαριστώ.
0: Να μάθει ο ένας, έρχεται ο άλλος.
1: Δεν
0: έμαθε κανένας.
1: Αλλάζουν εύκολα οι υπουργοί. Μάλιστα.
0: Αλλάζουν εύκολα.
1: Κύριε Τριανταφύλλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να σας πω, δηλαδή, μόνο ευχές σας δίνουμε, αλλά δεν υλοποιούνται. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Ακούσατε λοιπόν τον κύριο Κώστα Τριανταφύλλου. Ακούσατε τι είπε. Από αυτά που μας υποσχέθηκαν, δεν υλοποιήθηκε τίποτα, λέει ο κύριος Τριανταφύλλου. Βέβαια, εγώ σας διάβασα τη ανακοίνωση, τι λέει εδώ όσον αφορά τις πληρωμές, που η ΑΕΔΕ έβγαλε έτσι κάποιες ανακοινώσεις και χθες και λέει ότι θα γίνουν πληρωμές μέσα στον Απρίλιο. Βέβαια, οι αγρότες λέει δεν τα πιστεύουμε πλέον αυτά. Έχουν δώσει ραντεβού 15 του μηνός, είναι Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή στις 11 στη διασταύρωση του Λευκώνα. Εκεί ο στόχος τους είναι να φτάσουν στον Προμαχώνα. Όπως είπαν, κάποιοι θα πάνε με τα γιοταχή, όσοι μπορούν να βάλουν το τρακτέρ, γιατί είναι και μια δύσκολη περίοδος να βάλει κάποιος το τρακτέρ, είναι περίοδος σποράς. Και αυτό που θέλουμε είναι να πάμε να κάνουμε μια διαμαρτυρία, λέει ο κ. Τριανταφύλλου. Άφησα ανοιχτό βέβαια το ενδεχόμενο που τον ρώτησα, το αν θα κάνουν να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς. Είπαν θα δούμε. Θα αποφασίσουμε εκείνη τη μέρα το τι θα κάνουμε. Εμείς απλώς πρέπει, θέλουμε να δείξουμε το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Απλήρωτοι, ακαλλιέργητες εκτάσεις στον ομό. Υπάρχουν πολλές εκτάσεις που δεν έχουν καλλιεργηθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε τουλάχιστον σε κάτι λίγο πιο ευχάριστο.

Πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο από τα προβλήματα των αγροτών που είναι δυστυχώς πάρα πολλά από ό,τι καταλαβαίνουμε, από αυτά που μας λένε οι αγρότες, και πάμε σε κάτι πολύ ευχάριστο γιατί ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο, θα έλεγα εγώ. Θα το δούμε βέβαια και σήμερα και την Κυριακή και αύριο βέβαια. Αυτός ο μήνας των οχυρών που φέρνει πάρα πολύ κόσμο και βέβαια θα είναι ο Δήμος Ιντικής στο επίκεντρο αυτό το τριήμερο. Όλη η Ελλάδα

0: Ελλάδα θα έχει στραμμένα τα βλέμματα εδώ, η αλήθεια είναι αυτή. Και βέβαια έχουμε την αναβίωση, τη μεγάλη αναβίωση Κυριακής, αλλά και σήμερα αναβίωση μόνο για μαθητές. Είναι ο Δήμαρχος Ιντικής, ο κύριος Γιώργος Στάτσιος. Δήμαρχε, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Δήμος Ιντικής, συνώνυμο των ευχάριστων.
0: Των ευχάριστων ειδήσεων. Μόνο ευχάριστα να ακούμε. Μόνο ευχάριστα.
1: Ναι, ναι.
0: Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Την Κυριακή δεν ξέρω πόσους κόσμοι υπολογίζεται.
1: Όσοι πιστοί προσέλθετε, χιλιάδες άνθρωποι έρχονται κάθε χρόνο.
0: Χιλιάδες,
1: το ίδιο θα γίνει και φέτος.
0: Ναι.
1: Ο καιρός θα είναι καλός. Σήμερα έχουμε περισσότερο από 50 σχολεία τα οποία θα έρθουν για να παρακολουθήσουν την τελική πρόβα των αναβιωτών μας για την Κυριακή, και από πέρυσι αποφασίσαμε αυτή την τελική πρόβα να την παρακολουθούν μαθητές. Και φέτος το συνδυάσαμε και με το 10ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό. Επειδή πέρυσι υπήρξε μεγάλη θέληση από τα σχολεία από όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν, πάνω από 200 σχολεία μας δήλωσαν συμμετοχή. Φέτος είπαμε τα πρώτα 50 σχολεία τα οποία θα συμμετέχουν, θα δηλώσουν συμμετοχή και θα συμμετέχουν με έργα τους στο μαθητικό διαγωνισμό, θα πάρουν και το εισιτήριο για τη σημερινή μαθητική αναβίωση.
0: Έτσι έγινε η επιλογή. Έξυπνο. Ναι, πολύ καλό αυτό.
1: Και
0: πολύ καλό και δίκαιο. Και δίκαιο.
1: Βοηθήθηκε πολύ και ο μαθητικός διαγωνισμός. Είχαμε ρεκόρ συμμετοχών, 185 σχολεία στο μαθητικό διαγωνισμό, 720 έργα, 3.120 μαθητές, 220 εκπαιδευτικοί. Νούμερα τα οποία τα ανέφερε και η Υπουργός Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη, στο χαιρετισμό.
0: Και δεν το πίστευε.
1: Και έτσι λοιπόν καταφέρνουμε και συντονίζουμε ενέργειες συλλόγων οι οποίοι δραστηριοποιούνται σήμερα. Η Στενοπός θα κάνει την αναβίωση και την Κυριακή, το μαθητικό διαγωνισμό οι φίλοι του Χειρού Ιστίβεϊ. Καταφέρνουμε και συντονίζουμε αυτές τις πανέμορφες ενέργειες που κάνουν οι συλλογοί μας και βοηθούμε τον τόπο μας να ανέβει ένα σκαλί παραπάνω, να έρχεται κόσμος, να γεμίζουν τα ξενοδοχεία μας, όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και των Σερών. Χθες με επισκέφθηκε ένα σχολείο, το δεύτερο γυμνάσιο Ξάνθης, που ήρθαν για τη σημερινή μαθητική αναβίωση. Και επειδή δύο λεωφορεία δεν υπάρχει ξενοδοχείο στο Δήμο Ιντικής να φιλοξενήσει δύο λεωφορεία μαζί, εδώ οι περισσότεροι ξενώνες είναι για αγροτουρισμό, έτσι. Φιλοξενήθηκαν στο Ελπίδα στις
0: Ναι, ναι, τους, τα είδα χθες, τα είδα τα παιδιά, χθες στην εκδήλωση που ήμασταν.
1: Όλος ο νομός ωφελείται οικονομικά από όλο αυτό που γίνεται, αλλά το μεγαλύτερο όφελος, κύριε Αναστασιάδη, είναι ότι αυτές οι παιδικές ψυχούλες έρχονται σε επαφή με ένα φοβερό ιστορικό γεγονός που έλαβε χώρα εδώ. Στον τόπο μας, στο Δήμο Ιντικής, 8 οχυρά από τα 21 έχουμε εμείς εδώ και φεύγουν εθνικά υπερήφανα αυτά τα παιδιά και μένει ανεξίτηλα χαραγμένοι στην ψυχούλα τους όλο αυτό που βλέπουν και ο ηρωισμός των προγόρων μας.
0: Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Να ρωτήσω λίγο, Δήμαρχε, τώρα για σήμερα, τα παιδιά θα είναι πάνω από 3.000, έτσι, δεν είναι μεγάλος αριθμός παιδιών.
1: Ναι. Και το αφήνουμε εκεί πέρα, μικρό αριθμό δηλαδή, σχετικά μικρό, έτσι, δεν είναι μικρός αριθμός 3.000. Για λόγους ασφαλείας χωράει πολύ περισσότερα παιδιά εκεί πέρα, αλλά για λόγους ασφαλείας και για να μπορούν να είναι άνετα, αν ομιγαίνει το συμβεί οτιδήποτε, έτσι να μπορέσουμε να κάνουμε τα δύνατα δυνατά.
0: Τώρα για την Κυριακή, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κόσμος να έρθει από νωρίς, να ξεκινήσει από νωρίς.
1: Μέχρι τις 9 να βρίσκονται στο σημείο 0 κάτω, δηλαδή εκεί στο κεντρικό.
0: Μέχρι τις 9
1: δρόμο,
0: λέτε, τόσο νωρίς.
1: Όπου θα αφήνουν τα αυτοκίνητά τους σε ειδικά διαμορφωμένα πάρκινγκ, θα καθοδηγούνται από τους ανθρώπους και της αστυνομίας αλλά και του security που έχουμε τοποθετήσει εκεί. Θα ανεβαίνουν σε λεωφορεία δικά μας, θα τους ανεβάζουν πάνω, θα παρακολουθήσουν το δρόμενο, θα έχουν το χρόνο να περιηγηθούν εκεί στα περίπτερα τα ιστορικού ενδιαφέροντος από συλλέκτες, από συλλόγους που δραστηριοποιούν σε αυτό το κομμάτι, θα περάσουν πολύ ευχάριστα την ώρα τους. Επίσης να έχουν καπελάκι όλοι, γιατί θα έχει ήλιο την Κυριακή. Και θα είναι αρκετές ώρες εκτεθειμένοι στον ήλιο. Βέβαια θα έχουμε και υδροδοσία, κανονικά νερά, ό,τι χρειάζεται ο καθένας για να έχει. Και μετά με λίγη υπομονή θα κατέβουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο κάτω για να πάρουν τα αυτοκίνητά τους και να πάνε στην Ευχή του Θεού.
0: Ο Υφυπουργός θα έρθει τελικά την Κυριακή, έχουμε ενημέρωση.
1: Ναι, θα έρθει ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κύριος Δαβάκης. Πριν από ένα μήνα τον επισκέφθηκα και του έδωσα την πρόσκληση επίσημα. Του εξήγησα περί τίνος πρόκειται. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Δαβάκης είναι ο υπεύθυνος Υφυπουργός για τα στρατιωτικά κίνητα. Δεν ήταν τυχαία πρόσκληση του κύριου Δαβάκη. Έτσι, θα έρθει εδώ και θα πάμε και θα δει η διεισόμαση.
0: Γιατί έχετε ζητήσει ακίνητα εσείς ως Δήμος.
1: Όλα είναι στοχευμένα, κύριε Αναστασία. Ωραία. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω.
0: Αυτό είναι καλό. Έτσι. Ωραία.
1: Δηλαδή, άρα να έρθει. Μετά το ωφελή μου.
0: Έτσι
1: θα υπάρξει πίεση, ανάλογη πίεση, για να έχουμε το ποθητό αποτέλεσμα, να πάρουμε τα στρατιωτικά ακίνητα. Λεφτά υπάρχουν πάρα πολλά από ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τα αξιοποιήσουμε επιτέλους.
0: Μάλιστα. Κύριε Τάτσιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και σήμερα και αύριο και την Κυριακή, βέβαια. Να είστε καλά.
1: Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στις εκδηλώσεις μας σήμερα το βράδυ
0: στο διοικητήριο
1: του 1940, στο διοικητήριο της Νομαρχίας των Σερών.
0: Θα περάσει
1: αύριο
0: ωραία.
1: Στο αύριο στο Παλατήριο Σιδηρόκαστρο και την Κυριακή τη Μεγάλη Αναβίωση.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο Συντικής. Στέλλα, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Αξίζει να πάτε πραγματικά την Κυριακή. Σίγουρα κερδισμένοι θα βγείτε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: Ερτσερών 101,5. Μας ακούτε από το διαδίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Την καλημέρα μας στην κυρία Φωτεινή. Καλημέρα στην Χρυσούλα. Καλημέρα, όπως είπαμε χθες, κάτσε να το θυμηθώ, στην κυρία Λαμπρινή από το Δασοχώρι. Κάθε μέρα μας ακούει, κάθε πρωί. Να είναι η κυρία Λαμπρινή καλά, να έχει την υγεία της και ο Κώστας να είναι καλά. Ο Κώστας Μπαλάνος, βέβαια, από χθες έστειλε μήνυμα, φανταστείτε. Λοιπόν, πάμε στην εκδήλωση που έγινε χθες. Με θέμα, με τίτλο «Σύγχρονη κοινωνία και θυσμός, νέες μορφές, νέες γενιές», πάρα πολύ επίκαιρο. Αχ, αυτά τα κινητά, αχ, αυτός ο ψηφιακός κόσμος. Και βέβαια, αυτό που ουσιαστικά βγήκε συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον και να ξεκινήσει ένας ευρύτερος δημόσιος διάλογος για τις επιπτώσεις αυτές, που είναι πάρα πολλές οι επιπτώσεις. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε και συντόνισε ο βουλευτής Ερώτησης Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Έτσι ήταν και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και βουλευτής Εύρω, ο κύριος Χρήστος Δερμεντζόπουλος. Μίλησε και ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ο κύριος Αθανάσιος Θεοχάρης, και η αστυνομική διευθύντρια Ερών, η κυρία Ευαγγελία Δούμα, που μίλησε και ως μητέρα, αλλά και ως αστυνομική διευθύντρια. Και βέβαια, συγκλονιστική ήταν και αντιπρόεδρος του ΣΟΦ Συνομού Ερών, η κυρία Κατερίνα Νομίδου. Βέβαια, να πούμε ότι η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου επισκέφθηκε και δομές νωρίτερα. Να ακούσουμε τι μας είπε λίγο πριν ξεκινήσει η εκδήλωση.
1: Για την ψηφιακή, τον ψηφιακό εθισμό, για τις ψηφιακές προκλήσεις και για το πώς βρίσκουμε μια ισορροπία στο πώς ακολουθεί εμάς η τεχνολογία και όχι εμείς αυτήν. Οπότε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βρίσκομαι στη συζήτηση αυτή, να δούμε τι έχουμε να ακούσουμε και από τις οικογένειες εδώ των Μακεδόνων για ένα πρόβλημα που μοιραζόμαστε με την ίδια βαρύτητα σε όλη την Ελλάδα.
2: Για την επίσκεψη δομή που κάνατε στη δομή, τι θέλετε να μας πείτε, δύο πράγματα παραπάνω, μπορούν να στηριχθούν αυτές οι δομές επιπλέον, έχετε κάτι στο προγραμματισμό σας?
1: Πολύ καλά κάνετε και ρωτάτε, γιατί ειδικά οι δομές αναπηρίας, οι οποίες χρόνια τώρα, δεκαετίες, φροντίζουν και βοηθούν ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν τη δική τους οικογένεια, είναι αφημένοι, είναι ταλαιπωρημένοι από τη ζωή και πολλές φορές έχουν πολύ δύσκολες αναπηρίες, είναι δομές που πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα παραπάνω. Έχουμε το πολύ δύσκολο πρόβλημα της στελέχωσης, που δύσκολα βρίσκουμε προσωπικό φροντίδας ειδικά, ίσως πιο εύκολα στην υπηρετική Ελλάδα από ό,τι στα νησιά, αλλά και η δική μας βοήθεια και βέβαια και εδώ η βοήθεια και της τοπικής κοινωνίας για να πετύχουμε την εξωστρέφεια των δομών αυτών. Κοιτάω εδώ με τον κύριο Μασλαρινό, τον πρόεδρο, πρώην δήμαρχό σας, πώς μπορούμε παραπάνω να ενισχύσουμε τη δομή σε κτηριολογικό επίπεδο που τη χρειάζεται. Καταλαβαίνω ότι ο Μαρούλας, σωστά τον λέω,
3: Μαρούλης.
1: Ότι ο Μαρούλης ήταν πολύ μεγάλος ευεργέτης της πόλης. Αλλά το θέμα είναι πώς όλοι μας μπορούμε να ευεργετούμε και την πόλη μας αλλά και τους ανθρώπους της, πρωτίστως η πολιτεία, αλλά μετά και η ίδια η κοινότητα για την εξωστρέφεια που χρειάζεται να έχουν οι δομές αυτές και να είναι οι άνθρωποι αυτοί όχι δίπλα μας, αλλά ένας και μία από εμάς.
2: Άρα προτεραιότητα το κτηριακό, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι έτσι.
1: Κοιτάξτε εδώ πέρα, γιατί κάτσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζομένους μία-μία, έναν-έναν. Αυτό που θα κάνουμε είναι ότι θα ξεκινήσουμε καινούργιες προσλήψεις μονίμων, ιδιαίτερα σε προσωπικό φροντίδας, δηλαδή κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και φροντιστές. Εδώ είναι η μεγάλη ανάγκη. Και εδώ πέρα, άνθρωποι οι οποίοι είναι συμβασιούχοι χρόνια τώρα, θα φροντίσουμε να μετατραπούν σε μόνιμες θέσεις, γιατί το χρειάζονται και οι ίδιοι, αλλά και τα παιδιά που υπηρετούν. Και στο κτηριολογικό, όπου και ο πρόεδρος εδώ, μαζί με τη βοήθεια των βουλευτών μας και κυρίως του Τάσου του Χατζηβασιλείου, ο οποίος βοηθά πολύ τον τόπο του, να δούμε πώς μπορούμε να μετουσιώσουμε και να μεταλαμβαδεύσουμε την αγάπη του κόσμου σε γρήγορες κτηριολογικές παρεμβάσεις, γιατί ακόμα και αν η χρηματοδότηση από το δημόσιο υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι οι διαδικασίες είναι πολύ πιο αργές από αυτές που θέλουμε και από αυτές που οι ανάγκες των ανθρώπων αυτών χρειάζονται.
3: Υπάρχουν αιτήματα εδώ από τις ΑΣΕΡΕΣ, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, από την Ηλιακτίδα που είναι ένα σωματείο με αυτισμό, για να δημιουργηθούν δομές να μπορούν αυτά τα παιδιά να φιλοξενηθούν όταν οι γονείς τους φύγουν από τη ζωή.
1: Έχετε δίκιο.
3: Θα σας πω κάτι,
1: είναι μια μεγάλη ανάγκη και αγωνία.
3: Παρακαλούμε να πεθάνουν τα παιδιά μας πρώτα και μετά εμείς.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι πολύ βαριά κουβέντα και μας σοκάρει όλους να την ακούμε. Εδώ πέρα το Υπουργείο αλλά και το κράτος έχουν μια πάρα πολύ συνεπή πολιτική των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης. Σκεφτείτε, όταν πρωτοανέλαβα εγώ το 2019 ως υφυπουργός τότε, είχαμε 54 τέτοιες δομές σε όλη τη χώρα. Σήμερα έχουμε πάνω από 170. Τι είναι αυτές? Είναι μικρά διαμερίσματα εντός του αστικού ιστού που χρηματοδοτούνται για τα καθημερινά τους έξοδα από το κράτος σε δύο διαφορετικά επίπεδα χρηματοδότησης, για χαμηλότερη αναπηρία και για υψηλότερη αναπηρία με διαφορετικά τροφεία, τα οποία σε σχέση με το πώς θα φτιαχτούν χρηματοδοτούνται από τις περιφέρειες. Οπότε να δούμε εδώ και με την Ηλιαχτίδα αλλά και με τις υπόλοιπες δομές της κεντρικής Μακεδονίας, να δούμε πώς μπορούν να αντληθούν κονδύλια από την περιφέρεια, έτσι ώστε να ακολουθήσουμε την καλή πρακτική. Χθες ήμουν με τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον Νίκο τον Χαρδαλιά. Ανοίγουμε τρεις τέτοιες νέες στην Αττική. Σας ξαναλέω, τα έξοδα τα καθημερινά τα καλύπτει το Υπουργείο μας. Το θέμα είναι να βοηθηθούν αυτοί οι σύλλογοι, να βοηθηθούν αυτά τα σωματεία με το αρχικό κόστος να καλυφθεί από την περιφέρεια και όχι από δικά τους έξοδα, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν ακόμα παραπάνω. Σας λέω, από 53 έχουμε πάει στις 170, να γίνουν 200, να γίνουν 270. Όμως, εδώ χρειαζόμαστε, και το λέω, είναι ευθύνη και των κοινοτήτων. Γιατί έχω βρεθεί ίδια σε δημοτικό συμβούλιο, όπου μου έχουν πει πολλοί δήμαρχοι: εμείς θέλουμε τις στέγες, τα θέλουμε τα άτομα με αναπηρία, αλλά σπάνε στο διπλανό Δήμο. Τέτοιες συμπεριφορές δεν τις δεχόμαστε και πρέπει πλάτη να μην βάζουν μόνο οι γονείς, να μην βάζει μόνο η πολιτεία, να βάζει και η ίδια η κοινότητα.
0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Πάμε να ακούσουμε και τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Χρήστο Δερμεντζόπουλο.
4: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα, ύστερα από πρόσκληση του βουλευτή και συναδέλφου και φίλου του Τάσου του Χατζηβασιλείου. Θα συζητήσουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο είναι έργο ουσιαστικά του Υπουργείου μας, αλλά πάνω απ' όλα έργο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει να κάνει με την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Έχουμε παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο πλάνο, έρχεται μια νομοθετική ρύθμιση. Μια εφαρμογή, το Kids Wallet, είναι μια σειρά από καμπάνιες και επικοινωνίες τις οποίες κάνουμε, έχουμε κάνει και σε άλλες πόλεις, που ουσιαστικά δίνουμε το κατάλληλο εργαλείο στους γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά σε ένα τοπίο το οποίο καλεί την πολιτεία επιτέλους να το ρυθμίσει. Είμαστε μπροστά σε σχέση με όλη την Ευρώπη και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το αγκαλιάζει όλη η κοινωνία. Με πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν βρισκόμαστε εδώ πέρα να ακούσουμε τους προβληματισμούς, τις αγωνίες, αλλά να δώσουμε και τις απαντήσεις και να ενημερώσουμε πάνω απ' όλα τη βοήθεια την οποία μπορεί να έχουν πλέον οι γονείς στα χέρια τους.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Υφυπουργό τον κύριο Δερμεντζόπουλο και βουλευτή Εύρου. Πάμε τώρα, γιατί ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τον Δήμαρχο Συντικής, να έρχεται κόσμος εδώ στις Σέρες, έτσι, να φέρουν τα χρήματά τους εδώ. Και βέβαια ξέρετε ότι στις Σέρες το νούμερο ένα, θα λέγαμε έτσι, μέρος που φιλοξενεί πάρα πολύ κόσμο και φέρνει πάρα πολύ κόσμο είναι το αυτοκινητοδρόμιο Σερών, που έχει έναν πολύ σημαντικό αγώνα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του αυτοκινητοδρομίου Σερών, τον κύριο Κώστα Μπέγο. Πρόεδρε, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
5: Ναι, καλημέρα σας. Την ασυχία σα και του ακροατέ.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι φέρνει κόσμο πολύ το αυτοκινητοδρόμιο Σερών και θα εξακολουθεί να φέρνει. Γιατί είχαμε ένα μήνυμα από κάποιον φίλο για την πίστα που γίνεται στη Βουλγαρία. Αλλά μου έλεγαν άνθρωποι του μηχανοκίνητου αθλητισμού ότι αυτοί που ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό και 15 πίστες να υπάρχουν σε μια μικρή περιοχή, θα πάνε και στις 15 και θα πηγαίνουν κάθε μέρα στις 15. Είναι τόσο πολύ το πάθος που έχουν, που δεν πρόκειται να μην έρχονται στην πίστα γιατί έγινε μια άλλη πίστα. Έτσι μου έχουν πει άνθρωποι του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
5: Ναι. Σίγουρα το ότι έγινε μια πίστα δίπλα σε εμάς, δίπλα στη γειτονιά μας, δεν ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε εμείς να το αποτρέψουμε. Το ότι γίνεται ουσιαστικά ένα δίπολο εδώ στην περιοχή, νομίζω ότι μπορεί να είναι κάτι καλό για το, και συνολικά για το motorsport και συνολικά και για εμάς. Ακόμα και μια συνεργασία με το αντίστοιχο αυτοκινητοδρόμιο που έγινε μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και νέες προοπτικές.
0: Έχετε δίκιο. Θα επιδιώξετε μια συνεργασία.
5: Όλα είναι ανοιχτά. Δεν είναι κάτι που αποκλείουμε. Ήδη και εγώ και ο Δευτέρων Σύμβουλος του Ποτέβου το έχουμε επισκεφτεί.
0: Επισκεφθήκατε, ναι.
5: Ναι. Έχουμε αυτή την επαφή και με τον αντίστοιχο Δευτέρων Σύμβουλο της πίστης εκεί. Κάναμε επαφές, αλλάξαμε τηλέφωνα. Δεν είναι κάτι το οποίο ούτε μας τρομάζει, ούτε μας φοβίζει. Έγινε η επίσκεψη. θα χαθεί και έχει γίνει και πρόσκληση στην αρχή να αντίσπονται σε συμπέρασμα σε εμάς. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο για τη δικιά μας
0: φυσικά. Εγώ νομίζω, Πρόεδρε, ότι περισσότερο αυτοί θα ήθελαν να έχουν καλές σχέσεις με εμάς και μη με πουν κάτι, είμαι πολύ τοπικιστής, παρά εμείς με αυτούς. Γιατί όπως και να το κάνουμε, εμείς τώρα έχουμε το γνώθις αυτών, έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε φιλοξενήσει πολλούς αγώνες. Εντάξει, έχουμε καθιερωθεί πλέον, έτσι δεν είναι στη συνείδηση του κόσμου.
5: Σίγουρα, αλλά πάντα υπάρχουν περισσότερες βελτίωσεις. Πάμε step by step. Τώρα το Σαββατοκύριακο που διαμορφωθούμε και σε αυτό που το προκείμενο, το παρασκευή με το Σαββατοκύριακο έχουμε τον πρώτο πανελλήνιο αγώνα Dragster. Μια πολύ σημαντική διοργάνωση που το σχεδιάζουμε σχεδόν και φιλοξενεί πέτος για το 26, το καλεντάριο του 26 για πρώτη φορά. Είναι μια διοργάνωση που είναι στο επίσημο πρόγραμμα του προθέσμου του Dragster, που προεκολοποιείται από τη Λέσχη Dragster Οδικών Ελλάδος στην συνεργασία με την ΟΜΑΕ και την ΑΜΟΤΟΕ. Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, οι συμμετοχές των διαγωνιζόμενων είναι αρκετές. Πρέπει να έχουν ξεπεράσει τις 200, είτε μιλάμε για αυτοκίνητο.
0: 200 συμμετοχές, τι λέτε τώρα, τόσες πολλές. Ναι.
5: Ναι. Είναι και ο πρώτος αγώνας, είναι και ο καιρός που βοηθάει και να μένετε να είναι καλός. Οπότε όλα αυτά μαζί βοηθάνε στο να έχουμε ένα τέτοιο σημαντικό ενδιαφέρον από τους διαγωνιζόμενους.
0: Είναι το πιο θεαματικό άθλημα, έτσι, του μηχανοκίνητου αθλητισμού αυτό. Το πιο θεαματικό.
5: Γίνεται κάποιες παραμετρήσεις που γίνονται σε ευθεία διαδρομή. Είναι η αδρεναλίνη και η κόντρα που υπάρχει σίγουρα εξητάρει όλο τον κόσμο το μηχανοκίνητο σπορ. Οπότε και εμείς με τη σειρά μας αναμένουμε αρκετό κόσμο. Απλά να επισημάνουμε και να πληροφορήσουμε και τον κόσμο ότι για πρώτη φορά εδώ στην ευθεία που θα γίνουν οι αγώνες θα υπάρχει και μια κερκίδα η οποία μπορεί να φιλοξενήσει 1500 άτομα.
0: Έχετε βάλει κερκίδα στην ευθεία που γίνεται το Dragster, ναι, καινούρια, ναι. Η οποία η πρόσβασή της από πού είναι, μπαίνεις μέσα κανονικά?
5: Από τον ίδιο χώρο που μπαίνεις και που παρακολουθούσες, ναι. Απλά εκεί επιπλέον υπάρχει κερκίδα που στο κόσμο δεν μπορεί να κάτσει άντια και να παρακολουθήσει όλο το
0: α, ωραία κίνηση αυτή, γιατί χρειαζόταν εκεί στην πίστα Dragster. Στην ευθεία, γιατί εκεί είναι.
5: Ήταν έτοιμα και του διοργανωτή και του κόσμου που ακούγαμε στα διάφορα σχόλια της διοργάνωσης. Θα υπάρχει και ένας χώρος εκεί, δίπλα στην κερκίδα, ένας χώρος εστίασης. Έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές και στην πίστα αλλά και στο χώρο που φιλοξενεί τους αγώνες Dragster. Οπότε όλο αυτό μαζί αναβαθμίζει το προϊόν το οποίο προσφέρεται στο κοινό.
0: Υπάρχει εισιτήριο τώρα και για τις δύο μέρες ή είναι κάθε μέρα ξεχωριστό?
5: Το εισιτήριο είναι κοινό και για τις τρεις μέρες. Δηλαδή, όπως αυτή η Παρασκευή θα δούμε, είναι κοινό και για τις τρεις μέρες, είναι στα 20 ευρώ.
0: Είναι ένα εισιτήριο, δηλαδή, αν πάρεις σήμερα θα είσαι μέχρι και την Κυριακή θα παρακολουθείς.
5: Για τρεις μέρες με 20 ευρώ. Νομίζω.
0: Από τι ώρα ξεκινούν οι αγώνες?
5: Από τις 10 η ώρα το πρωί που ξεκινά τα ειδικά εγώ στην Κυριακή, αλλά νομίζω ότι όταν λέμε για ένα τριήμερο γεγονός, ένα τριήμερο αγώνα, το οποίο παίρνεις ένα εισιτήριο με 20 ευρώ και παρακολουθείς τρεις μέρες, είναι νομίζω ότι η τιμή αυτή που δίνεται είναι λογική.
0: Καλά, αυτοί των μηχανοκίνητων, οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τα θεωρούν λίγα αυτά τα λεφτά, μην νομίζετε. Δηλαδή είναι ικανοί να κάνουν χιλιόμετρα, να δώσουν χρήματα, γιατί θέλουν να ακούσουν αυτόν τον ήχο, να δουν αυτό, έτσι να μυρίσουν το λάστιχο. Εντάξει, είναι μια ξεχωριστή κατηγορία. Έχουν τρέλα με αυτό που κάνουν. Τους αρέσει πολύ και καλά κάνουν. Ναι.
5: Οι επενδύσεις που έχουν κάνει, που θα έχει τώρα, θα έχει την κερκίδα, θα έχει τους άλλους που έχουν καθαριστεί όλοι και θα ξεχωριστήσει, είναι κάποια που τα οποία αυτά πρέπει με κάποιο τρόπο να αντισταθμιστούν.
0: Ωραία. Λοιπόν, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
5: Εγώ να καλέσω όλο το σεραϊκό κόσμο μαζί με τον Πασεραϊκό που παίζει το Σάββατο. Αν μπορεί να δει ένα καινούριο χώρο εκεί με την κερκίδα, σε ένα καινούριο χώρο να δει και να παρακολουθήσει τον πρώτο πανελλήνιο αγώνα Dragster.
0: Ωραία. Μου άρεσε που είπατε αυτό και για τον Πασεραϊκό βάλατε μέσα. Μπράβο σας. Κύριε Μπέγκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας. Τι δεν έχει αυτό το Σαββατοκύριακο, η αλήθεια είναι πολύ, έτσι μεγάλη. Βέβαια, το δυσάρεστο είναι επίσης αυτή η ανακοίνωση που έχουν βγάλει οι υπάλληλοι εξωτερικής φρουράς φυλακής Νιγρήτας. Οριακή και επικίνδυνη κατάσταση. Και βέβαια στην ανακοίνωση αυτή, η οποία βγήκε με αφορμή την πρόσφατη φωνική συμπλοκή που είχαμε εκεί. Μάλιστα προφυλακίστηκαν από ό,τι γνωρίζω, γιατί έτσι παρουσιάστηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και οι 11. Οι 9, δεν κάνω λάθος, προφυλακίστηκαν. Τώρα θα μου πείτε προφυλακισμένοι ήταν. Έτσι, γιατί κάποιος θα πει καλά, στη φυλακή δεν ήταν, πώς προφυλακίστηκαν. Προφυλακίζονται και ουσιαστικά όταν τελειώσει η θητεία τους, μετράει και η θητεία αυτή που ορίστηκε τώρα, προφυλακισμός. Και οι άλλοι με περιοριστικούς όρους. Βέβαια, όλοι γύρισαν στην φυλακή. Αυτό που λέει η ανακοίνωση είναι ότι το σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας με 855 κρατουμένους σε δομή για 600. Και όπως λένε οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστήματος Νιγρήτας, ότι είναι μια δομή που φιλοξενεί 855 κρατουμένους σε μια δομή που είναι για 600 άτομα. Και αυτό, όπως λένε, είναι μια επικίνδυνη και μη διαχειρίσιμη. Τώρα, να πούμε ότι είπαμε ότι έχουμε εκδηλώσεις πάρα πολλές, θα τις ακούσετε και από τη Θάλια και την Δέσποινα σε λίγο που θα ακολουθήσουν. Βέβαια, αναβίωση σήμερα, το βράδυ πάτε και στο δικητήριο, θα είναι κάτω ξεχωριστό. Σήμερα ανοίγει ουσιαστικά έχουμε την τελετή έναρξης, τελετή αγιασμού, 7.30 ώρα στην Πονόβρηση, αυτή η ωραία έκθεση που γίνεται εκεί. Η 25η Αθωκομική Έκθεση Μονόβρησης και το βράδυ βέβαια να πούμε ότι θα έχουμε μετά την τελετή αγιασμού παραδοσιακούς χορούς παιδικών και ενηλίκων τμήματων από τους πολιτιστικούς συλλόγους Δραβίσκου, Χρυσού, Αμμουδιάς, Ψυχικού, Μελληνικητσίου και Νεοχωρίου. Αύριο επίσης στις 7 παραδοσιακούς χορούς από τους συλλόγους Μικρόπολης, Δράμας, Ξηρότοπου, Κωνσταντινάτου, Αγίος Ιωάννης ο Θεολόγος και Θρακικής Εστίας Νομού Σερών. Αύριο επίσης θα έχουμε λαϊκή βραδιά στις 9 και την Κυριακή επίσης 7.30 το απόγευμα παραδοσιακή χορή από την αδελφότητα Μικρασιατών ο Άγιος Πολύκαρπος και από τον Πανεπιρωτικό Σύλλογο Νομού Σερών και 8.30 την Κυριακή 10 Μαΐου ρυθμική και μπαλέτο από τα παιδιά, από τα παιδικά τμήματα του Συλλόγου Γυναικών Νέου Σκοπού. Είπαμε για την αναβίωση, είπαμε για τον Dragster, πάρα πολλές εκδηλώσεις πανηγυρίες και του παρεκκλήσου του Αγίου Χριστοφόρου στον Εμμανουήλ Παπά. Η Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, το Σάββατο στις 5 τελικά το απόγευμα θα κάνει αυτοψία σε εργασίες που γίνονται εκεί στον Ατίνβο Καστά. Το Σάββατο πρωί έχουμε τις εκδηλώσεις μνήμης για τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν το πρωί στις 10 θα τελεστεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Μεγάλων Ταξιαρχών και ομιλία από την εκπαιδευτικό φιλόλογο κυρία Δόμνα Τσακυρίδου του πρώτου ΕΠΑΛ Σερών. Και στις 10.30 εκεί στον Αδριάντο του Ήρωα Μιλ Παπά στην Πλατεία Ελευθερίας θα γίνει η κατάθεση στεφάνων. Έχουμε το Σάββατο στις 8 στην αίθουσα Νίνα Μπεσίρη της φιλόπτωχου αδελφότητας Ελληνίδων Κυριών η Εμπέλεια στις Σέρες, μια συναυλία μουσικής δωματίου για τη γιορτή της μητέρας. Μια εξαιρετική έτσι θα λέγαμε εκδήλωση, συναυλία μουσικής δωματίου και σε μια πολύ ωραία αίθουσα που είναι η αίθουσα Νίνα Μπεσίρη και μάλιστα έχει οριστεί η είσοδος έτσι συμβολικά 5 ευρώ τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για το φιλανθρωπικό έργο της Εμέλειας. Έχουμε μουσική εκδήλωση, είναι πολλές εκδηλώσεις που γίνονται την ίδια μέρα και την ίδια ώρα περίπου. Μουσική εκδήλωση για τη γιορτή της μητέρας από το Οδείο Σερών Βασίλη Ταπέ στο Τζιρλί Τζαμί το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο χώρο εκεί στο Τζιρλί Τζαμί. Επίσης μια εξαιρετική έτσι, εκδήλωση, μουσική εκδήλωση. Τη διεύθυνση συνόλων έχει η Αναστασία Ταπένο, την παρουσίαση της βραδιάς θα κάνει ζωή για Νελέρ. Επίσης να πούμε ότι έχουμε μυσικοχορευτική βραδιά προς τιμή της Βορείου Επίρου το Σάββατο στις 8 στην Πλατεία Ελευθερίας στην πόλη των Σερών. Είδατε τι επιλογές έχετε και βέβαια μια επιλογή που πρέπει να ακολουθήσετε όλοι. 4 η ώρα, Πανσεραϊκός Κηφισιά. Είναι ένα παιχνίδι, είναι δύο παιχνίδια έχει ο Πανσεραϊκός. Ένα είναι αυτό και ένα είναι το μεθεπόμενο Σάββατο με τον Πανετολικό στις Σέρες. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσετε την ομάδα τώρα. Θα τα δώσει όλο ο Πανσεραϊκός. Θα προσπαθήσει, είδατε τώρα, τέλος πάντων, να μην πούμε για αυτά που ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Πάντως, Πανσεραϊκός και Κηφισιά. Ο Τεχέρα δεν ξέρω θα ξεκινήσει. Το παλικάρι δίνει αγώνα, είχε κάποιο πρόβλημα προχθές. Θα είναι στην αποστολή. Και ο Γκελασβίλη θα είναι στην αποστολή. Το πιο πιθανό να μην ξεκινήσουν βασικοί. Υπάρχει η πίστη. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσει ο Πανσεραϊκός το παιχνίδι αυτό. Καταλάβετε το. Θα πάρει ελπίδες παραμονής. Και ακολουθεί βέβαια το παιχνίδι στην Τρίπολη την Τρίτη, σε 13 μέρες κρίνεται η παραμονή. Δύο παιχνίδια στις Σέρες, αυτό το Σάββατο με την Κηφισιά 4 η ώρα και το μεθεπόμενο Σάββατο με τον Πανετολικό στις Σέρες. Καταλαβαίνετε όλοι ότι πρέπει οι φίλαθλοι του Πασαραϊκού να γίνουν 12ος παίκτης, να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας, να πάρει η ομάδα τις νίκες που θέλει και να παραμείνει στην κατηγορία. Θα πρόκειται για την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μια ομάδα που την είχαν καταδικασμένη να έχει πλέον ελπίδες παραμονή στην κατηγορία. Αλλά εκεί πρέπει να βοηθήσουν οι Σεραίοι φίλαθλοι. Από ό,τι με έλεγε ο Κώστας Αδαλής χθες, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά τα εισιτήρια. Πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θα θελήσουν να βρεθούν στις εξαίρεσεις του δημοτικού γηπέδου Σερών. Πάτε από νωρίς, να μην δημιουργηθούν πάλι ουρές. Εντάξει, υπάρχει, μην γκρινιάζουμε, θα διορθωθούν όλα. Πιστεύω ότι επισημαίνουμε τα λάθη που γίνονται. Τώρα για τις ομπρέλες που με έγραψε κάποιος, ο Κώστας Αδαλής μου είπε ότι επιτρέπονται μόνο οι σπαστές ομπρέλες, όχι οι μεγάλες. Γιατί μας έλεγαν προχθές ότι έπαιρναν τις ομπρέλες. Οι σπαστές επιτρέπονται. Έτσι μου μετέφερε ο Κώστας Αδαλής, θα το δούμε στην εβδομάδα αυτό. Αλλά πάτε από νωρίς. Να πιάσετε θέση να πάτε, έτσι να βοηθήσει τον Πασαραϊκό στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Στέλλα Δόβα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και στα μοντάζ τα ηχητικά. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου με την εκπομπή με τον Νίκη με το Σίγμα. Εμείς πρώτο Θεός θα τα πούμε και αύριο στην αναμετάδοση και την Κυριακή από. Συγγνώμη, ποια Κυριακή, τη Δευτέρα. Σοκτώ, μέχρι το Δενέστολη καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας. Χρόνια πολλά, μητέρα, και στη δική μου μητέρα χρόνια πολλά. Συγγνώμη αν σας στεναχωρώ μερικές φορές. Χρόνια πολλά, πείτε στη μητέρα σας, πάρτε ένα λουλουδάκι, πάτε, πείτε σε ένα χρόνια πολλά, ζητήστε συγγνώμη αν στεναχωρείτε. Αν και η μάνα και να στεναχωριέται, τα περνάει αυτά. Δεν σε κρατάει. Έτσι, ό,τι και αν την κάνει τη μάνα, δεν σε κρατάει κακία. Άρα, χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες που είναι ηρωίδες. Είναι δύσκολο να σε μάνα, να λέμε την αλήθεια. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον πλανήτη, είναι να σε μάνα. Να λέμε την αλήθεια. Και το πιο υπεύθυνο και το πιο ωραίο. Χρόνια πολλά στις μητέρες. Χρόνια πολλά στον Μητροπολίτη μας που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Πρώτο Θεός θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8 το πρωί. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Υπό αμφισβήτηση η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισημαίνει ότι επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και να διαβεβαιώνει πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράν έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούς. Το Brent επανήλθε πάνω από τα $102 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα $97. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί. Άφησε σαφείς αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κ. Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων, ειδικά από ανήλικους. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι τα συναρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται το θέμα της απαγόρευσης. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα, αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουγκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψους περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
6: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνα.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε σήμερα? Το πιστέψαμε ότι επειδή άλλαξε ο καιρός θα ξεκινάμε με ηλιοφάνεια τη μέρα μας. Αν δε, τα νάζια του τα συνεχίζει ο Μάιος.
2: Ο Μάιος, ο οποίος εμείς το καλοδεχτήκαμε πώς και πώς περιμέναμε. Ο Απρίλιος μας αποχαιρέτησε με βροχές, μαντάρα, μπόρες όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει η σχέση μας ήταν λίγο σε ένταση και ευελπιστούσαμε το Μάιο να αποκατασταθούν οι σχέσεις. Δεν το βλέπω. 8 του μήνα σήμερα, δεν ξέρω τι έχει κατά νου από εδώ και πέρα. Πάντως μέχρι στιγμής δεν πάμε καλά. Η σχέση μας με το Μάιο δεν πάει καλά, όχι.
1: Θα υπάρξει βελτίωση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν, η μέρα είναι με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με συννεφιά, ενώ αναμένεται και βροχούλα προς το μεσημέρι.
2: Α, θα βρέξει και όλο το μεσημέρι, ε.
1: Ένα ολοκληρωθεί το φθινοπορεινό σκηνικό.
2: Ναι, σου λέει μισές δουλειές θα κάνουμε. Καλωσορίσατε στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς σας βρίσκουμε εσάς, τους αγαπημένους μας, τους φίλους μας που είστε από νωρίς το πρωί εδώ μαζί μας και ξεκινήσατε την ημέρα σας με τον Βασίλη. Συνεχίζουμε μαζί μέχρι τις 12 να σας δώσουμε το στίγμα της τοπικής επικαιρότητας και να σας ενημερώσουμε για όλα αυτά που προγραμματίζονται για το Σαββατοκύριακο, που είναι πάρα πολλά και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όλα αυτά μέσα από τη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τη Στέλλα Δόβα να κάνει κουμάντο στον ήχο και τη Θάλια Καμπουρίδου και τη Δέσποινα Γιαννακίδου να είναι στα μικρόφωνα της ΕΡΤ.
1: Έχουμε μία πλούσια θεματολογία και σήμερα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τη βρείτε και ενδιαφέρουσα. Ήδη μία πρώτη γεύση από την χθεσινή επίσκεψη μελών της κυβέρνησης με αφορμή την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τον βουλευτή Σερών, τον κύριο Χατζηβασιλείου. Πήρατε με ηχητικά αποσπάσματα που ακούσατε από το Βασίλη, που ήταν εκεί και κάλυψε την εκδήλωση. Θα δούμε πώς κυριαρχεί η επικαιρότητα, όντως πάρα πολλές εκδηλώσεις. Παράλληλα όμως έχουμε και διαμαρτυρίες, έχουμε και μια κραυγή αιγωνίας που έρχεται από την Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστήματος Κράτησης Νιγρήτας Σερών, για την οποία θα κάνουμε λόγο στη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Έχουμε καλά νέα όσον αφορά τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνιση σχολικών κτηρίων Μαριέτα Αγιαννάκου. Θυμάστε, υπήρχε προγραμματισμός και αισιοδοξία ότι θα έμπαιναν περισσότερα σχολεία στην πρώτη φάση από το Δήμο Σερών. Δεν είχε γίνει τότε και είχε πενταχθεί κυρίως οι προσπάθειες που είχαν γίνει για την ένταξη του μουσικού γυμνασίου Λυκείου εκεί. Τελικά αυτό δεν έγινε τότε, γίνεται τώρα. Και στην δεύτερη φάση του προγράμματος περιλαμβάνεται μία σειρά από εργασίες που πρόκειται να γίνουν στο πρώτο ΕΠΑΛ Σερών, αλλά και στο μουσικό γυμνάσιο Λυκείο.
2: Να πούμε ότι η χρηματοδότηση προέρχεται από μια δωρεά ύψους 100.000 ευρώ 4 συστημικών τραπεζών, Alpha Bank, Eurobank Εθνική και Τράπεζα Πειραιός. Και είναι τα δύο σχολεία που είπε η Θάλια όσον αφορά τις αίρες.
1: Είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα για το οποίο θα έχουμε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Έχει ολοκληρωθεί ένας πρώτος κύκλος παρεμβάσεων από το Δήμο Σερών όσον αφορά την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Θα δούμε πού έγιναν νέες ράμπες και πού έγιναν διορθώσεις που χρειάζονται. Και φυσικά χρειάζεται να υπάρχει συνέχεια σε αυτό το πρόγραμμα, καθώς η αλήθεια είναι ότι η πρόσβαση στο κέντρο δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, και όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρίες. Σκεφτείτε τους γονείς με τα παιδιά τους με τα καρότσια, άτομα που έχουν καροτσάκι για να χρησιμοποιούν τα τρόφιμά τους και την μεταφορά τους και διάφορα άλλα πράγματα, άτομα με κινητικά προβλήματα, αλλά και όλους εμάς, γιατί μια κακοτεχνία σε ένα πεζοδρόμιο μπορεί να προκαλέσει ανά πάσα στιγμή ατύχημα μικρό ή μεγαλύτερο. Έχουν ξεκινήσει αιτήσεις για το Δημοτικό Λαχανόκηπο, ο οποίος συνεχίζει τη λειτουργία του. Και επίσης έχουμε να δούμε και μία σειρά από εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν σήμερα, αύριο και το Σαββατοκύριακο, παντός είδους, από ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, εκδηλώσεις για τη μητέρα και φυσικά κυρίαρχο γεγονός, το ξεχωριστό επαιτειακό γεγονός Ρούπελ 1941, η αναβίωση, που φέτος είναι και μία σημαντική χρονιά, καθώς συμπληρώνονται 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησε το αναβιωτικό δρόμενο.
2: Όλα αυτά μαζί με τις πολλές πραγματικά και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή που μας έρχεται. Πολλές ποικίλες, αλλά πάντα η βάση μία. η έκφραση αγάπης προς το ιερό πρόσωπο της μητέρας. Θα τα δούμε και όλα αυτά μαζί με αρκετά άλλα, πραγματικά είναι πολλά αυτό το Σαββατοκύριο, και θα τα δούμε αναλυτικά. 2-3-21-0-55-900, 2-3-21-0-55-638 είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής που μπορείτε να καλείτε όση ώρα ακούμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής.
1: Πριν από το τραγούδι όμως, δεν δώσαμε ταυτότητα ημέρας. Είναι Παρασκευή, είναι 8 Μαΐου. Ανατολή Ηλίου είχαμε 19 λεπτά μετά τις 6. Δύση Ηλίου θα έχουμε 23 λεπτά μετά τις 8. Το δικό μου πολύ συγκεκριμένο εορτολόγιο, που είναι λιτό και απέριτο, αλλά πολύ ουσιαστικό, δεν έχει καμία αναφορά σήμερα, αλλά έχω Παγκόσμιες Μέρες. Και πρέπει να σου πω ότι τις ημέρες που έλειπες εσύ, χρησιμοποιούσα και το δικό σου, το γνωστό, κλασικό
2: το γνωστό
1: εορτολόγιο. Ναι. Το οποίο όμως ήταν πολύ περιορισμένο σε σχέση με το δικό μου εκείνες τις μέρες.
2: Θα μας πεις Παγκόσμιες Μέρες από ποιοι γιορτάζουν, γιατί ξέρω.
1: Ναι. Πες εσύ ποιοι γιορτάζουν, λοιπόν, πες και το γλυκάκι της ημέρας.
2: Αρσένης, Αρσενία, Αρσινόη, Θεολόγος, να πούμε και χρόνια πολλά στον Σεβασμιό του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης. Θεολόγο, εισέτη πολλά δέσποτα, με υγεία. Θεολόης, Θεολογία, Μίλιος, Μιλιό, Μιλιά, Μιλίτσα και Κασιόπη. Και όλα αυτά διότι σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, του Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, του Οσίου Μίλιου του Υμνοδού, και σήμερα είναι η σύναξη της Παναγίας της Κασοπίτρας. Εξού και η Κασιόπη που γιορτάζει σήμερα. Τώρα το γλυκό Παναγιά μου σώσε. Το γλυκό είναι μία τούρτα.
1: Με τόσα ονόματα λογικό, ένα γλυκάκι μόνο τούρτα χρειάζεται.
2: Ναι, είναι μία τούρτα με σοκολάτα γάλακτος απ' έξω, με καραμελωμένα αμύγδαλα, όχι καρύδια, με καραμελωμένα αμύγδαλα. Η σαντιγή είναι Φεραίρο.
1: Αυτό τώρα πώς το κατάλαβες?
2: Από τα στίγματα που έχει μέσα τα μαύρα. Και το λέω αυτό γιατί παίρνουμε Φεραίρο, αρέσει πάρα πολύ στην κόρη μου, και συνήθως η σαντιγή είναι έτσι, σχεδόν πάντα είναι έτσι. Να πω ότι έχει επάνω αντί σαντιγή, ή μάλλον με τη σαντιγή, και μία σοκολάτα που πιστεύω ότι είναι πισκότο με καραμέλα, όχι αλμυρί, πισκότο με καραμέλα, και δύο πουράκια βανίλια με κακάο.
1: Έτσι για τη διακόσμηση. Μόνο που το βλέπεις παίρνεις 2.500 θερμίδες. Δεν χρειάζεται να το γευτείς αυτό το κομμάτι.
2: Έχω ήδη λιποθυμήσει.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των νεοθηκών, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθάς Μυσελίνου, η Παγκόσμια ημέρα Θαλασσεμίας ή όπως την ξέρουμε Μεσογειακής Ανεμίας. Είναι η ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και το άφησα για το τέλος, είναι και η Παγκόσμια ημέρα Γαϊδάρου. Τιμάται σήμερα το συγκεκριμένο ζώο, το οποίο θεωρείται από τα πλέον εργατικά και μάλιστα συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Ο οικόστος γάιδαρος είναι ένα εξημερωμένο ζώο με οπλές που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις έβρες. Πιστεύεται ότι κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο και μπορεί να αξινομηθεί ως υποείδος του, ως ξεχωριστό είδος. Εξημερώθηκε στην Νουβία, τώρα που είναι η Νουβία, είναι στην Αφρική, για μια περιοχή κατά μήκος του ποταμού Νείλου, που ταυτίζεται με το σημερινό Σουδάν και το Νότιο Σουδάν, πριν από περίπου 5 έως 7.000 χρόνια. Θεωρείται ως ένα από τα τελευταία θηλαστικά με οπλές που εξημερώθηκαν. Από την Αφρική, ο γάιδαρος εξαπλώθηκε στην Ασία, κατόπιν στην Ευρώπη και στον Νέο Κόσμο μεταφέρθηκε από τον Χριστόφορο Κολόμβο στο δεύτερο ταξίδι του. Από την εξημέρωσή τους οι γάιδαροι χρησιμοποιούνται ως εργασία για αγροτικές δουλειές, μεταφορές, υπασία, άλεση, αλώνισμα, άντληση νερού και πάρα πολλές άλλες δουλειές. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 40 εκατομμύρια γαϊδουράκια παγκοσμίως και τα περισσότερα χρησιμοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες ως η φθηνότερη μορφή γεωργικής δύναμης κατά τον ανθρώπινο μόχθο. Στις αναπτυγμένες χώρες, οι γάιδαροι χρησιμοποιούνται ως κατηγίδια για βόλτες, για φύλαξη προβάτων, για αναπαραγωγή μουλαριών. Μερικές φορές αρμέγονται για το γάλα τους ή εκτρέφονται για το κρέας τους, και βέβαια δεν χρειάζεται να σας το πούμε ότι το γάλα είναι ιδιαίτερα θρεπτικό. Οι γάιδαροι έχουν τη φήμη ότι είναι πεισματάριδες, αλλά ως ειδική στη συμπεριφορά των ζώων αποδίδουν αυτό το χαρακτηριστικό στην έντονη αίσθηση αυτοπροστασίας. Ένας γάιδαρος δεν θα εξαναγκαστεί ή δεν θα φοβηθεί να κάνει κάτι που θεωρεί επικίνδυνο, αλλά μόλις κερδίσει την εμπιστοσύνη, μπορεί να γίνει ο πιο πιστός, λένε οι ειδικοί, σύντροφος και αξιόπιστος εργάτης. Γενικά θεωρούνται φιλικά ζώα, παιχνιδιάρικα, έξυπνα, που θέλουν να μάθουν. Τώρα, πώς ξεκίνησε αυτή η ημέρα αφιερωμένη στον γάιδαρο? Ο Πακιστανός εθνοοικολόγος και ειδικός στην εκτροφή ζώων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, Ραζίκ Κακάρ, συνέλαβε πρώτος την ιδέα για την καθιέρωση Παγκόσμιας Μέρας Γαϊδάρου το 2010, ενώ εκείνο το διάστημα έκανε διδακτορική έρευνα για τις καμήλες στο Πακιστάν. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι οι γάιδαροι ήταν πιο εργατικοί και πιο ανθεκτικοί στο ξηρό κλίμα και στις δύσκολες συνθήκες εργασίας από τις καμήλες και αποφάσισε ότι αυτά τα καταπληκτικά ζώα άξιζαν αναγνώρισης. Τώρα, γιατί επελέγει συγκεκριμένη ημερομηνία? Επελέγει γιατί βρίσκεται μία εβδομάδα μετά την εργοτική πρωτομαγιά και οι γάιδαροι χρησιμοποιούν το ζώο εργασίας σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Ωστόσο, δεν ήταν παρά το 2018 που η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου έγινε ευρύτερη γνωστή, χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φυσικά, και καθιερώθηκε ως ετήσιος θεσμός σε διάφορες γωνιές του πλανήτη.
2: Και νομίζω ότι καημένα τα γαϊδουράκια τα αδικούμε όταν θέλουμε να καυτηριάσουμε μια συμπεριφορά απαράδεκτη ανθρώπων και λέμε κάνει σαν γάιδαρος.
1: Ναι.
2: Γιατί ουδέποτε τα ζωάκια αυτά.
1: Θυμίζονται άλλωστε για το πείσμα τους,
2: ναι,
1: αν
2: το
1: και
2: πείσμα
1: οι ειδικοί
2: τους
1: λένε ότι δεν ευσταθεί αυτό. Πάντως είναι το ζώο που έχει, ας πούμε, υποστεί τα χειρότερα από την εξημέρωση του σήμερα.
2: Και ακόμη και σήμερα.
1: Ναι.
2: Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Παλαιότερα, αλλά ακόμη και σήμερα.
1: Όχι απλά έχει βγάλει το σανό του με την εργασία του και το νερό που πίνει, αλλά έχει εργαστεί για τα περισσότερα είδη του ζωικού βασιλείου.
2: Έτσι είναι. Τα συμπαθέστατα γαϊδουράκια.
1: Γι' αυτό και αυτή η αναφορά σήμερα στα γαϊδουράκια. Επίσης, το γάλα, ξέρετε, προσομοιάζει με το μητρικό, έχει εξαιρετικά θρεπτικά συστατικά και βέβαια τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά καλλιντικά έχουν τη βάση τους στο γάλα γαϊδάρου.
2: Η Κλεοπάτρα δεν έκανε μπάνιο με γάλα γαϊδάρας?
1: Ναι. Και φυσικά να το πούμε και αυτό, στην περιοχή μας, στην περιοχή της Βυσσαλτίας, υπάρχει και ολόκληρη μονάδα. Μπορεί κάποιος να πάει να την επισκεφτεί, να
2: και
1: δει.
2: Πολύ πετυχημένη.
1: Και να δοκιμάσει και γάλα γαϊδούρας, αλλά και τα προϊόντα, τα καλλιντικά που γίνονται με βασικό συστατικό το γάλα γαϊδούρας.
2: Ξεκινάμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε να δούμε τώρα σε όλη τη χώρα τι καιρό θα έχουμε σήμερα. Κοιτάξτε, δεν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις. Οι Σέρες, δηλαδή η περιοχή μας εδώ σε όλη την χώρα, με περιοχές της, δηλαδή είναι φως, βροχές και καταιγίδες, και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές, ισχυρή νότια άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ, θερμοκρασία 24 με 26 βαθμούς. Νεφός και βροχές δυτικά και μετά σταδιακά και στα αναλυτικότερα θα επηρεάσουν τα επιρωτικά της χώρας και το απόγευμα θα επηρεάσουν και τα νησιά του Αιγαίου. Εννοείται η αφρικανική σκόνη είναι πάντα εδώ. Οι θερμοκρασίες από 9 έως 19 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη θα φτάσει και τους 27 βαθμούς. Οι θερμοκρασίες γενικώς είναι καλές σε όλη την Ελλάδα, μέχρι και 27 βαθμούς οι ανώτερες που σημειώνονται και μάλιστα στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη στη Θεσσαλονίκη 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία έως και 23 βαθμούς Κελσίου.
1: 21 σταθμοί από το αυτόματο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καταγράφουν βροχή αυτή την ώρα. Αλλού ψυχάλες, ασθενής βροχόπτωση αλλά και χιονόνερο στην Δρακολίμνη Τύμφης λόγου χάρη στην Ήπειρο. Και κυρίως οι περιοχές αυτές βρίσκονται στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιωνίου και στην Ήπειρο και αναμένονται, όπως είπε και η Δέσποινα, να αυξηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε να δούμε τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Με συννεφιά ξεκίνησε η μέρα, με συννεφιά και χαμηλή για τα δεδομένα της εποχής θερμοκρασία και μάλιστα σήμερα είμαστε σε έντονο μπλε χρωματικά πλαίσιο που σημαίνει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Από αύριο περνάμε στο υπέροχο φυστική που σημαίνει κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 25, να φτάνει τους 26 και τους 27 βαθμούς στη μέγιστη τιμή του μέχρι και τη Δευτέρα στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου. Σήμερα βέβαια ούτε αυτές τις καιρικές συνθήκες τις βελτιωμένες θα βιώσουμε ούτε τις υψηλές θερμοκρασίες. Με συννεφιά ξεκίνησε η μέρα, όπως είπα. Η συννεφιά θα φέρει βροχή από το μεσημέρι και μετά. Ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του θα είναι στις 3 το μεσημέρι και θα φτάσει τους 20 βαθμούς. Αύριο, ξημερώματα για την ακρίβεια, αναμένεται βροχούλα. Κατά την έλευσή της ημέρα θα μας έρθει με αρκετά σύννεφα, περιορισμένη ορατότητα νωρίς το πρωί, καθώς θα είναι αυξημένα τα ποσοστά υγρασίας και κατά τη διάρκεια της ημέρα θα έχει αρκετά σύννεφα, σημεία με ηλιοφάνεια και βροχούλα προς το απόγευμα αύριο. Ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή

0: θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Η Κυριακή θα είναι σαφώς πιο βελτιωμένη ημέρα σε σχέση με τη σημερινή και την αυριανή. Καλύτερες θερμοκρασίες, καλύτερες καιρικές συνθήκες, περισσότερη ηλιοφάνεια. Και ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Μεγάλη φωτεινή και στεγνή καλημέρα στους φίλους μας εκεί στην Ανατολική Μακεδονία και συγκεκριμένα στον Ευρωκόπη. Γιατί και στον Ευρωκόπη σήμερα αναμένεται βροχή, βροχή και σήμερα, βροχή λιγότερη αύριο, θερμοκρασίες που χαρακτηρίζονται χαμηλές για να περάσει και τον Ευρωκόπη στο φυσική χρωματικά πλαίσιο από αύριο έως τη Δευτέρα. Για σήμερα, συννεφιά στον Ευρωκόπη, συννεφιά με βροχή μέχρι από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ και ξημερώματα Σαββάτου, ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του θα φτάσει τους 16 βαθμούς. Αύριο, νωρίς το πρωί, ημέρα θα ξεκινήσει τον Ευρωκόπη με βροχούλα, μετά θα έχει συννεφιά και προς το μεσημεράκι, έτσι για να μην ξεχάσουμε τι σημαίνει βροχή, βροχούλα και πάλι. Ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 21 βαθμούς. Καλύτερη από πλευράς καιρικών συνθήκων η Κυριακή στον Ευρωκόπη. Με συννεφιά θα ξεκινήσει, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρα θα έχει μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και ο υδράργυρος σταθερά 3 το μεσημέρι στους 21 βαθμούς.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
5: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
5: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Παρασκευή 8 Μαΐου, τύπος Θεσσαλονίκης, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Τύπος Θεσσαλονίκης, Μητσοτάκης. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς και ασφάλειας. Τα υποφασίστηκε στη χθεσινή ευρεία σύσκεψη. Συστήνεται επιτροπή και ζητούν διαπραγματεύσεις. Πάνω από 6 ώρες διήρκησε η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας και συνολικά έλαβαν το λόγο 43 βουλευτές. Κεντρικό της εφημερίδος και φωτογραφία του κυρίου Πρωθυπουργού.
1: Από τον τύπο της Θεσσαλονίκης περνάμε στην εφημερίδα τα νέα. Γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Ένα από τα τρία θέματα που έχουν τη θέση του κύριου θέματος στην εφημερίδα σήμερα. Τα υπόλοιπα θέματα, αδήλωτα εισοδήματα από παροχές αγοροπολισίες, 2.500 έλεγχοι ως το 2026 σε μεταβιβάσεις ακινήτων, τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις. Και Χαϊνταϊός ψάχνουν κρούσματα σε 12 χώρες. Η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου οι 14 Ισπανοί επιβάτες θα περάσουν την καραντίνα, είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας.
0: Πάμε στην εφημερίδα Star. Εραστής με 11 χρόνια διαφορά. Η πρώτη εμφάνιση Νατάσας Θεοδωρίδου με τον άνδρα που της έκλεψε την καρδιά. Το διαζύγιο που κρύβει ο γόης της τραγουδίστριας και η καλονή πρώην σύζυγος. Πρώην ποδοσφαιριστής και βασιλιάς του Μελιού, ο Γιάννης Καρυπίδης.
1: Και καθόλου σεξιστικό.
0: Θα πεις κάτι. Το περίμενα, γι' αυτό σε κοιτάω. Γι' αυτό σε κοιτάω. Καλά, το πάνω να δεις. Είναι μέσα εισαγωγικά. Μαρία Κορινθίου για τον τρόπο, σε εισαγωγικό, του Καραθανάση. Έτσι με έριξε στο κρεβάτι ο Γιώργος.
1: Ποιος είναι ο Καραθανάσης?
0: Υποθέτω από τα συφραζόμενα ότι είναι ο σύντροφός της. Δεν ξέρω τώρα, μην το πάρω και στο λαιμό μου, δεν ξέρω ειλικρινά. Αλλά από αυτό που διαβάζω, αλλά να κάνει τέτοια δήλωση.
1: Πάντως η φωτογραφία που συνοδεύει το ρεπορτάζ είναι λίγο πριν τη ρήξη. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Κυβέρνηση ΣΑΔΑΕ. Ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στη Βουλή. Οι μαζικές ειδοποιήσεις για χρεωστή τους καταφρυδέντα ποσά με υπετιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ αξιοποιούνται για να ενοχοποιήσουν σελίδιν τους αγρότες, ενώ η κυβέρνησή τους χρωστάει εκατομμύρια ευρώ από ενισχύσεις. Κύριος τίτλος, κύριο θέμα. Και βέβαια το θέμα των αγροτών μας αφορά. Ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις. Ήδη έχουν ορίσει ημερομηνία σε τοπικό επίπεδο για το επόμενο, για τις 15 του μηνός. Και ήδη πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ τους που δηλώνουν αγανακτισμένοι, απογοητευμένοι και εμπεγμένοι.
0: Κυρίως το τελευταίο.
1: Ναι.
0: Εφημερίδα Ο Λόγος, εκτόνωση της κρίσης, τα βρήκαν σε εισαγωγικά ΗΠΑ και Ιράν για σταδιακό άνοιγμα του Ορμούς. Κεντρικό της εφημερίδος και μήνυμα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όχι στη μιζέρια εσωστρέφεια και στις ανασφάλειες. Όχι, λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, μάλλον προτρέπει να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Όσο να διαβάζεις το δεύτερο θέμα, κοιτάζω τη φωτογραφία του κύριου Τραμπ. Δες ύφος.
0: Καλά, ύφος. Εδώ ύφος έχουν άλλοι κι άλλοι. Πας σε μια εκδήλωση και βλέπεις και λες από πού απορρέει άραγε αυτό. Δεν θα έχει ο Τραμπ, ρε Θάλια.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο τώρα, τι να πω. Κόντρα. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο Δένδια τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία, γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
0: Γιατί, το γράφει το ρεπορτάζ.
1: Φαντάζομαι στο εσωτερικό.
0: Ναι, για το αναφέρει, φαντάζομαι.
1: Οι απαντήσεις.
0: Η Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης κυβέρνησης, κεντρικό της εφημερίδας. Συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ, ένα ακόμη θέμα και σχετική φωτογραφία.
1: Επίσης στην πρώτη σελίδα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα έρευνα που φυσικά έχει να κάνει πάρα πολύ με την αποκαλύπτει την πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέληδες.
0: Και ακόμα δεν ξεκινήσαμε, φαντάζομαι.
1: Έρευνα των Πανεπιστημίων, μέλων MIT, Οξφόρδης και Ούκλα, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα και ευρύτερα να σκεφτόμαστε. Η προθυμία ενός ατόμου να επιμένει στην επίλυση προβλημάτων είναι ζωτική σημασία για την απόκτηση δεξιοτήτων και αυτή η έννοια τα συμπεράσματα της μελέτης γεννούν ανησυχία, γράφει η εφημερίδα και αξίζει να διαβάσουμε. Γιατί σκεφτείτε δηλαδή όλοι μας την καθημερινότητά μας και πολύ πριν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, μόνο με τους υπολογιστές, το διαδίκτυο, είτε είναι στο κινητό είτε είναι στον υπολογιστή, πόσο πραγματικά έχουμε γίνει τεμπέληδες ή πόσο έχουμε σταματήσει να θυμόμαστε πράγματα. Θυμάστε παλιά που υπήρχαν μόνο σταθερά τηλέφωνα και ο κλασικός τηλεφωνικός κατάλογος που οι περισσότεροι από εμάς είχαμε απομνημονεύσει τουλάχιστον 20 αριθμούς απ' έξω, 30 μη σας πω.
0: Τουλάχιστον.
1: Από την οικογένεια, από τα φιλικά μας πρόσωπα, από ανθρώπους, από αριθμούς που καλούσαμε καθημερινά. Αυτή τη στιγμή πόσο αριθμούς ξέρουμε απ' έξω.
0: Έλεμοντε.
1: Του κινητού μας, άντε και κανένας άλλο ατόμου. Μέχρι εκεί.
0: Έτσι.
1: Βαριά.
0: Έτσι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι και με το Google ξεκίνησε το τεμπελαριό, αλλά τώρα με τεχνητή νοημοσύνη, εδώ στο χώρο το δικό μας, υπάρχουν άρθρα ολόκληρα που βάζεις το θέμα και τα γράφει έτοιμα και τα πλασάρουν σαν δικά
1: τους. Και γίνονται
0: αρθρογράφοι,
1: ναι.
0: Βέβαια, εντάξει, είναι αστείο, γιατί διαβάζοντάς τα και γνωρίζοντας τους ανθρώπους, κανείς καταλαβαίνει αμέσως περί τίνος πρόκειται. Τον εαυτό τους κοροϊδεύουν μόνο και κανέναν άλλον, αλλά ισχύει όμως και αυτό, γίνεται και αυτό. Είναι επιμέρους κομμάτια από τεχνητή νοημοσύνη για να τα πλασάρουν σαν δικά τους.
1: Τώρα έτσι και επίσης ένα παιδί που κάνει μία εργασία για το σχολείο, ότι κλείσε οτιδήποτε σου παρέχει βοήθεια μέσω διαδικτύου και πήγαινε ψάξει ας πούμε στα βιβλιοθήκη. Θα σε κοιτάξει λες και πεις εξωγήινος.
0: Γιατί να το κάνω αυτό σου λες. Ποια βιβλιοθήκη. Και θα το βάλω στο AI. Ναι. Στην εφημερίδα Καθημερινή έχει ένα θέμα, ένα μονόστιλο που έχει μέσα αναλυτικό ρεπορτάζ, η δικογραφία Καραϊβάς στο αυτοκίνητο του Μοσχούρη. Σημαντικό στοιχείο αυτό και λέει μεταγωγή στον εισαγγελέα των συλληφθέντων για τη δολοφονία Μοσχούρη 24 Απριλίου του 25 έξω από ιδιωτική κλινική στο Χαλάνδρη. Τότε οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει στη θωρακισμένη BMW του Μοσχούρη ένα ενδιαφέρον έβριμα. Ήταν μια δικογραφία που είχε σχηματιστεί που είχε σχηματίσει το τμήμα δίωξη ανθρωποκτονιών της ασφάλειας για μια άλλη πολύκρωτη υπόθεση, τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς. Χθες σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος 5 ατόμων για το συμβόλαιο θανάτου του.
1: Συνεχίζουμε την εφημερίδα Μανιφέστο. Όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μπορούμε να πετύχουμε κάτι που δεν έχει προηγούμενο. Κανένα κόμμα δεν έχει κερδίσει 3 συνεχείς εκλογές. Ποτέ κανείς να μην πειραματιστεί με τις τύχες της δικές μας και των παιδιών μας. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Κύριο τίτλος, κύριο θέμα και χαρακτηριστική φωτογραφία του Πρωθυπουργού κατά την χθεσινή ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο κάτω τίτλος για την κυρία Κοβέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.
1: Καλά, χθες έκανε λόγο για τσαπατσουλιές. Σήμερα τις τσαπατσουλιές τις αποκαλεί προχειροδουλειές.
0: Ακτιβίστρια. Ναι. Προχειροδουλειές από την ακτιβίστρια Λάουρα Κοβέση.
1: Χθες το συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά την κυρία Κοβέση το είχε πάνω σε ένα μικρό παραθυράκι με τη λέξη τσαπατσουλιές.
0: Εστία. Πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στο λαό. Λάθος θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως Θεοδωρικάκος την μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεστε. Αναστολή σε εισαγωγικά στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλέγονται βουλευτές στα 21 τους σύμφωνα με την πρόταση αναθεωρήσεως του Συντάγματος της Νέας Δημοκρατίας. Ομή παρέμβαση στη λειτουργία του τύπου. Διοικητικά καθήκοντα στους δικαστές είναι το κεντρικό της εφημερίδος.
1: Πόσοι εκλέγονται βουλευτές στα 21 τους? Θα το διαβάσω.
0: Είπα να το περάσω τον Ντούκα, αλλά το πιάσε, σταμάτησες.
1: Εσπρέσο. Ο ισθμός των στεναγμών. Επιτόπιο ρεπορτάζ της Εσπρέσο στο σημείο όπου νέοι άνθρωποι δίνουν ραντεβού με το θάνατο. Σοκ και δέος από ψηλά. Βρήκαμε τα πρόσωπα που έχουν δει πολλά στη διόρυγα της Κορίνθου. Αποκλειστικό, γράφει η εφημερίδα. Γιος Ολυμπιονίκη πάει για το χρυσό στο τραγούδι.
0: Ελεύθερη ώρα. Κι όμως είναι όλα γραμμένα στα Ευαγγέλια. Κατά Ματθαίον. Πόλεμοι λοιμοί. Λοιμοί σεισμοί. Τα σημάδια των καιρών είναι εδώ. Η ανθρωπότητα οδεύει προς την κορύφωση. Ιράν, έλλειψη τροφίμων λόγω κρίσης λιπασμάτων. Χανταϊός, συνεχή χτυπήμα του Εγκέλαδου και ηφαίστειο Σαντορίνης. Είμαστε ξεφύγει από πουθενά, ρίχνουμε και ένα ηφαίστειο και είμαστε καλυμμένοι.
1: Ελμίσεις μου και καταποδισμοί. Ελεύθερος τύπος, όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Διαψεύστηκαν όσοι προέβλεπαν τσακωμούς, 6 ώρες συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με ενωτικό κλίμα και λίγες γκρίνιες. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, στο επιτελικό κράτος, 43 βουλευτές πήραν το λόγο, βολές άδωνη κατά δένδια, κάποιος θα πήγαινε και στη σελήνη για να μην μιλήσει, εχμές βορίδη κατά κοβέση, αναθεώρηση σε 30 άρθρα του Συντάγματος, ιδιωτικά ΑΕΗ, σύνδεση αξιολόγηση μονιμότητα στο δημόσιο, κατάργηση προανακριτικών, νέο τρόπο εκλογή ανώτων δικαστικών, μία εξαετή θητεία για τον πρόεδρο Δημοκρατία, τεχνητή νοημοσύνη.
0: Η εφημερίδα των συντακτών έχει μία φωτογραφία του κυρίου Πρωθυπουργού. Είναι ωραία αυτή η φωτογραφία, είναι αυθόρμητη, είναι μέσα από τη Βουλή την ώρα που μιλάει ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο τίτλος εφημερίδας είναι «Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα», «Απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή πολιτικής ατζέντας», «Ακραία συντηρητικές προτάσεις για την αναθεώρηση», «Υποβάθμιση των κομμάτων στο επίπεδο των σωματείων», «Επιστροφή στο 19ο αιώνα με την κατάργηση μονιμότητας στο δημόσιο», «Πλήρης απαξίωση δημόσιας παιδείας» και «Καρφιά υπουργών κατά υπουργών και εχμές βουλευτών για το επιτελικό κράτος», γράφει η εφημερίδα των συντακτών.
1: Συνεχίζουμε τη δημοκρατία. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη. Οι προτάσεις του για την αναθεώρηση του Συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει για πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Βαριές εχμές συνταγματολόγων και τη μεθόδευση. Καταστατικό. Κόζα Νόστρα εφαρμόζει η κυβέρνηση για τους 13 υπόδικους βουλευτές. Ακόμη και αν παρανόμησαν, θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια. Ενώ έχει και άλλα δύο θέματα, έτσι, τα πολύ έντονα στην πρώτη σελίδα. Στοχοποίηση, πόλεμος λάσπες κατά δένδια από τους υποτακτικούς του Κυριάκου, συντονισμένα πυρά από Άδωνη, Πλεύρη και Μαρκόπουλο και δίκη Τεμπών, έγγραφο ντοκουμέντο, τεκμηριώνει ότι ο Καραμαλής έπρεπε να διωχθεί για κακούργημα.
0: Εφημερίδα απογευματινή. Τα είπαν και ξεθύμαναν. Καρφιά, παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Καρότο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Περισσότερο ενωτική από ό,τι αναμενόταν η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Και έχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ με δηλώσεις βουλευτών και υπουργών για το συγκεκριμένο θέμα. Τα 30 άρθρα του Συντάγματος που προτείνει προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδος, απογευματινή, και είναι η τελευταία εφημερίδα που βλέπουμε και ένα θέμα που αφορά τους νοσηλευτές μας. 100.000 νοσηλευτές βοηθεί και με στα βαρέα και ανθυγιεινά. Τι ώρα είναι? 9:48, οπότε πάμε σε τοπικά φύλλα σιγά σιγά.
1: Να στείλουμε όμως ξεχωριστή καλημέρα, ναι, στο δαιμόνιο φίλο μας και σταθερό ακροατή τον 88,
0: ναι, ναι,
1: ο οποίος μας έχει στείλει πληροφορίες.
0: Για
1: κατά
0: ποιο
1: Ματθαίον,
0: πράγμα?
1: Τι γίνεται με τους σεισμούς, τους λοιμούς, τους καταποντισμούς.
0: Τι
1: να
0: γίνεται?
1: Να ξέρουμε τι μας περιμένει.
0: Θα μου τα πεις τώρα.
1: Κάτι καλό δεν μας περιμένει.
0: Στο διάλειμμα.
1: Μην με προετοιμάσει γι' αυτό.
0: Να βάλω ζακέτα.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Τοπικά φύλλα, ξεκινάμε την εφημερίδα «Η Πρόοδος». Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαστε δύναμη σταθερότητας αλλά και ρήξης. Κεντρικό της εφημερίδας. Σε άλλα θέματα. Στην ίδια εφημερίδα, νέες ράμπες ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναβάθμιση πεζοδρομίων από το Δήμο Σερών. Στόχος, η βελτίωση προσβασιμότητας. Η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς στο φυλακό Νιγρίτας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Οι εκκρεμείς αγροτικές πληρωμές των σερεών παραγωγών στο επίκεντρο της συνάντηση Μαργαρίτης Χινιά και Φωτεινής Αραμπατζή και σχετική φωτογραφία από τη συνάντηση. Σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα πολλά σχόλια και σήμερα ξεκινούν από την πρώτη σελίδα και συνεχίζονται στις μέσα σελίδες εφημερίδας.
2: Σερακών θάρρος, εξέγερση μεταναστών στη θέση κλειδί στη Συντική, συνελήφθησαν 4 Αιγύπτιοι. Νέα γενικευμένα επεισόδια στη δομή μεταναστών στη θέση κλειδί, σε ποινή φυλάκισης 2 ετών καταδικάστηκαν 4 επίκοοι Αιγύπτου. Η μερίδα για την πρόληψη και καταστολή της παραβατικότητας ανηλίκων της ιδιοργανώνουν η Εισαγγελία Πρωτοδικών και το Πρωτοδικείο Σερών, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση Αστυνομίας. Επίσκεψη της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου στις Σέρες. Επίσκεψη του Γυμνασίου Σκουτάρεως στην Ιδωρομεταείδατοξεμενή, με σαρδάμαρα το κατάφερα, της ΔΕΙΑΣ. Και ραγδαία άνοδος στο ποσοστό των Ελληνίδων που αποκτούν παιδιά μετά τα 40. Οι αιτίες και οι προεκτάσεις, τι δείχνουν τα δημογραφικά στοιχεία.
1: Πάμε.
2: Να συνεχίσω.
1: Θα ήθελα, αν θέλεις.
2: Ναι, βέβαια θέλω.
1: Α, μου άνοιξε η σημερινή.
2: Και θέλω και μπορώ.
1: Ναι, μου άνοιξε η σημερινή, περίμενα. Το Ρούπελ ζωντανεύει ξανά αυτή την Κυριακή, ένα από τα πιο ηρωικά όχι που γράφτηκαν ποτέ στην ιστορία. Το κορυφαίο αναβιωτικό δρόμενο της Ελλάδος επιστρέφει στη στενοπό του Ρούπελ, κεντρικό της εφημερίδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε μόνη δύναμη σταθερότητας και πρόοδου η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Πρόληψη και καταστολή της παραβατικότητας των ανηλίκων, η μερίδα τη Δευτέρα 11 Μαΐου από τις 5.30 έως 9 η ώρα το βράδυ. Και εδώ είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, θα τη δούμε και αυτή. Η κεντρική σκηνή στα Αστέρια θα ονομάσει σκηνή Βασίλη Παπαβασιλείου και τα Λιοντάρια για την νίκη με την Κηφισιά και Φυσιά στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών το Σάββατο 9 Μαΐου στις 4 το απόγευμα.
2: Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Καθημερινός Παρατηρητής. Συνδική Σερών, νέα εξέγερση στη δομή της, κλιμάκωση επεισοδίων. 50 έκλειστοι μετανάστες συγκεντρώθηκαν στον αύλιο χώρο και φώναζαν συνθήματα για την απελευθέρωσή τους χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση. Σέρες, το ρίζει θύμα των εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ασυδοσίας των εμποροβιομηχάνων. Αμφίπολη, αλλαγή ώρα στην επίσκεψη της Υπουργού. Είναι κάτι που σας είπαμε χθες. Αντί 3 το μεσημέρι, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα πραγματοποιήσει αυτοψία στον Τίμβο Καστά στην Αμφίπολη στις 5, 2 ώρες μετά από την αρχικώς προγραμματισμένη επίσκεψή της. ΕΠΟ, πειθαρχική δίωξη στον Αχιλέα Νταβέλη για δηλώσεις σε βάρος του Πανσεραϊκού και εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε σκάνκ. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 27 κιλά. Και αν διαρωτάστε τι είναι, είναι κάναβη.
1: Πόσα κιλά?
2: 27.
1: 27.
2: Και με τον Καθημερινό Παρατηρητή ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο, με τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης να είναι ορατός μετά και τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων είναι φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διεμήνησε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο στη σκιά των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους, υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα, τόνισε ο κύριος Χαρακόπουλος. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε κάποιον βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό καθώς εκπέμπει σταθερότητα. Στην τελική ευθεία, καλό είναι να κοιτάει κανείς και άλλα στοιχεία στις δημοσκοπικές έρευνες που έδειξαν ότι το 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας. Ο κύριος Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας μετά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανήλικους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητα της αστυνομίας όταν μια υπόθεση σταματά, όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Άνεμοι νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. 5, 4, 3, 2, 1,
7: 0. Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη ambición suego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

0: Και πάλι μαζί, 13 λεπτά μετά από τις 10, περνάμε στη δεύτερη ώρα επικοινωνίας μαζί σας. Ξεχωριστές καλημέρες σε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ Ερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας.
1: Και πάμε σε ένα θέμα για το οποίο κατά καιρούς έχουμε μιλήσει. Το έχουμε αναδείξει οι ίδιοι οι άνθρωποι που εργάζονται στις φυλακές Νιγρίδας, στο φρονιστικό κατάστημα της Νιγρίδας, και μιλάμε για τους εξωτερικούς φρουρούς, έχουν νεκρούς στον κόδωνα του κινδύνου κατά καιρούς, λέγοντας πως πρέπει να υπάρξει άμεσα επέμβαση, διότι το κακό δεν είναι μακριά με βάση τα δεδομένα λειτουργίας της. Αυτή τη φορά επανέρχονται με ένα δελτίο τύπου όπου λένε ότι είναι οριακή και επικίνδυνη η κατάσταση. Και ποιοι το λένε? Οι υπάλληλοι εξωτερικής φύλαξης φυλακών Νιγρίτας. Είναι μαζί μας η πρόεδρός τους. Είναι μαζί μας η κυρία Ειρήνη Μουρλίδου. Καλή σας ημέρα, κυρία πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Τώρα, η σταγόνα που ξεχύλισε για ακόμη μια φορά το ποτήρι, ποια ήταν? Τα τελευταία γεγονότα?
2: Όπως ακριβώς το είπατε, για ακόμη μια φορά, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε αυτήν την κατάσταση και φυσικά δεν είναι μόνο τα προχθεσινά γεγονότα.
1: Ναι.
2: Η Ένωσή μας εδώ και καιρό κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες που επικρατούν στο σωφρονιστικό κατάστημα. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι για το μήνα Απρίλιο μόνο έχουν γίνει 216 μεταγωγές κρατουμένων.
1: 216?
2: 216. Οι κρατούμενοι αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 850, δηλαδή έχει γίνει μόνο τον Απρίλιο, δεν συζητάμε για τους υπόλοιπους μήνες, περίπου το 1/4 από τον αριθμό των κρατουμένων.
1: Ενώ οι υποδομές είναι για πόσα, 500,
2: είναι
1: 600?
2: Είναι για 600 άτομα.
1: 600 άτομα. Και τώρα έχουμε 850?
2: Και τώρα έχουμε 850, 10 πάνω, 10 κάτω,
1: καλά,
2: κατά,
1: ναι,
2: μέσο όρο, ναι, ναι, είναι 850. Είναι πλέον η δεύτερη φυλακή μετά τον Κορυδαλό που έχει αυτόν τον αριθμό κρατουμένων και πλέον με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, κυρία Γιαννακίδου.
1: Θέλετε λίγο να μας δώσετε μία εικόνα, δηλαδή όταν λέμε πολύ δύσκολες, γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν και τον τρόπο λειτουργίας, εκτός κάποιων που έχουν έρθει εκεί πέρα για λόγους ρεπορτάζ και τα λοιπά. Εσείς όμως τα γνωρίζετε, δηλαδή είναι πολύ λίγο το προσωπικό, φοβάστε για την ασφάλειά σας, τη μετακίνησή σας εντός, εκτός, δώστε μας μία
0: επίσης,
1: εικόνα.
0: Και όταν, ναι, είναι τόσο υπεράριθμοι, πώς συμβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς είναι ο ένας πάνω στον άλλον?
2: Κοιτάξτε, αυτό εμείς επειδή ανήκουμε στη φρουρά δεν μπορούμε να έχουμε ακριβώς την εικόνα πώς μπορεί να είναι μέσα στα κελιά οι άνθρωποι και πώς να συμβιώνουν. Εμείς κατά βάση αναλαμβάνουμε τον κρατούμενο όταν χρειάζεται κάποια μεταγωγή του.
1: Ναι.
2: Είτε είναι δικαστήρια, είτε, ναι, είναι νοσοκομείο.
1: Mm-hmm. Ωραία, γι' αυτό το κομμάτι λοιπόν να μας πείτε. Ναι.
2: Σε αυτό το κομμάτι. Λίγο θα μου δώσετε μισό λεπτό, ναι, να αναφέρω λίγο τις αρμοδιότητες της φρουράς. Είναι λοιπόν οι μεταγωγές όπως είπαμε. Mm-hmm. Η φρουρά ασχολείται και με τη φύλαξη των κρατουμένων στα νοσοκομεία και με τη φύλαξη των σκοπιών γύρω στη φυλακή που υπάρχει για την ασφάλεια του καταστήματος, το θηρορείο, συνδρομή μέσα στη φυλακή σε περίπτωση... Ως σε περίπτωση πλέον μπορεί να μπούμε και 2 και 3 φορές μέσα στη φυλακή σε περίπτωση που
1: οι
2: κρατούμενοι, ναι, ναι, πλέον δεν υπάρχει αναγκαίο, είναι καθημερινότητα αυτό, μάλιστα, γίνονται συμπλοκές. Το τελευταίο διάστημα και για πολύ μεγάλο διάστημα η φρουρά στο 80% όλων αυτών των αρμοδιοτήτων που έχει, το 80% είναι οι μεταγωγές της. Mm-hmm. Και αυτό είναι εξαιτίας του μεγάλου όγκου των κρατουμένων. Όταν λοιπόν ασχολείται ένα τμήμα στην πλειοψηφία με μεταγωγές, αντιλαμβάνεστε ότι για τις υπόλοιπες αρμοδιότητες που έχει, δημιουργείται πρόβλημα στην ασφάλεια του καταστήματος. Mm. Η εξουθένωση των εργαζομένων. Πλέον οι εξωτερικοί φρουροί... δεν μπορούν να το διαχειριστούν, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό τον όγκο που πλέον έχει προκύψει με τον αριθμό των κρατουμένων. Mm-hmm.
0: Και επίσης, όσον αφορά τις μεταγωγές, είναι εξασφαλισμένος ότι η ασφάλειά σας προημερών, το είχαμε και ως είδηση στο Earth News πριν από 10 μέρες, έγινε μία απόπειρα απόδρασης από τα δικαστήρια, από δύο αλλοδαπούς.
2: Δεν έχουμε μόνο μία απόπειρα απόδρασης. Έχουμε στο ενεργητικό μας από τότε που ξεκίνησε αυτή η κατάσταση μία απόδραση και δύο απόπειρες απόδρασης. Mm. Δηλαδή, σε κάθε μεταγωγή υπάρχει και ένα πρόβλημα. Υπάρχει και ένα θέμα ότι ο κρατούμενος θα φύγει.
0: Μα και η πολύ αρή παραμονή σας στα δικαστήρια, δεν ξέρω αν ο αριθμός που συνοδεύεται είναι αρκετός, αλλά και πολύ μερή παραμονή ενός κρατουμένου στα δικαστήρια, χωρίς και τις συνθήκες ασφαλείας που ενδεχομένως θα είχε, είναι επικίνδυνο.
2: Εμείς ζητάμε πάντα πλέον και συνδρομή της αστυνομίας για τις μεταγωγές μας, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Όμως με αυτόν τον αριθμό κρατουμένων που υπάρχουν, δεν μπορούν να ελεγχθούν τα πράγματα, δεν μπορεί να ελεγχθεί η ασφάλεια της φυλακής. Αν μιλήσουμε μόνο για τις μεταγωγές, εάν μιλήσουμε για τις συνδρομές που μπαίνει μέσα η ΟΑΕ, η ειδική ομάδα που έχουμε έκνομων ενεργειών, αυτό είναι πάλι άλλο κομμάτι, επίσης δύσκολο για την ασφάλεια του καταστήματος. Δεν μπορεί να κρατηθεί η ασφάλεια του καταστήματος με αυτόν τον αριθμό κρατουμένων.
1: Να ρωτήσω λίγο, ο αριθμός των υπαλλήλων εξωτερικής φύλαξης, πόσους είναι, πόσα άτομα είστε?
2: Τον προηγούμενο χρόνο και αυτή τη χρονιά, επιτέλους μας άκουσε το Υπουργείο και μας έχει στείλει γύρω στα 10-15 άτομα καινούριους υπαλλήλους. Ναι. Είμαστε 73 άτομα τώρα.
1: Ναι.
2: Και
1: κατά την εκτίμησή σας, για να λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια και να μην τρέμει η ψυχή σας, πώς πρέπει να είναι?
2: Κοιτάξτε, οι οργανικές μας είναι 96, αλλά για 600 κρατουμένους που μπορεί να φιλοξενήσει, ας πούμε, το κατάστημα.
1: Ναι.
2: Για 850.
1: Πάνω από 100.
2: Οπωσδήποτε. Εμείς δεν έχουμε ούτε καν καλυμμένο το σύνολο των οργανικών. Προβλέπεται να βγει κάποια προκήρυξη το 2026, αλλά ακόμη δεν ξέρουμε
1: αυτά
2: τίποτα.
1: Αυτά που ακούγαμε, κυρία Πρόεδρε, για τη δράμα, για τις μετακινήσεις, έγινε κάτι?
2: Εννοείται τους κρατουμένους που φυλάσσουμε, που μας έρχονται από το κατάστημα?
1: Όχι,
2: της δράμας.
1: Όχι, την μετακίνηση προσωπικού, ναι, προσωπικού, ώστε να καλυφθούν κάποια κενά. Ναι.
2: Αυτά είναι με μεταθέσεις. Κάθονται υπάλληλοι για κάποιο διάστημα. Η καλύτερη περίπτωση για 6 μήνες, για 1 χρόνο.
1: Α, δεν είναι μόνιμα.
2: Έρχονται, όχι μεταθέσεις, είναι αποσπάσεις συγκεκριμένα. Μόνο αν χρειαστεί να γίνει κάποια αμοιβαία και να αλλάξει υπάλληλος από άλλη φυλακή να έρθει σε εμάς. Αλλά πόσο δυνατό είναι αυτό να γίνει?
1: Πάντως να πούμε ότι είναι αρκετά σκληρή αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί και το επιβεβαιώνετε και εσείς με αυτά που μας λέτε, δηλαδή ότι είναι στα όρια της επιχειρησιακής κατάρρευσης.
2: Ακριβώς.
1: Απαιτείται άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας, δηλαδή δεν είναι
2: ακριβώς.
1: Εντάξει, το επισημαίνουμε και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να υπάρχει άμεση λειτουργία, δηλαδή τις επόμενες ημέρες.
2: Εγώ, όπως σας είπα και στην αρχή, πάντα, κατά καιρούς, υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Γιατί ξέρουμε ότι οι φυλακές είναι γεμάτες, ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να μείνουμε ακριβώς στον αριθμό των κρατουμένων που είναι σχεδιασμένη μια φυλακή για να, για να τους φιλοξενήσει.
1: Για να μπορεί να λειτουργεί κανονικά, ναι.
2: Χρησιμοποιώ να τους φιλοξενήσει, γιατί ακούγεται, ας πούμε, λίγο πιο όμορφο αυτό. Τώρα όμως, κυρία Γιανακίδου, είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοια κατάσταση. Δεν είχε ξεφύγει ποτέ τόσο πολύ ο αριθμός των κρατουμένων. Είναι 250 ψυχές παραπάνω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται τη μεταγωγή στο γιατρό τους, στο δικαστήριό τους. Έχουν τα δικαιώματά τους που πρέπει να γίνουν.
1: Mm-hmm. Αυτή η επιστολή την έχετε αποστείλει, φαντάζομαι, και στο αρμόδιο Υπουργείο, σε αρμόδιους φορείς.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά που την αποστέλλετε παρόμοιο περιεχομένου. Υπήρχαν κάποιες απαντήσεις, ενδεχομένως κάποιες διαβεβαιώσεις, ένα χρονικό διάστημα ότι θα επιληθεί εντός αυτού χρονικού διαστήματος το θέμα?
2: Σε αυτές τις επιστολές τις πρόσφατες δεν είχαμε καμία απάντηση, παρά μόνο από τον πρόεδρο πρωτοδικών και το διευθυντή της ψυχιατρικής κλινικής, προς τιμήν τους μας απάντησαν άμεσα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας άκουσαν, που ζητήσαμε να γίνονται κάποιες μεταγωγές με τηλεδιασ... κάποιες συνεδριάσεις στην ψυχιατρική με τηλεδιασκέψεις. Ή στα

0: στο χώρο του δικαστηρίου να περιμένουν οι κρατούμενοι. Επειδή δεν υπάρχει...
1: Σας παραχώρησε αίθουσα.
0: Άμεσα, μας παραχώρησε κάποια αίθουσα για να τους για να φυλάσσονται εκεί.
2: Μάλιστα, εντάξει, αυτό δείχνει το ενδιαφέρον του και είναι μια προσθετική κατεύθυνση και άμεσα μάλιστα. Ναι. Τώρα από εδώ και πέρα πώς θα κινηθείτε, κυρία Πρόεδρε?
0: Εμείς περιμένουμε, έχουμε κάνει επαφή και με τον εισαγγελέα. Το μόνο που μπορεί να γίνει για να ηρεμήσει λίγο αυτή η κατάσταση είναι η αποσυμφόρηση του καταστήματος.
2: Ναι, πώς μπορεί να γίνει όμως αυτό? Είναι 850 άτομα.
0: Αυτό μακάρι να μπορούσε να είναι κάτι από την, από την πλευρά της φρουράς. Μακάρι να μπορούσε δηλαδή να ασκήσει η διοίκηση η φρουρά σε αυτό. Δυστυχώς είναι θέμα της πολιτείας. Και σε άλλες φυλακές ισχύει, δεν είμαστε μόνο εμείς, έτσι. Παντού οι φυλακές, ας πούμε, είναι υπεράριθμες. Εμείς όμως είμαστε πολύ περισσότερο.
2: Στα όρια.
0: Πρέπει να υπάρξει, ναι, ναι, και έχουμε ξεφύγει και από τα όρια. Πρέπει να υπάρξει άμεσα ένα σχέδιο αποσυμφόρησης.
2: Συνολικό, το λέτε και στην ανακοίνωση.
0: Ναι. Επίσης, σε πιο τοπικό επίπεδο, στη δική μας φυλακή, ένας γιατρός δεν έχει φυλακή γιατρό, δικό της γιατρό. Έρχονται οι γιατροί από τα κέντρα υγείας, αλλά είναι μέχρι το μεσημέρι. Ο περισσότερος όγκος των μεταγωγών βγαίνει από το απόγευμα και το βράδυ. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πλέον επικίνδυνες οι μεταγωγές. Μία μεταγωγή το βράδυ είναι άκρος επικίνδυνη.
2: Ναι.
0: Για απόδραση του κρατουμένου, αλλά και για την ασφάλεια του προσωπικού.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Τώρα αυτό το αίτημα να υπάρχει ένας γιατρός πέραν του μεσημεριού, ξέρω εγώ,
0: υπάρχουν
2: τόσο δύσκολο
0: και είναι. Που υπάρχουν φυλακές που έχουν γιατρό.
2: Λογικό.
0: Μόνιμο. Σε εμάς δεν έχει έρθει ποτέ γιατρός επίσημα.
2: Και αναγκάζει να κάνετε μεταγωγές μετά το μεσημέρι, ναι. Ό,τι ώρα και να είναι.
0: Τι θα γίνει αν έρθει γιατρός? Θα βλέπει τους κρατούμενους απευθείας όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Και βέβαια, αν δεν κινδυνεύει η ζωή του κρατουμένου, γιατί προτεραιότητά μας είναι αυτό το πράγμα, να μην κινδυνεύσει η ζωή του κρατουμένου, θα δίνει τις πρώτες βοήθειες, την αγωγή που χρειάζεται, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να μεταχθεί στο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο για κάτι που δεν κινδυνεύει άμεσα η ζωή του. Αυτό μπορεί να το πει μόνο ο γιατρός όμως.
2: Στους βουλευτές του νομού, πρώην υπουργούς, απευθυνθήκατε, τους ενημερώσατε για την κατάσταση στην οποία έχετε περιέλθει?
0: Κατά καιρούς έχουμε μιλήσει με βουλευτές.
2: Ναι.
0: Γνωρίζουν, είναι γνωστή αυτή η κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές.
2: Ναι.
0: Και στο Υπουργείο.
2: Τελεία. Μάλιστα.
0: Δεν είναι δηλαδή κάτι που το βλέπουμε μόνο εμείς οι υπάλληλοι, είτε οι υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς, είτε η σοφρονιστική υπηρεσία, που είναι ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση μέσα στη σοφρονιστική υπηρεσία.
2: Φαντάζομαι τώρα ότι το αναδεικνύετε βέβαια εσείς που είστε οι εξωτερικοί υπάλληλοι, αλλά αυτό είναι ένα αίτημα όλων των υπαλλήλων, έτσι δεν είναι?
0: Η εύρυθμη
2: λειτουργία της φυλακής είναι αίτημα όλων, έτσι δεν είναι?
0: Η σοφρονιστική υπηρεσία έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, επειδή είναι σε άμεση επαφή με τον κρατούμενο.
2: Mm-hmm.
0: Από ότι θα έχει η φρουρά. Δηλαδή όταν θα ξεσπάσει μια φασαρία, θα επέμβει πρώτο ο υπάλληλος της σοφρονιστικής και σε λεπτά βεβαίως θα μπει η δική μας ομάδα.
2: Mm-hmm.
0: Είναι κοινό και στα δύο, και στις δύο ενώσεις το πρόβλημα. Και στα δύο είδη, ας πούμε, τμήματων.
2: Mm-hmm. Οπότε αναμένεται αν θα υπάρξει κάποια απάντηση, κάποια κίνηση από το Υπουργείο τους αρμόδιους φορείς και αναλόγως πράτεται? Φαντάζομαι σε συνεργασία με την Ομοσπονδία σας, με τα ανώτερα όργανά σας.
0: Ναι, πάντες είναι η συνεργασία με την Ομοσπονδία. Έχουν ακουστεί αυτά και στη Γενική Γραμματεία και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που υπαγόμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι πρέπει σε εύλογο χρονικό διάστημα να υπάρξει αποσυμφόρηση. Όλο το κλειδί είναι στην αποσυμφόρηση του καταστήματος.
2: Μάλιστα. Για οτιδήποτε να μας ενημερώνετε, θα το παρακολουθούμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
4: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
3: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
4: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από τις φυλακές Νιγρήτας και πάμε στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών. Πάντα έχουμε να πούμε για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών, γιατί πάντα ετοιμάζονται πράγματα, οργανώνονται, προγραμματίζονται για το επόμενο χρονικό διάστημα. Μέχρι χθες ήταν μια ψηφοφορία.
1: Ναι, πριν την ψηφοφορία θέλω να πω ότι όσοι περνάτε γενικότερα από το Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, που είναι και η έδρα του Διπεθέ Σερών, θα δείτε ένα τελείως ζωντανό μέρος, φύζει από ζωή. Την προηγούμενο διάστημα είχαμε τους ερασιτεχνικούς θειάσους που έδωσαν πραγματικά άνθρωποι που υπηρετούν τον πολιτισμό επί της ουσίας, στην καρδιά τους το θεατρικό σανίδι. Είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις από τις ερασιτεχνικές ομάδες. Αυτή την εβδομάδα, λιλιπούτι καλλιτέχνες, μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ξαναδίνουν τον καλύτερο αυτό τους στον μαθητόκοσμο. Και βέβαια έπεται συνέχεια. Έχουμε την Πανεπιστημιάδα μπροστά μας, για την οποία ήδη η διοίκηση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών έχει χαράξει το δικό της σχεδιασμό.
0: Αυτή την ώρα έχουμε το μαθητόκοσμο. Ναι, όντως έχουμε εκδηλώσεις στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών. Η πρόεδρός του είναι μαζί μας, η κυρία Βασιλική Πανταζή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Για δώστε μας λίγο το κλίμα εκεί που είναι γεμάτο παιδάκια, χαμόγελα, δράση, χαρά.
2: Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του μαθητόκοσμου, κλείνουμε.
0: Ναι.
2: Είναι ακριβώς αυτό που λέτε, σφίζει από ζωή, είναι πάρα πολύ ωραίο που έρχονται όλα τα σχολεία από όλο τον νομό, κάνουν τις υπέροχες παρουσιάσεις τους, έχουν εκθέσει και τα έργα τους στο φουαγέ, οπότε και να μην έχει κάποιος χρόνο να μπει να παρακολουθήσει κάτι πρωινό, μπορεί έστω να κάνει μια βόλτα στο φουαγέ και να δει τις ωραίες και δημιουργίες που έχουν κάνει τα παιδιά. Και όπως είπατε και εσείς, έρχεται τώρα η Πανεπιστημιάδα, ξεκινάμε 16 Μαΐου με την ονοματοδοσία της κεντρικής σκηνής, Βασιλής Παπαβασιλείου. Έχει ετοιμαστεί κάτι πολύ όμορφο από τους συνεργάτες του και από εμάς για το Σάββατο, οπότε σας περιμένουμε και αυτή θα είναι και η έναρξή μας και μέχρι το 9 Μαΐου. Κάθε μέρα θα έχουμε παραστάσεις, θα έχουμε παρουσιάσεις, θα έχουμε workshop. Είναι γεμάτα. Γεμάτες ναι, μέρες, γεμάτα προγράμματα.
1: Γεμάτο διάστημα. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών συμμετείχε και σε μια ψηφοφορία για τα 15 θεατρικά βραβεία. Βέβαια η όλη διαδικασία έχει ολοκληρώθηκε, αλλά ωστόσο είχαμε τη δυνατότητα δύο συμμετοχών. Γιατρός με το Στανιό. Και είναι Άμλετ.
2: Ναι, και τον Άμλετ που ήταν στην παραγωγή με τον Διπεθέ Κοζάνη. Η απονομή των βραβείων θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Είναι μισή-μισή-μισή οι ψήφοι που έχουν κατατεθεί και σίγουρα και η Επιτροπή ας πούμε, που έχει στήσει κουλτουρόσουπα. Οπότε περιμένουμε μια αγωνία και αυτό. Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή για όλα τα Διπεθέ. Σε αυτό το πλαίσιο που υπάρχει, να δείξουμε σύσσωμοι ότι παιδιά, η επαρχία είναι ενεργή και συμμετέχει και φτιάχνει πράγματα.
1: Πόσο δε μάλλον ότι σε ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα για τη συνέχιση λειτουργίας των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων, ύστερα από όσα διαραίονται από το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με το μέλλον τους.
0: Με αυτό το θέμα, τι γίνεται, κυρία Βανταζή, έχουμε κάποια εξέλιξη?
2: Όχι.
0: Λυπάμαι
2: που το λέω τόσο απλά και τόσο ομά. Μας έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν θα γίνει η συγχώνευσή τους μόνο από το Υπουργείο, ότι ο Δήμος θα είναι μέσα σε όλο αυτό. Αλλά δεν μας έχουν απαντήσει. Έχουν μιλήσει μόνο οι καλλιτεχνικοί διευθυντές με την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού. Περιμένουμε να καλεστούν και οι Δήμαρχοι για να αποφασιστεί το πώς θα συνεχίσει. Εμάς γίνει η προγραμματική μας φέτος, σε όλα τα Διπεθέ δηλαδή. Οπότε αναμένουμε και εμείς τις εξελίξεις.
1: Βέβαια, εντάξει, εμείς ως Δήμος Σερών το πήραμε πολύ ζεστά το θέμα. Κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, η Δήμαρχος, ενημέρωσε τους συναδέλφους της στα όρια της ευθύνης των οποίων λειτουργούν Διπεθέ. Το θέμα πήγε στην ΚΕΔΕ. Μακάρι φυσικά να βρεθεί η χρυσή τομή και κυρίως να ακουστούν οι τοπικές κοινωνίες, γιατί αυτό είναι που αφορά στα Διπεθέ, ότι είναι φάρη πολιτισμού και είναι ό,τι καλό διαθέτει μια τοπική κοινωνία.
0: Και δεν πρέπει να τα πειράξει κανείς, να το πούμε πάρα πολύ απλά.
2: Όχι. Και το ένα κομμάτι που πρέπει να σκεφτεί η κεντρική διοίκηση όσον αφορά τα ΔΠΘ είναι ότι κάθε περιφέρεια έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Άλλα καλύπτει το ΔΠΘ Ιωαννίνων, άλλες ανάγκες καλύπτουν της Κέρκυρας που είναι πιο μουσικό και κάνουν οπερέτες, άλλες ανάγκες έχουμε εμείς. Οπότε δεν μπορούν να μπουν κάτω από μια συγκεκριμένη ομπρέλα. Ούτε μπορούν να συγχωνευτούν, γιατί έπεσε το τραπέζι τον Ιωαννίνο να γίνει με τις Κέρκυρας. Δεν μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα. Τα ΔΠΘ είναι πολιτιστικοί πυλώνες που πρέπει να στέκονται για να εξυπηρετούν τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε κοινωνίας. Και ενός ολόκληρου νομού, έτσι, όχι μόνο του Μητροπολιτικού Δήμου, γιατί καλύπτει όλο το νομό.
0: Ναι, και δεν μπορούμε να μιλάμε για αποκέντρωση, για ενίσχυση περιφέρειας και να στερούμε από τον κόσμο τα ΔΠΘ. Είναι αντικρώμενα αυτά.
2: Εννοείται. Ακριβώς. Οπότε είμαστε θετικοί, δράσαμε πάρα πολύ γρήγορα και με τον Δήμαρχο και με τον κύριο Ανδρέου. Οπότε θεωρούμε ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί είναι πολύ κρίσιμο για όλη την κοινωνία.
0: Μεγάλη.
1: Με την υπάρχουσα προγραμματική, η οποία λύγει, μπορεί να γίνει προγραμματισμός θερινής παράστασης ή θα πρέπει να έχετε νέα προγραμματική?
2: Ναι. Όχι, γίνεται κανονικά προγραμματισμός θερινής παράστασης, θα κάνουμε τις νεφέλες. Οπότε και αυτό προγραμματίζεται και θα έχουμε την πρεμιέρα μας όπως πάντα τον Ιούλιο. Αυτό είναι ούτως ή άλλως μέσα στην προγραμματική μας και είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Δηλαδή,
1: μόνοι μας ή σε σύμπραξη με άλλα ΔΠΘ?
2: Μόνοι μας. Και θα κάνουμε κυριαρχικά την περιοδία μας, στα χωριά, σε κάποια φεστιβάλ. Όπως πάντα συνεχίζουμε να δραστηριοποιούμαστε και δεν σταματάμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε. Σας ευχαριστούμε
1: θα
0: πολύ.
1: Θα τα ξαναπούμε και εν ώψη Πανεπιστημιάδας.
2: Αυτό. Σας περιμένουμε τώρα. Είναι η γιορτή τέχνης το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα έχουμε παράσταση. Οπότε περιμένουμε όλες τις αιρέες και όλους τους αιρέους και σίγουρα σας περιμένουμε και την Πανεπιστημιάδα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Γεια.

0: Σας έχουμε πει εδώ και μέρες για την άφιξη του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος θα είναι και ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης μαζί με την Αντιπεριφέρεια Σερών και το Δήμο Σερών. Και το θέμα είναι τα κλαπέντα ιερά κοιμήλια της Εκκλησίας των Σερών, ιστορική και νομική θεώρηση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή που μας έρχεται στα Αστέρια, στο Διπεθέ, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Να θυμίσουμε λίγο ότι πρόκειται ουσιαστικά για το πάνδημο αίτημα για την επιστροφή των κλαπέντων θησαυρών και ιερών κοιμηλίων από την ευρύτερη περιοχή και δύο από τις μονές Τιμίου Προδρόμου Σερών και Παναγιάς Οικοσιφήνισης που υπέσαν και τις μεγαλύτερες απώλειες από τους Βουλγάρους κατακτητές, κυρίως στην περίοδο 16-18 και 41-44. Όπως σας είπα, κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κύριος Παυλόπουλος, ο οποίος είναι και ακαδημαϊκός και καθηγητής νομικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τώρα, όσον αφορά τον εξαιρετικό αυτό θησαυρό, εξαιρετική σημασίας και αξίας θησαυρό, τον κλαπέντα, ελάχιστα κοιμήλια έχουν επιστραφεί στην Ελλάδα. Κάποια εξ αυτών βρίσκονται στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών και κάποια βρίσκονται σε ιδιωτικές ξένες συλλογές. Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια μια μεγάλη προσπάθεια και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και βεβαίως από το Υπουργείο της Ελλάδος, το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού, και η Μητροπόλη και η Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης και προσωπικά ο Σεβασμιότατος Θεολόγος και πάρα πολλοί φορείς εδώ τοπικοί της περιοχής και όχι μόνο, ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και μακάρι να έχουμε μια τέτοια έκβαση.
1: Παραμένουμε στον χώρο των ενημερωτικών εκδηλώσεων και με διαφορετικό αντικείμενο, αλλά ενημερωτική εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού με τίτλο «Από την αυτογνωσία στην επιλογή σπουδών» διοργανώνει ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ορφέα Νέου Σκοπού. Αν θυμάστε περισσότερα για αυτή την εκδήλωση, είχαμε πει χθες στην χθεσινή μας επικοινωνία και συνομιλία που είχαμε με την αρμόδια αντιδήμαρχο της περιοχής, την κυρία Μάρθα Βοκάτου. Πρόκειται για μια ανοιχτή εκδήλωση που απευθύνεται σε μαθητές, σε γονείς, αλλά και σε όσους το επιθυμούν να προσεγγίσουν με ουσιαστικό τρόπο το θέμα της επιλογής των σπουδών και της μελλοντικής επαγγελματικής πορείας των νέων. Ο μιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Κωνσταντίνος Μανασής, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, ο οποίος και θα αναπτύξει τη σημασία της αυτογνωσίας ως βασικού θεμελίου για τη λήψη σωστών και συνειδητών αποφάσεων σχετικά με τις σπουδές και το επαγγελματικό μέλλον, ενώ τον σχεδιασμό και το συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει η φιλόλογος Μαριάννα Τσολπίδου. Επίσης, ενημέρωση αλλά και ιατρική ενημέρωση είναι το αντικείμενο εκδήλωσης που διοργανώνει ο Σύλλογος Δράση για την Κοιλιοκάκη με την στήριξη του Επιμελητηρίου Σερών στο πλαίσιο που διανύουμε, καθώς ο μήνας είναι μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την νόσο Κοιλιοκάκη. Διοργανώνεται λοιπόν ενημερωτική εκδήλωση την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11:15 στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης του Επιμελητηριακού Μεγάρου. Κατά τη διάρκεια της, εξειδικευμένοι επιστήμονες θα μιλήσουν για την Κοιλιοκάκη, ένα αυτοάνοσο νόσημα που επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα των ασθενών και τις οικογένειές τους φυσικά. Μεταξύ των ομιλητών, ο κύριος Γιώργος Τσιόνης, γαστρεντερολόγος υπατολόγος, η κυρία Φιλοθέη Χατζησπύρογλου, παιδίατρος παιδοκαστρεντερολόγος, ο κύριος Νικόλαος Παρίσης, χημικός αναλυτής τροφίμων και η Κυριακή Τσομπανίδου, διαιτολόγος διατροφολόγος.

0: Παραμένουμε σε εκδηλώσεις ενημέρωσης, όχι όμως αυτές που θα γίνουν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, ξεκινάμε με μια εκδήλωση που διοργανώνει το Επιμελητήριο στο πλαίσιο της παρουσίασης της δράσης «Παράγουμε στην Ελλάδα» του προγράμματος ανταγωνιστικότητας. Το Επιμελητήριο και η ΚΕΠΑΝΕΜ, εταίρος της Περιφερειακής Μονάδας του Ενδιάμεσου Φορέα Προγράμματος, διοργανώνουν την ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Παρουσίαση της δράσης Παράγουμε στην Ελλάδα πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-2027 τη Δευτέρα, όπως ήδη είπαμε, 11 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Γιώργος Χριστίδης του Επιμελητηριακού Μεγάρου. Η παρουσίαση και ενημέρωση για τη δράση θα γίνει από εξειδικευμένα στελέχη της ΚΕΠΑΝΕΜ και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση απορριών και παροχή διευκρινήσεων. Η δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα» έχει στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικότητας, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε κέριους τομείς και εφετέρου την υποστήριξη και διερεύνηση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται από 50 έως 55% και η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση της κοινής στήριξης και εθνικούς πόρους.
1: Έχουμε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα που μας έρχεται και συνδιοργανώνει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερών, το Πρωτοδικείο Σερών και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας στο πλαίσιο της πρόληψης και καταστολής παραβατικότητας των ανηλίκων. Θα πραγματοποιηθεί στο αφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης από τις 5.30 έως 9 η ώρα το βράδυ. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας και απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς γονείς και κηδεμόνες είναι παραβατικότητα των ανηλίκων σε πλήρη εξέλιξη, αίτια και χώρια εκδήλωσης αυτής, οικογένεια και σχολείο, νομοθετικές προβλέψεις αλλά και προτινόμενες λύσεις. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, χαιρετισμό θα απευθύνουν η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ευστρατεία Μενγκέ, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημήτριος Σωτηριάδης, ενώ εισηγήσεις θα κάνουν ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημήτριος Χατζηπαναγιώτου με θέμα «Ζητήματα με παραβατικούς ανηλίκους στο σχολείο και τρόπος αντιμετώπισης αυτών». Η Ευαγγελία Δούμα, αστυνομική διευθύντρια, θα αναπτύξει το θέμα «Η καταγραφή της παραβατικότητας των ανηλίκων από το 2020 μέχρι και σήμερα, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία». Ο Κωνσταντίνος Γκόφας, πρόεδρος Πρωτοδικών, θα αναπτύξει το θέμα «Ανάθεση επιμέλειας ανηλίκων σε γονείς σε διακοπή έγκαμης συμβίωσης». Η Περιστέρα Τιάκα, εισαγγελέας ανηλίκων Σερών, θα αναπτύξει το θέμα «Χειρισμός δικογραφιών με ανηλίκους σε προδικασία αφαίρεση επιμέλειας από γονείς, παραμέληση εποπτείας ανηλίκου». Η Ελένη Γερασοπούλου, ανακρίτρια πλημελιωδικών σερών και δικαστής ανηλίκων πρωτοδίκης, θα αναπτύξει το θέμα «Ανάκριση σε υποθέσεις ανηλίκων, δικαστήριο ανηλίκων, ποινές έκτηση αυτών, βιντεοσκόπηση παράνομων πράξεων με ανηλίκους». Και η μερίδα θα κλείσει με την εισήγηση της Καλλισθένης Δεμιρτζή, ψυχολόγου, στο Κέντρο Πρόληψης Όασης. Η κυρία Δεμιρτζή θα αναπτύξει το θέμα «Η προσέγγιση των παραβατικών ανηλίκων στην οικογένεια και στο σχολείο ψυχολογικής άποψης και προτινόμενες λύσεις». Και σίγουρα θα ακολουθήσει και συζήτηση για αυτό το φλέγον θέμα. Επαναλαμβάνω, τη Δευτέρα που μας έρχεται από τις 5.30 έως 9 στο αφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντάσεις και απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς αναζωπήρωσε τους φόβους για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει η εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν και χαρακτήρισε φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρεφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, καλό είναι να κοιτάει κανείς και ποιοτικότερα στοιχεία στις έρευνες κοινής γνώμης, όπως στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι το 50,7% των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, όπως τα όρια ταχύτητας, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ενηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητά μας σταματά όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες. Δεν αποκλείεται η επιχείρηση να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του νησιού. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνης. 56χρονος παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 23χρονος κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 και έως 8 Μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, λίγο μετά τις 11 και μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Συνεχίζουμε με τις συνεντεύξεις μας και πάμε τώρα στο Δήμο Σερών, όπου έχουμε καλά μαντάτα.
1: Έχουμε με πραγματικά ευχάριστα νέα όσον αφορά την δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου γίνεται η ανακαίνιση σχολικών κτηρίων. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους της χώρας. Μέσω της δεύτερης φάσης του προγράμματος, στο πρόγραμμα εντάχθηκε το πρώτο ΕΠΑΛ Σερών και το Μουσικό Σχολείο Σερών, Γυμνάσιο και Λύκειο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την Δήμαρχο Σερών. Την είδηση άλλωστε κοινοποίησε και η ίδια στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε να δούμε τι προβλέπει αυτό το πρόγραμμα, πότε πρόκειται να ξεκινήσει και τι εργασίες περιλαμβάνει. Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτήν την ένταξη των δύο σχολικών μας συγκροτημάτων της δευτεροβάθμιας πλέον, γιατί όπως μας είχαν πει και πέρσι, η πρώτη φάση ήταν κυρίως σχολεία της πρωτοβάθμιας και στη δεύτερη φάση όλα αυτά τα σχολεία που τσεκάραμε και υποδείξαμε και εμείς ως Δήμος Σερών σε συνεργασία με τους ανθρώπους των Υπουργείου που ασχολήθηκαν με το πρόγραμμα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που εισακουστήκαμε και εντάχθηκαν αυτά τα δύο τα σχολεία. Είναι από τις πιο σημαντικές, μεγάλες, αλλά δυστυχώς και προβληματικές σχολικές μας μονάδες. Η δεύτερη φάση του προγράμματος θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, όπως και η περσινή, όπου δεν θα υπάρχουν δηλαδή την περίοδο των διακοπών, για να μπορούν να μπουν τα συνεργεία να κάνουν τις εργασίες και να είναι τα σχολεία έτοιμα το Σεπτέμβριο. Περιλαμβάνουν, όπως και το περσινό πρόγραμμα του Μαριέτα Γιαννάκου, κυρίως βελτιώσεις, επιχρήσματα, το βάψιμο, τον καλοπισμό τέλος πάντων του σχολείου, βασικά εξωτερικά προβλήματα και τουαλέτες, ανακαινήσεις κτλ. Και φυσικά καινούριο δάπεδο μπάσκετ έξω και μπασκέτες για να έχουν τα παιδιά έτσι μια πιο όμορφη αυλή. Να πω ότι ειδικά για το Μουσικό Σχολείο όπως και για το ΕΠΑΛ, ακριβώς επειδή έχει και πολλαπλά άλλα προβλήματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα Γιαννάκου, ο Δήμος έχει ήδη σχεδιάσει και ετοιμάζει το καλοκαίρι να κάνει σοβαρές παρεμβάσεις και όσον αφορά το αποχαιρετιστικό κομμάτι που ταλαιπωρεί το σχολείο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Για το μουσικό.
2: Όπως και το θέμα της σκεπής, ακριβώς. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η εξέλιξη που εντάχθηκε και στο Μαριέτα Γιαννάκου είναι πάρα πολύ θετική για αυτό το σχολικό συγκρότημα και επίσης και για το πρώτο ΕΠΑΛ που ξέρουμε ότι είναι νομίζω είναι η μεγαλύτερη σχολική μονάδα που έχουμε. Φιλοξενεί και πάρα πολλές διαφορετικές σχολικές μονάδες. Και εκεί προσπαθούμε τα πολλαπλά προβλήματα που έχει και αυτή η εγκατάσταση, εκτός από το πρόγραμμα φυσικά Μαριέτα Γιαννάκου, να δούμε πώς αλλιώς θα επέμβει ο Δήμος και θα κάνει ό,τι μπορεί να κάνει για να βελτιώσει τις συνθήκες της καθημερινότητας, τις κτηριακές.
1: Ναι. Πάντως είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη, καθώς υπήρχαν και προβλήματα και από τις διευθύνσεις των δύο σχολείων που περίμεναν στην πρώτη φάση να ενταχθούν για κάποιο λόγο. Αυτό δεν έγινε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, από την αρχή, από πέρυσι που ξεκίνησε το πρόγραμμα, ήταν στα σχολεία που προτείναμε και στα σχολεία φυσικά που μας είχαν πει ότι θα επιλεγούν και τα λοιπά. Επομένως, το γεγονός ότι δεν επιλέχθηκαν στην πρώτη φάση μας διαβεβαίωσαν βέβαια ότι πρόκειται για την πρώτη φάση που ήταν κυρίως σχολεία πρωτοβάθμιας και στην επόμενη φάση του προγράμματος. Ο προγραμματισμός του προγράμματος, όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει με τους ρυθμούς του Υπουργείου, όχι τους δικούς μας τους ρυθμούς. Χαιρόμαστε όμως πάρα πολύ που αυτή η υπόσχεση κρατήθηκε και τώρα στη δεύτερη φάση του προγράμματος. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, τέτοιου είδους εργασίες δεν μπορούν να γίνουν και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ναι. Γιατί η ιδιαιτερότητα με τα σχολεία, και αυτό είναι μια δυσκολία που και εμείς έχουμε, είναι ότι υπάρχουν πολύ μικρά χρονικά διαστήματα που μπορείς να εκμεταλλευτείς. Αυτά είναι η περίοδο των διακοπών, Χριστούγεννα, Πάσχα και οι καλοκαιρινές διακοπές, δύο μήνες ουσιαστικά, Ιούλιος και Αύγουστος. Γιατί μέχρι τον Ιούνιο τα παιδιά έχουν εξετάσεις, οι καθηγητές είναι εκεί και από 1η Σεπτεμβρίου ξαναρχίζουν τα σχολεία. Όπως καταλαβαίνετε. Ό,τι εργασίες γίνονται πρέπει να γίνουν σε αυτά τα στενά χρονικά διαστήματα, οπότε θέλει έναν πολύ καλό προγραμματισμό και πολλές φορές και σοβαρές εργασίες καθυστερούν ακριβώς γιατί δεν μπορούν να μπουν τα συνεργεία κατά τη διάρκεια που γίνονται μαθήματα.
0: Πάνω σε αυτή η διακοπή του Πάσχα, ο κύριος Κυρίσογλου μας είπε ότι αξιοποιήθηκε. Έγιναν εργασίες στο σχολείο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε και βάλαμε σε προτεραιότητα τα σχολεία, έχουμε αξιοποιήσει επαρκώς όλες τις περιόδους που πέρασαν. Και το πρώτο καλοκαίρι και το δεύτερο και κάθε φορά Χριστούγεννα και Πάσχα προγραμματίζονται και γίνονται πάρα πολλές επεμβάσεις και δουλειές για να βελτιωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η καθημερινότητα και η εκταριακή.
1: Απλά σε δύο εβδομάδες μικροεπεμβάσεις μπορούν να γίνουν, δεν μπορεί να γίνει κάτι πιο σοβαρό.
2: Έτσι είναι. Και έγιναν το Πάσχα, όπως είχαν γίνει και τα Χριστούγεννα, όπως έγιναν και το καλοκαίρι και κάθε φορά που υπάρχει διαθέσιμος χρόνος. Μέσα στο καλοκαίρι ευελπιστούμε να ξεκινήσει ήδη. Έχει τρέξει ο διαγωνισμός και αναμένουμε να βγάλουμε ανάδοχο και για την αναβάθμιση του Δευτέρου Γυμνασίου Λυκείου. Ελπίζουμε να μπορέσει, προσπαθούμε όλοι μαζί και εμείς η Δημοτική Αρχή και η Υπηρεσία να προλάβουμε να βγάλουμε τον ανάδοχο για να μπορέσει να κάνει τις εργασίες μέσα στο καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνετε, για να μην χαθεί η επόμενη σχολική χρονιά. Γιατί μετά, όπως σας περιέγραψα, είναι δύσκολο να γίνονται εργασίες παράλληλα με τη σχολική χρονιά. Όπως επίσης έχει τρέξει και ήδη αναμένει να μπει και ο ανάδοχος που θα κάνει τις εργασίες για αυτό τη χρηματοδότηση που είχαμε πάρει από το Υπουργείο Εσωτερικών, τα 340 χιλιάρικα για κάποιες επεμβάσεις που θα γίνουν επίσης στα σχολεία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

0: Και βέβαια το πρωί σας μιλάμε για εκδηλώσεις που είναι πολλές, διαφορετικές μεταξύ τους. Πολλές είναι αφιερωμένες στη μητέρα με αφορμή την γιορτή της μητέρας την Κυριακή, ενώ την Κυριακή ξεχωριστό γεγονός, όπως και να το κάνουμε, για τις εκδηλώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, είναι η αναβίωση. Ρούπελ 1941, η αναβίωση, πρώτη εκδήλωση έγινε πριν από 10 χρόνια. 10 χρόνια συνεχίζει το αναβιωτικό αυτοδρόμενο και φέτος με την σύμπραξη του Σωματείου Στενοπός Οχυρώσεις Μπέλες Αγκίστρου και φυσικά το Δήμο Συντικής. Μία διοργάνωση με ιδιαίτερα συμβολική και ιστορική σημασία. Το κεντρικό αναβιωτικό δρόμενο της εκδήλωσης Ρούπελ 1941 η αναβίωση θα γίνει την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Οχυρό Ρούπελ. Και το φετινό της κεντρικής διοργάνωσης, μάλλον το κεντρικό σημείο της φετινής διοργάνωσης, είναι ότι φωτίζεται μια σκληρή πτυχή της μάχης των οχυρών κατά τη γερμανική εισβολή του 1941 στη Σινοπό του Ρούπελ. Η φετινή αναβίωση θα μεταφέρει το κοινό στις δραματικές στιγμές της μάχης των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο ουσιαστικό φινάλε της αναμέτρησης λίγο πριν τη λήξη των εχθροπραξιών, στις 9 Απριλίου 1941. Το κεντρικό αναβιωτικό δρόμενο, αν θυμάστε χθες περίπου τέτοια ώρα συνομιλούσαμε με τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Γιώργο Τάτσιο, θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, του κύριου Θανάσιο Δαβάκη, και είναι καλό για όσους θέλετε να επισκεφτείτε και είστε πολλοί αυτοί, άλλωστε και είναι και πάρα πολύ ο κόσμος που έρχεται εκτός Περιφερειακής Ενότητας, από περιοχές εκτός Περιφερειακής Ενότητας, να πάτε νωρίς το πρωί. Να πάτε νωρίς το πρωί, να αφήσετε το αυτοκίνητό σας εκεί που θα σας υποδείξουν και μεταφορά γίνεται με λεωφορεία δωρεάν για να διευκολυνθεί το κοινό.
1: Για να μην ταλαιπωρηθείτε.
0: Συμμετέχουν κάθε χρόνο φυσικά αναβιωτικές ομάδες από

0: Αυτή την ώρα γίνεται αναβίωση για τις μαθήτρες και μαθητές σχολείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή στον αυθεντικό χώρο του Οχυρού. 42 σχολεία, μας είπε χθες ο Δήμαρχος, συμμετέχουν και για λόγους ασφαλείας δεν μπορούσαν να συμμετέχουν άλλα. Όσα δήλωσαν δηλαδή σχολεία έγκαιρα συμμετοχή. Ενώ σήμερα στις 8 στην πόλη των Σερών θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε ένα ρετρό περίπατο από ομάδες αναβιωτών που θα μας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή, στην εποχή που διαδραματίστηκαν όλα αυτά τα γεγονότα, στα οποία γίνεται αναφορά και θα γίνει φυσικά η αναβίωση. Στο κέντρο της πόλης θα γίνει αυτός ο περίπατος, 8 το απόγευμα, 9, ενώ μία ώρα μετά, στις 9, μπροστά από το διοικητήριο, θα υπάρξει χοροεσπερίδα. Χοροεσπερίδα της εποχής του 40. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό, εικόνες από τη δεκαετία του 40. Ανάλογη δράση θα γίνει και στο Σιδηρόκαστρο, αύριο όμως, στις 8, στην κεντρική πλατεία, ρετρό παρέλαση αναβιωτών, ιστορικών οχημάτων, σε μια εντυπωσιακή διαδρομή που συνδέει το παρελθόν με το σήμερα. Ενώ μία ώρα μετά, στο Παλατίδιο Γυμνάσιο Σιδηροκάστρου, στις 9, είναι προγραμματισμένη ρεμπέτικη βραδιά με το σχήμα Τραβαδούρη, σε ένα αυθεντικό μουσικό ταξίδι με ήχους και αρώματα άλλης εποχής.
1: Είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει εικόνες που δεν βλέπουμε συχνά, που αναμένουμε κάθε χρονιά να ξαναζήσουμε. Τόσο τον αμφιβιωτικό δρόμενο στο Χυρό του Ρούπελ την Κυριακή, όσο και οι άλλες εκδηλώσεις οι οποίες εντάσσονται, και ουσιαστικά πέφτει η αυλαία των μηνιαίων εκδηλώσεων με αφιέρωμα στο Ρούπελ. Και σήμερα στην πόλη των Σερών, για όσους δεν μπορείτε να πάτε στη Σιδηρόκαστρο και δεν μπορείτε να παραβρεθείτε εκεί, 8 η ώρα όπως είπαμε, ρετρό περίπατος στο κέντρο της πόλης, 9 η ώρα μπροστά στο κτίριο, στο διοικητήριο της Αντιπεριφέρειας, μια εξαιρετική χοροεσπερίδα με ρούχα, μουσικές μιας άλλης εποχής, δεκαετίας του 40, πραγματικά εντυπωσιακό και ξεχωριστό.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: Έκτο και τελευταίο ημιωρό του δικού μας χρόνου επικοινωνίας. Είναι η ώρα που δίνουμε βήμα και λόγο στον πολιτισμό. Αν και η αλήθεια είναι, με τόσες εκδηλώσεις αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ήδη όλη την εβδομάδα σας μιλάμε, γιατί είναι και πολλές και διαφορετικές και ξεχωριστές. Και μακάρι να βρούμε το χρόνο να παρακολουθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και μία παράσταση. Μία παράσταση που έρχεται από δικούς μας ανθρώπους και μάλιστα μιλάμε για μία νεοσύστατη ομάδα ερασιτεχνών, ανθρώπων που αγαπούν το θέατρο. Δεν ήταν από κάποιοι μήνες πριν, συνομιλούσαμε με τον κύριο Ελληνούδη από την Γιορτή Τέχνης Ερών και μας είχε πει ότι πέρα από τις εκδηλώσεις που κάνουν, το ότι είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε με τον προγραμματισμό που θα έκαναν για την Αποκριακ, πρόθεσή μας είναι να κάνουμε και μια θεατρική ομάδα με ανθρώπους που αγαπούν το θέατρο. Οι άνθρωποι αυτοί τελικά βρέθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και όχι απλά βρέθηκαν, προετοιμάστηκαν και είναι έτοιμοι να μας παρουσιάσουν τη δουλειά τους αυτό το Σαββατοκύριακο. Και όχι απλά βρέθηκαν και πάρα πολύ. Αλλά ας μην πούμε εμείς περισσότερα. Έχουμε εδώ το σκηνοθέτη της παράστασης που θα παρουσιαστεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Παύλος Κοσμόπουλος βρίσκεται εδώ. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλά είστε. Στα τελευταία.
2: Είμαστε
1: λίγο
2: στα
1: παρουσίαση.
2: Τελευταία, ναι. Αύριο έχουμε την πρεμιέρα μας και την Κυριακή τη δεύτερη παράσταση στα Αστέρια στις 9 η ώρα. Πρόκειται για ένα θεατρικό έργο που βασίζεται στην ταινία του Ρέπα Παπαθανασίου. Νομίζω ότι είναι μια από τις πιο επιτυχημένες εμπορικά, εισπρακτικά και σαν αποτέλεσμα ταινίες του αυτού του συγγραφικού διδύμου.
0: Mm-hmm. Το κλάμα βγήκε από
2: το κλάμα βγήκε από το παράδεισο, ναι. Εγώ θυμάμαι ότι όταν πήγα να το δω, ο κινηματογράφος Κρούνιος ήταν γεμάτος. Είχε πάρα πολύ κόσμο και είχαμε περάσει πολύ ωραία. Οπότε μετά από χρόνια βρέθηκε αυτό το θεατρικό στα χέρια μου και πάντα είχα σκέψη να το ανεβάσω κάποια στιγμή. Και επειδή φέτος είχαμε πληθώρα ανθρώπων που θέλαν να συμμετέχουν στην θεατρική ομάδα της Γιορτής Τέχνης, μπήκαμε στη διαδικασία να ανεβάσουμε αυτό το έργο, που νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αρχή για αυτά τα παιδιά, να ξεκινήσουν μια κωμωδία με ένα έργο που έχει πολύ όμορφο χιούμορ και μια πολύ ωραία προσέγγιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Αποδομεί δηλαδή κάποια κομμάτια του ελληνικού κινηματογράφου.
2: Αυτό. Νομίζω ότι
1: μέσω από την υπερβολή του στην
2: έτσι,
1: αποδομή.
2: Έτσι. Στηρίζεται όλο το θεατρικό κείμενο στη ταινία του το Ρέπα από Αθανασίου. Και θέλω να πω ότι το συγγραφικό δίδυμα προσέγγισε με πολύ τρυφερότητα όλο αυτό,
1: ναι,
2: το κύμα της εποχής και τη τάση των ελληνικών ταινιών, των δραματικών κυρίως θα έλεγα, ναι, έτσι,
0: όπου γιατί η φτωχή ήταν η έντιμη και η πλούσια.
2: Έτσι. Ναι.
0: Ήταν ορισμός της ανηθικότητας.
2: Ναι, είναι πολύ διαθαλμένη.
0: Και έλεγες μετά και εσύ, ας είμαι βρε παιδί μου φτωχός αρκεί να μένει.
2: Έτσι. Με το σταυρό στο χέρι.
1: Εγώ μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση μέσα στο δικαστήριο στις τελευταίες σκηνές, που λέει ότι θα παντρευτώ τον τάδε, που λέει, γιατί τον είδα μέσα στο δικαστήριο και τον αγάπησα.
2: Όχι, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε τις ατάκες του έργου και τα τραγούδια. Νομίζω ότι είναι μια πολύ... Πιστεύω ότι και ο Μάιος του πάει
1: το
2: έργο, δηλαδή. Είναι μια παράσταση που τα περιλαμβάνει όλα, και χορό και τραγούδι και πρόζα. Είναι μια πολύ ωραία έτσι, δουλειά.
1: Όμως, κύριε Κοσμόπουλο, έχει μια συνεχή εναλλαγή σκηνών. Ναι. Αυτό πώς επιτυχάνεται θεατρικά?
2: Με το φωτισμό. Με το φωτισμό, ναι. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό να γίνει στο θέατρο. Βέβαια, εμείς προσπαθήσαμε να το απλοποιήσουμε όσο γίνεται, γιατί φανταστείτε ότι το να αλλάζουν σκηνικά, τραπέζια, καρέκλες κάθε λεπτό, γιατί είναι πολύ μικρές οι σκηνές χρονικά, θα ήταν και κουραστικό. Οπότε ο φωτισμός βοηθάει πάρα πολύ και η μουσική που υπάρχει σαν μουσικό χαλί. Οπότε μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό στο θέατρο.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς τώρα ασχολείστε με το ερασιτεχνικό θέατρο πάρα πολλά χρόνια.
2: Νομίζω ότι μια 20 κάτι χρόνια.
0: Ναι.
2: Ναι, εγώ ξεκίνησα από το 2003. Λίγο πριν τελειώσω τις σπουδές μου, είχα εκφράσει την επιθυμία να δώσω στη δραματική σχολή του κρατικού Βορείου Ελλάδος. Και χωρίς να έχω καμία έτσι παλαιότερη εμπειρία με κάποια ομάδα θεατρική, και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι μου στο θέατρο. Απλώς το ένα θα έφερε το άλλο, δηλαδή δεν επιδιώξαμε πράγματα, ήταν η εξέλιξη, ήταν οι σκάλες για να ανεβούμε, εμφανιζόταν μπροστά μας, δεν τις βρήκαμε εμείς, εμφανιζόταν οι σκάλες και μετά κάναμε αυτό και μετά κάναμε κάτι άλλο και μετά κάναμε κάτι διαφορετικό.
0: Κοινό σημείο η αγάπη για το θέατρο.
2: Έτσι, και από το 12 και μετά που είχα αναλάβει ως υπεύθυνος της θεατρικής ομάδας του Ορφέας Σερών, εγώ στόχευα στο ρεπερτόριο πάρα πολύ. Δηλαδή επιδίωξα το ρεπερτόριο μας να συμπεριλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα είδη, και Ήψεν και Μπρέχτ και Ρέπα Παθανασίου και Ρίγα Αποστόλου.
1: Άρα,
2: και
1: για να καταλάβω, ένα μέρος της ομάδας του Ορφέ ενσωματώθηκε στην νεοσύστατη.
2: Ναι, κάποια παιδιά, ναι.
1: Α, μάλιστα. Ναι.
2: Αλλά έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους.
0: Πώς καταφέρατε βασικά και τους βρήκατε όλους? Πόσα μέλη έχει αυτή η ομάδα?
2: Αυτή τη στιγμή ενεργά μέλη που παίζουν στη θεατρική παράσταση είναι 28. Είναι πολύ καινούργοι, πάρα πολύ καινούργοι. Και είμαστε άλλοι καμιά 5, 7, 10 που είμαστε από πίσω, backstage. Είναι σκηνογράφοι, είναι στη μουσική επιμέλεια, είναι η Γεωργία Καπιώτη που με βοηθάει και είναι δίπλα μου και ό,τι θέλω ρωτάω τη Γεωργία. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους που... Έχω το Βαγγέλη, τον Τελή, ένα νέο παιδί που σπουδάζει εδώ πέρα στην Σχολή Εσωτερικής Διακόσμησης, νομίζω, στο Πανεπιστήμιο. Είναι 19 χρονών που μας έκανε τα σκηνικά. Είναι μια πολύ ωραία ομάδα. Έχουμε τη Λιδία, την πιο μικρή, που είναι στο δημοτικό και παίζει.
0: Έχετε και τόσο.
2: Ναι, είμαστε 9-99.
0: Πώς καταφέρετε τώρα να τη συντονίσετε όλη αυτή την ομάδα? Γιατί εντάξει, κάποιοι είχαν εμπειρία, οι περισσότεροι δεν είχαν εμπειρία.
2: Στηριζόμαστε στην αγάπη που έχουμε για αυτό που κάνουμε. Αν αγαπάς αυτό που κάνεις, νομίζω ότι βάζεις νερό στο κρασί σου. Φανταστείτε τώρα, είμαστε 28 άνθρωποι που παίζουν. Οπότε ο καθένας έχει τις δικές τους υποχρεώσεις. Συνήθως κάνουμε βαράδι πρόβες.
0: Αυτό ακριβώς. Το να αποφασίσουμε 28 άτομα να πιούμε καφέ μία φορά το μήνα είναι
1: δυσκολευτό.
0: Είναι τεράστια δυσκολία.
2: Ήμασταν δύο φορές την εβδομάδα.
0: Εσείς που το κάνατε, δύο φορές την εβδομάδα.
2: Δύο φορές την εβδομάδα για πρόβες. Συν κάποιες φορές που μέσα στην εβδομάδα μπορεί μία-δύο επιπλέον να βρισκόμασταν για να φτιάξουμε καλύτερα κάποια σκηνή. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο χρόνος που δώσαμε για να δημιουργήσουμε όλο αυτό το αποτέλεσμα ήταν πολύ παραπάνω από μία φορά πρόβα την εβδομάδα.
0: Καλά, για εσάς που το συντονίζετε, από ό,τι κατάλαβα, ήταν εβδομαδιαία δουλειά.
2: Εμένα ήταν κάθε μέρα αυτό τα βράδια μου. Απλώς η αγάπη μας γι' αυτό ήταν το ένας για να δώσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και προσπαθούμε να βάλουμε επιπλέον πρόβες. Οπότε η υπομονή, η αγάπη για αυτό που κάναμε και όλο το αποτέλεσμα, η θέληση ολωνών ήταν να υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα. Γι' αυτό και δώσαμε περισσότερο χρόνο από το χρόνο μας σε πρόβες.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε πολλές φορές ξεκινάει μια προσπάθεια στην έναρξη μιας ακαδημαϊκής χρονιάς το Σεπτέμβριο και μέχρι το Μάιο δεν καταφέρουν να γίνουν ομάδα και να ανεβάσουν κάτι. Έτσι. Εσείς συσταθήκατε πολύ νωρίτερα.
2: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλο αυτό που θα δείτε το Σαββατοκύριακο οφείλεται σε αυτούς τους ανθρώπους που βάλανε νερό στο κρασί τους, τα δικά τους τα θέλω, στις δικές τους υποχρεώσεις, έτσι ώστε να είναι συνεπείς στις πρόβες. Κάποια στιγμή, κάποτε, υπήρχαν φορές που το καταφέρναμε, υπήρχαν και φορές που δεν το καταφέρναμε. Αλλά θεωρώ ότι το ότι φτάσαμε σήμερα εδώ σημαίνει ότι το καταφέραμε.
0: Και σημαίνει ότι δουλέψατε και πολύ, αλλιώς δεν
2: δουλέψαμε πάρα πολύ, ναι.
1: Δύο παραστάσεις.
2: Δύο παραστάσεις, ναι.
1: Μόνο δύο.
2: Μόνο δύο. Η αλήθεια είναι ότι...
1: Είναι κρίμα όμως για κάποιον που θα λείπει το Σαββατοκύριακο.
2: Είναι κρίμα, ναι, είναι δύσκολο. Θα δούμε αν μπορέσουμε να το κάνουμε και σε άλλες ημερομηνίες. Αλλά φανταστείτε, ξέρετε τι γίνεται. Όπως είπαμε και προηγουμένως, μπαίνουμε πλέον στο Μάιο και τον Ιούνιο, όπου οι εκδηλώσεις είναι πάρα πολλές.
1: Και δεν είναι εκδηλώσεις
0: σε κλειστούς χώρους, γιατί μετά δεν βοηθάει. Δεν έρχεται το καλοκαίρι, δύσκολα
2: το καλοκαίρι. Κάποια παιδιά δουλεύουν σε. Έχω ένα το σήμα του Λουκούμι, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ψυχτικός. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα είναι η σεζόν.
0: Θα τρέχει δεσάν τώρα. Οπότε, όσο και να αγαπάς κάτι.
2: Σίγουρα έχουμε σκέψεις να πάμε έτσι σε κανένα δύο περιοχές εδώ στις Σέρρες. Αν τα καταφέρουμε και συντονιστούμε, θα είναι πολύ έτσι ευχάριστο.
0: Για να τα πάρουμε τώρα από την αρχή. Δύο μέρες θα παίξετε, Σάββατο, Κυριακή, τι ώρα, πού, ένα προς ένα να τα δούμε.
2: Θα παρουσιάσουμε την δουλειά μας στο Κλάμα Βγήκε το Παράδεισο στην κεντρική σκηνή των Αστεριών, στο γνωστό σε όλους Διπεθέ. Σαββάτο 9 Μαΐου και Κυριακή 10 Μαΐου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Υπάρχει έτσι μια βοήθεια για το σύλλογο, είναι στα 7 ευρώ.
0: Εντάξει, είναι συμβολική.
2: Είναι πολύ έτσι συμβολική. Και περιμένουμε όλο τον κόσμο να μας τιμήσει με την παρουσία του, να έρθει και σε εμάς, να πάει και στους άλλους μετά άλλες μέρες, έτσι να υπάρχει, γιατί και εμείς θα πάμε και να δούμε και,
0: και
2: τις άλλες παραστάσεις. Έχει αρκετές έτσι δουλειές και μέσα στην εβδομάδα έμαθα τώρα ότι θα έχει κάτι.
0: Για να δούμε. Να μας παρουσιάσετε ποιους θα δούμε επισκηνής.
2: Επισκηνής
0: θα σας ρωτήσουμε για ξεχωριστά για κάποιον, γιατί έχουμε.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Και δεσμούς.
2: Νομίζω κάπου δεσμούς. Πάει το μυαλό μου.
1: Έχουμε και δυναμίες.
0: Δεσμούς ισχυρούς.
2: Από κάπα.
0: Ναι.
2: Ωραία. Θα πω λίγο τα παιδιά που εμφανίζονται επισκηνής και θα τους δείτε. Είναι ο Αγοραστός ο Κώστας, η Αλεξιάδου Ευθυμία, ο Αλληλέκος ο Σωτήρης, η Γερμανίδη Κορυλία, ο Γιαννακάκης ο Σταύρος, ο οποίος είναι μαθητής Λυκείου, η Γκένιου Ευαγγελία, η Γκόγκα η Μαρία, η Γκουλουράκη η Γωγό, ο Δημητρανόπουλος Τάσος, Καλογερίλης Μερκούριος, Καραΐσκος Σιμεών, Καριώτη Βάνα, Κολύμπαλη Σταυρούλα Μαρία, Κουτσογιάννης Βασίλης, Κρυονάς Βασίλης, ο Λαζαρίδης ο Κορνήλιος, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε.
0: Δεν ξέρω. Χρόνια συνάδελφος
1: για το ταλέντο.
0: Χρόνια συνάδελφος στην Ερτσερών. Τις ευαισθησίες του τις ξέρουμε, το ταλέντο του όμως δεν το ξέρουμε.
2: Εγώ θα μιλήσω πρώτα για το πόσο γλυκός άνθρωπος είναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Αυτό είναι.
2: δεν έχω λόγια. Πολύ γλυκός, πολύ δοτικός. Όχι, δεν θα σας αποκαλύψω.
0: Όχι,
2: δεν θα σας αποκαλύψω.
1: Ούτε το ρόλο.
2: Όχι, τίποτα δεν σας πω για
0: τον Κορνήλιο. Καταρχάς τον είδα στη φωτογραφία με κοστούμ και γραβάτα. Εγώ αλλιώς το γνώρισα τον Κορνήλιο. Και μόνο γι' αυτό δηλαδή πρέπει να έρθει.
2: Αξίζει τον κόπο. Δεν θα σας αποκαλύψω. Νομίζω θα δείτε ένα Κορνήλιο που δεν τον έχετε ξαναδεί έτσι. Πιστεύω ότι δεν τον έχει ξαναδεί έτσι τον Κορνήλιο. Γιατί είναι πολύ γλυκός άνθρωπος και πολύ ήρεμος.
0: Σε κόντρα ρόλο δηλαδή.
2: Νομίζω πως ναι, είναι λίγο.
0: Θα είναι πλούσιος και κακός, διεφθαρμένος.
2: Όχι τόσο διεφθαρμένος.
1: Με τα μπλοκ και τα τσέκ στα χέρια.
2: Αλλά δεν θα πω πολλά. Δεν θα πω πολλά.
0: Και είναι. Μόνο πλούσιο να τον εμφανίσει είναι κόντρα ρόλο. Ο Κορνήλιος είναι τόσο γενναιόδωρος που δεν ήταν πλούσιος.
2: Για αυτό ακριβώς. Είναι ο Λαζαρίδης ο Κωνσταντίνος. Αυτό το όνομα να το θυμάστε, γιατί θα το δούμε μελλοντικά.
0: Ταλέντο.
2: Ναι, μεγάλο ταλέντο. Είναι. Δεν ξέρω αν είχατε δει το πιο σκοτός το σκύλο τα μεσάνυχτα στην Πανεπιστημιάδα.
0: Όχι, εγώ δεν είδα.
1: Όχι, ούτε
2: ναι. Είναι το παιδί που έκανε τον Κρίστοφερ το βασικό ρόλο, τον αυτιστικό. Να το θυμάστε τον Λαζαρίδη.
0: Ναι, τα σχόλια ήταν πάρα πολύ καλά για τις
2: ναι. Είναι ο Λουκούμης ο Σιμεών, η Ματζαρίδου η Ηλιοθέα, ο Μιγιάννης ο Δημήτρης, η Μοσχοπούλου η Πασχαλία, η Μπέλτσου η Βενετία, η Μπερόβαλη η Φωτεινή, η Μπουλούσου η Λιδία είναι η μικρή της παρέας. Ο Μπουλούσος ο Σάκης που είναι ο πατέρας της μικρής τέτοιας, ναι. Τον πήραμε και αυτό να παίξει.
0: Και χάρη στην κόρη τώρα φαντάζομαι.
2: Ναι. Φοριοπούλου Δώρα, η Τάτσου και η Ελένη και η Τζιάφα η Έφη. Και να πούμε λίγο και τους συντελεστές. Είναι η βοηθός μου, η Γεωργία μου, η Καπιώτη που εντάξει δεν έχω λόγια για τη Γεωργία. Ο σκηνογράφος μας είναι ο Δελής ο Βαγγέλης. Είναι το παιδί που εντάξει τι να πω. Βλέπεις ότι είναι παιδιά 19 χρονών και 20. Και εντάξει, εγώ αυτό το γνώριζα γιατί είχα και τη φοιτητική ομάδα, οπότε όλα αυτά τα παιδιά είναι πολύ μοναδικά και πολύ καλά παιδιά, ήμουν πολύ τυχερός από το κομμάτι. Στα κουστούμια ήταν η Αλεξιάδου Ευθυμία, η Γκόγκα η Μαρία, η Ματζαρίδου η Λιωθέα και η Τσιόγκα η Ελένη, η οποία Τσιόγκα Ελένη είναι η υπεύθυνη ματισμού στο Πανεπιρωτικό Σύλλογο Σερών, όπου μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν τις φορεσιές.
0: Και αυτό σημαντικό.
2: Στο Βουκολικό, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ πανηπυρωτικό. Τις φωτογραφίες και τις επιβλήθηκε η Καραγκιόζη Εφροσύνη, όπου ήμασταν μαζί στη φοιτητική ομάδα και έχει παίξει και αυτή μαζί μου. Στη μουσική επιμέλεια είναι Καπιώτη Γεωργία, ο Λαζαρίδης, ο Κωνσταντίνος και ο Λέκας ο Μάριος. Και στο ήχος φώτα είναι η Χίτογλου, η Μαριάνθη και η Παμπολίδου η Χρύσα.
0: Κόσμος πολλής.
2: Κολλήσεις κόσμος. Να πούμε ένα ευχαριστώ για το Διπεθέ που μας στηρίζει. Τον Πανυπηρωτικό ένα μεγάλο ευχαριστώ και τον Καδίτο Γιώργο που πάντα είναι δίπλα μας και μας βοηθάει με τα σκηνικά.
0: Πώς θα καταφέρατε όλο αυτό το διάστημα να βρείτε χώρο, να κάνετε πρόβες, τα κοστούμια, εντάξει, τα σκηνικά τα σχεδιάζει κάποιος, αλλά και αυτά έχουν ένα κόστος.
2: Ναι, ναι. Μας βοήθησαν άνθρωποι που, οι χορηγοί μας βοήθησαν αρκετά και γεωτιτέχνης. Οπότε όταν ασχολούμαι με την παραγωγή από το 12, οπότε λίγο πολύ το ξέρω πώς κυλάει, ξέρω πώς δουλεύει. Οπότε πλέον δεν με δυσκολεύει τόσο πολύ όλο αυτό.
1: Οι
2: σαραίοι
1: επιχειρηματίες στηρίζουν τον πολιτισμό.
2: Ναι, ναι.
1: Το
2: ναι,
1: θέατρο το ναι, στηρίζουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Ευχάριστο πολύ.
2: Εντάξει, εγώ ό,τι και να πω για τους σεραίους επαγγελματίες δεν θα ήταν πολύ λίγο. Εγώ είμαι πολύ τυχερός γιατί με έχουν βοηθήσει έτσι, πολύ. Δεν ξέρω, σε ειδικότερα παλαιότερες παραστάσεις, όποτε χρειάστηκα ήταν και δεν ξέρω αν επιτρέπεται να τα πω. Αλλά εντάξει, δεν είχα έπιπλα αξίας.
1: Ναι, ήταν δίπλα σας, ό,τι χρειαστήκατε.
2: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό
2: ναι.
0: αυτό.
2: Όταν κάναμε τις αντισμένες μανόλιες που χρειαζόταν ένα κομμωτήριο, μας είχαν δώσει.
1: Ένα εξοπλισμό.
2: Ναι. Αυτή η κάσκα, η πολυθρόνηση κομμωτήριου. Εντάξει, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Όποτε μπορούν και έχουν τη δυνατότητα, βοηθούν. Απλώς όμως και εμείς που μπαίνουμε σε διαδικασία να μας βοηθήσουν, είτε οικονομικά είτε με κάποιο έπιπλο ή αντικείμενο, θα πρέπει όμως και εμείς να σεβαστούμε. Αυτό που μας δίνουν.
1: Καλά, φαντάζομαι είναι αφίδρομη αυτή η σχέση. Ναι. Γι' αυτό και υπάρχει ακόμη.
2: Έτσι, εγώ έχω δεχτεί παράπονα από επαγγελματίες που δώσανε κάποιο έπιπλο κάπου και δεν το γύρισαν καν. Το γύρισαν διαλυμένο, χτυπημένο.
0: Εντάξει, με φαντάζομαι οι χορηγίες βασίζονται στη σχέση εμπιστοσύνη που έχετε αναπτύξει τα τόσα χρόνια.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και εσείς και ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης και αυτό και αυτό σε χορηγίες ξεκίνησαν οι άνθρωποι. Πέρα από την εθελοντική, την τεράστια εθελοντική προσφορά όλων.
2: Έτσι. Οπότε. Να πούμε ότι και εδώ όλα τα παιδιά είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί. Έτσι δεν πληρώνεται κανένας.
0: Mm-hmm. Από το 2012 που ασχολείστε εσείς.
2: Ξέχασα να πω τις χορογραφίες. Είναι κεφαλά η ζωή.
0: Θα έχει και χορό δηλαδή.
2: Ναι.
0: Το κορέλι θα το δούμε να χορεύει.
2: Και η Τζιγκάνη η Λίνα. Όχι.
0: Είναι πολύ καλό στην κίνηση.
2: Θα το βάλω το χρόνο.
0: Για πρόζα δεν ξέρω, στην κίνηση
2: χρόνου,
0: είναι πολύ καλό.
2: Του χρόνου. Ναι. Τις χορογραφίες μας έκανε η κεφαλά η ζωή και εμφανίζεται μαζί της και η Τζιγκάνη η Λίνα.
0: Από το 12 που ασχολείστε εσείς με το θέατρο, ερασιτεχνικά, έως σήμερα, έχουμε δει πάρα πολλές ομάδες να δημιουργούνται και στην πόλη και στην περιφέρεια και αυτό είναι καλό.
2: Αυτό είναι καλό.
0: Πού θέλετε αυτό το πράγμα, ότι περισσότεροι άνθρωποι αγαπούν το θέατρο, περισσότεροι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, το βλέπουν ως μορφή κοινωνικοποίησης, ως μορφή ψυχοθεραπείας.
2: Υπάρχουν κάποιοι που το βλέπουν ως μορφή κοινωνικοποίησης. Υπάρχουν άνθρωποι που το βλέπουν ως μορφή ψυχοθεραπείας. Που εγώ διαφωνώ λίγο με αυτό. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι είναι. Λένε ότι το θέατρο είναι ψυχοθεραπευτικό. Το θέατρο είναι. Είτε είναι ερασιτεχνικό, και που λέγεται ερασιτεχνικό, δεν σημαίνει ότι δεν έχει απαιτήσεις. Πρέπει να είσαι συνεπής.
0: Εδώ μαθητική παράσταση.
2: Πρέπει να είσαι σίγουρος.
0: Διοργανώνεται και υπάρχει δουλειά από πίσω.
2: Οπότε ίσως φανταστείτε για έναν άνθρωπο που είναι λίγο έτσι. Ευαίσθητος ή ευάλωτος και ο άνθρωπος που είναι από κάτω του πει κάτι, ίσως το στενοχωρέσει όσο ευγενικά και να του το πει. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι ψυχοθεραπευτικό ένα τέτοιο, μια τέτοια ενασχόληση.
1: Ναι, είναι μια δοκιμασία, λέτε.
2: Μια δοκιμασία.
1: Με απαιτήσεις.
2: Είναι με απαιτήσεις, ναι. Δεν ξέρω πόσο θα το βοηθήσει όλο αυτό. Αλλά και κοινωνικοποίησης, εντάξει, μπορείς να πας σε ένα σύνολο που μπορείς να ταιριάξεις και μπορεί να μην ταιριάξεις. Είναι για ποιο λόγο πας. Θα πρέπει να είσαι πολύ συνειδητοποιημένος. Το θέατρο, ο χορός, που είναι ομαδικά αθλήματα, ας το πω έτσι, είναι πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι ζωγραφική, δεν είναι σκάκι, δεν είναι τένις. Είναι ένα άθλημα που έχει και άλλους ανθρώπους. Και δεν είναι μόνο ηθοποιοί, είναι και άλλοι άνθρωποι.
0: Ναι,
2: ποτέ μια παράσταση δεν μπορεί να γίνει μόνη της. Γιατί και μόνος του ένας μονόλογος να είναι. Έτσι υπάρχει ο ηχολήπτης, υπάρχει ο φωτιστής, υπάρχει ο σκηνογράφος, ο ενδυματολόγος. Οπότε και ένας μόνος του να
0: πάλι
2: παίζει
0: ομάδα
2: είναι πάλι ομάδα. Έτσι.
0: Οπότε τι είναι αυτό πιστεύετε που παρακινεί όλους αυτούς που ασχολούνται με το θέατρο τα τελευταία χρόνια?
2: Νομίζω είναι περισσότερο τρόπος έκφρασης. Θέλουν λίγο να βγουν, να τα πούν μέσω από κάποιον άλλον.
0: Είναι έκφραση, αλλά είναι και η έκθεση.
2: Και η έκθεση.
0: Δηλαδή, εγώ με τίποτα θα ανέβαινα πάνω στη σκηνή.
2: Να σας πω κάτι. Η έκθεση νομίζω ότι στα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ. Είναι too much η έκθεση. Είναι στο YouTube, είναι στο TikTok, είναι στο Instagram. Εγώ βλέπω ανθρώπους που ας έρθουν στο θέατρο, δεν πειράζει. Είναι πολύ καλύτερα. Είναι πάρα πολύ καλύτερα. Ανοίγει το μυαλό σου, γνωρίζεις άλλους ανθρώπους πέρα από τη δουλειά σου και την οικογένειά σου και τους φίλους σου. Ανοίγει το μυαλό σου. Μαθαίνεις άλλα πράγματα. Σε βοηθάει λίγο να κάνεις, να αναπτύξεις τις άλλες ικανότητες. Μα εγώ αυτό λέω στα παιδιά στο θέατρο. Ερχόμαστε εδώ για να βγάλουμε, για να γίνουμε καλύτεροι σαν άνθρωποι.
0: Γινόμαστε
2: πρώτα. Ναι.
0: Με τη συμμετοχή σε μια ομάδα.
2: Ναι. Γιατί έχεις να συνεργαστείς με κάποιον που δεν είναι ούτε η οικογένειά σου, ούτε φίλος σου, ούτε στη δουλειά σου. Είναι ένας άνθρωπος που τον βλέπεις πρώτη φορά στη ζωή σου. Οπότε θα πρέπει εκεί πέρα λίγο να είσαι πιο ισορροπημένος πώς θα συμπεριφερθείς.
0: Βεντετιλίκια δεν υπάρχουν σε αυτές τις ομάδες.
2: Πώς δεν υπάρχουν?
1: Α, υπάρχουν, και στο ερασιτεχνικό.
2: Εντάξει, παντού υπάρχουν βεντετιλίκια, παιδιά.
1: Είναι θέμα ανθρώπων, όχι.
2: Ναι, και στη δουλειά υπάρχουν.
1: Καλά, εντάξει, παντού, ναι, σαφώς.
2: Στη δουλειά μου, όχι την τωρινή.
0: Καλά, εμείς για τη δικιά μας, να μην σας πούμε τώρα.
2: Καλά, η δικιά σας είναι. Ναι. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν. Εγώ έχω δει αρκετούς. Και όχι μόνο στη δικιά μου ομάδα. Και σε άλλες ομάδες.
1: Μάλιστα. Το ότι εγώ είμαι πιο παλιός, πιο καλός, πιο γνώστης.
2: Εντάξει, είναι θέμα
1: ανθρώπου. Ναι, αντίληψης.
2: Ναι.
1: Ωραία, ας αφήσουμε αυτά τα στενάχωρα τώρα. Να πάμε στο. Λοιπόν, για να πούμε ξανά πότε.
2: Σάββατο Κυριακή. 9 και 10 Μαΐου. Στην κεντρική σκηνή των Αστεριών στο Διπεθέ. Μια έτσι βοήθεια των 7 ευρώ, 9 η ώρα το βράδυ, προπόληση των εισιτηρίων, δεν το ξέχασα να το πω, γίνεται στο καφέ Αμάν και στο ταμείο την ημέρα των παραστάσεων.
1: Ωραία, και εκεί,
2: και την ώρα
1: και
2: των παραστάσεων.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πολύ για την
1: κανονίστε.
2: Θα χαρώ πολύ να σας δω.
1: Και κανονίστε και κάποιο άλλο Σαββατοκύριακο για αυτούς που θα λείπουν.
2: Θα προσπαθήσω.
0: Και τον Κορνέλο και τα μάτια σας.
2: Τον αγαπάμε πολύ ούτως ή άλλως.
1: Ευχαριστούμε και εμείς.
2: Γεια σας.

0: Μια ανάσα πριν το τέλος, καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο με το καλό τη Δευτέρα το πρωί σε 9 στην ΕΡΤ Σερών.
1: Από τις 9 το πρωί την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχε ο Ανδρέας Χιρέζογλου και η Στέλλα Δόβα. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θέλεια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αναζωπηρώθηκαν οι φόβοι για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ ΙΠΑ-Ιράν μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί στις ασιατικές συναλλαγές για να πέσουν στη συνέχεια γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 95 το αμερικανικό αργό. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε ομιλία του στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σημείωσε ότι στόχος είναι να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Σχετικά με τον νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την επόμενη Τετάρτη και περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις, τόνισε ότι αυτές αποτελούν προϊόν διαλόγου με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, όπως η μείωση των προστήμων για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και η κατάργηση προστήμων για δηλώσεις με οφειλή έως 100 ευρώ. Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πιερακάκης επανέλαβε ότι πρώτα απ' όλα χρειάζονται μέτρα στοχευμένα και αποτελεσματικά που θα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους τους πολίτες και τις πιο εκτεθειμένες επιχειρήσεις, χωρίς να ρισκάρουν ωστόσο νέες δημοσιονομικές ανισορροπίες. Να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσθεσε μάλιστα πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθήσα για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία. Γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, δεν είμαστε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορούμενου, τόνισε η κυρία Δημογλίδου. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άχρειας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Άνεμοι νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7, Μποφόρ έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε σε αυτή την 8η μέρα του Μαΐου, Παρασκευή σήμερα και πάλι μαζί. Έρχομαι ο Τινής, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο Ραδιοθάλαμο της Κομωτινής είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ευρωσκιάδας και στην ΕΡΤ Θερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και πριν πάμε να συναντήσουμε σε αυτή την 8η μέρα του Μάη τους συναδέλφους μας, να πούμε ότι έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πτώση μειώνει μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαιώνει πως η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ με τους Ιρανούς, ενώ έχουν αρχίσει οι αψιμαχίες και θα δούμε πως θα εξελιχθεί το Σαββατοκύριακο. Η γενική τηλεμιακή δασμή του Τραμπ στην Αμερική κρίνονται παράνομοι ξανά από δικαστήρια στις ΗΠΑ, ενώ ο ίδιος ο κ. Τραμπ είχε δηλώσει χτες ότι δίνει υποθεσμία ως την 4η Ιουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εφαρμόσει την εμπορική συμφωνία. Ιδάλλως θα αποχωρήσει στις αύξησεις δασμών. Θα δούμε, εφόσον έχουν βγει και οι αποφάσεις των δικαστηριών, αν μπορεί να υλοποιήσει τις δικές του αποφάσεις. Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα και αύριο, ο υπέτροπος βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού Απόστολος Δυτικός Δασκέ την ημέρα της Ευρώπης χτες ήταν εδώ στην Κομωτινή και ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θάκης. Με αυτά λοιπόν θα πάμε, με αυτούς τους τύπους θα πάμε να συναντήσουμε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, τη Ρένα Παταζόγλου. Ρένα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από εδώ, από την Ανατολική Μακεδονία και από τη Δράμα. Θα ξεκινήσουμε. Όπως στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η διευρυμένη σύσκεψη των αγροτών με αιρετούς της Δράμας στο διοικητήριο. Το θέμα της σύσκεψης είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα και θα συζητηθούν τρόποι με τους οποίους θα ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και δεν επιτρέπουν την πληρωμή των αγροτών της Δράμας για την καλλιεργητική περίοδο την περσινή. Με την συμμετοχή 200 και πλέον ζαχαροπλαστών από όλη την Ελλάδα, την Κυριακή θα ξεκινήσει στη Δράμα το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστών. Την Κυριακή θα γίνει η Γενική Συνέλευση του Κεντρικού Οργάνου και η κύρια ημέρα του συνεδρίου είναι η Δευτέρα. Στη Θάσο, σήμερα ο Δήμος διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση για τους κινδύνους που εγκυμονεί αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον πρίνο της Θάσου. Θα γίνει στις 6 το απόγευμα στο Καλογερικό και θα μιλήσουν ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Αριστοτελείου Κωνσταντίνος Χρυσόγονος και ο πρόεδρος του Τμήματος Χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Δωρής Καραπάντσιος. Στην Καβάλα, αύριο θα βρεθεί ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής πρώτης Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, ο Άγγελος Συρίγος. Θα έχει συναντήσεις νωρίτερα, αλλά στις 6 και 4 το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα τις παγκόσμιες γεωπολιτικές αλλαγές, θέση της Ελλάδας, ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αύριο έχουμε μία ημερίδα πολύ ενδιαφέρουσα, με τίτλο εδώ στην Καβάλα «Ψυχολογώντας τον διαβήτη». Ας μιλήσουμε για προσωπικά βιώματα που διοργανώνει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στις 7.30 το απόγευμα ο Σύλλογος Ατόμων με Ζαχαρόντι Διαβήτη. Είναι μια διαφορετική εκδήλωση, γιατί θα μιλήσουν και οι πάσχοντες και ο κοινωνικός τους περίγυρος, οι δικοί τους άνθρωποι. Μέσα από λιγόλεπτα βίντεο και με καθοδήγηση του ψυχολόγου Αντώνη Πελιλεκάνου θα συζητήσουν όλοι μαζί για αυτά που βιώνουν και βιώνει και όλη η κοινωνία. Και θα θέλαμε να δούμε και πώς βιώνουν την ασθένεια αυτή μέσα στην καθημερινότητά τους, ο κοινωνικός περίγυρος, τα αδέλφια, αλλά και τι εισπράττουν από την υπόλοιπη κοινωνία. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Να πούμε ότι έχουμε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή μια θεατρική παράσταση, τις Τρεις Αδερφές, σε διασκευή της Ειρήνης Λαμπρινοπούλου, στο θέατρο Αντιγόνη Φαλάκου. Και να κλείσουμε βέβαια με το 10ο Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Άθοντες και Ψάλλοντες, που θα κλείσει αυτό το Σαββατοκύριακο, στις 8.30 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων το Σάββατο, με συναυλία στις πόλεις το Φως, ύμνους της Ορθόδοξης Χριστιανικής Παράδοσης και μελωδίες της δημόδους ελληνικής μουσικής αφιερωμένης στην Κωνσταντινούπολη με τη μουσική διάθεση του Χρήστου Τσιαμούλη. Και την Κυριακή με μια συναυλία με τίτλο «Κύριε των Δυνάμεων», πάλι στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στις 8.30 το βράδυ, αφιερωμένη στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτη Πανουδάκη Σαμί.
1: Έχουμε πολύ κινητικότητα ένα και στην Πυπριακή Ενότητα της Καβάλας αλλά και της Δράμας. Εύχομαι οπότε μια δημιουργική, έτσι, ένα δημιουργικό διήμερο για τις υπόλοιπες ημέρες. Και με αυτά εμείς λέμε να πάμε σιγά σιγά από την Πυπριακή Ενότητα της Καβάλας προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει επίσης με πολλές ειδήσεις η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με μια κραυγή αγωνίας που απευθύνει η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστήματος Κράτησης Νιγρήτα Σερών. Αφορμή το πρόσφατο περιστατικό, για το οποίο ήδη σας έχω πει, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα δύο κρατούμενοι, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που κινείται πλέον στα όρια της επιχειρησιακής κατάρρευσης. Όπως υποστηρίζουν τα μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς του καταστήματος, οι ανάγκες φύλαξης πλέον έχουν αυξηθεί σημαντικά, οι υποδομές δοκιμάζονται καθημερινά πέρα από τα όρια τους και η επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται υπό συνεχή πίεση. Θα πρέπει να σας πω ότι πλέον η κατάσταση στο σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας είναι στα όρια της από πλευράς κρατουμένων. Η λειτουργία γίνεται με 855 κρατούμενους σε μια δομή που έχει σχεδιαστεί για 600. Όπου στην εξωτερική φρούρηση εργάζονται 73 άτομα αυτή τη στιγμή, όταν οι πραγματικές θέσεις εργασίας ήταν 96 για 600 κρατούμενους. Τώρα έχει αυξηθεί από τους 600 που πήγαμε στους 855, ενώ ο αριθμός παραμένει κάτω από το βασικό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι ζητούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Την άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας, τη στήριξη των εργαζομένων με τα αναγκαία μέτρα, συνολικό σχέδιο αποσυμφόρησης και ορθολογικής διαχείρισης, καθώς όπως υποστηρίζουν δεν επιτρέπουμε η ασφάλεια να λειτουργεί στα όρια μέχρι να συμβεί το μοιραίο. Η πολιτεία οφείλει να δράσει τώρα. Έχουν στείλει επιστολές προς όλους, στο αρμόδιο Υπουργείο, στην Ομοσπονδία τους, σε βουλευτές και περιμένουν να γίνει κάτι, καθώς χτυπάνε το καμπανάκι του κινδύνου για την ασφάλεια και των φυλακών και των ιδίων που εργάζονται εκεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις τον τελευταίο μήνα κλήθηκαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 250 και πλέον μεταγωγές των κρατουμένων, είτε στο νοσοκομείο είτε προς το δικαστήριο, που αυτό συνεπάγεται ότι δεν μπορούν να κάνουν και καλά τη δουλειά τους όσον αφορά τη φύλαξη. Ας ελπίσουμε να βρει ανταπόκριση αυτή η κραυγή αγωνίας. Βέβαια, η κατάσταση στις σοφρονιστικές φυλακές Νιγρήτας, στο σοφρονιστικό κατάστημα, δεν είναι μόνο υπεράριθμο εκεί, είναι σε όλη την Ελλάδα. Απλά θυμίζω ότι οι φυλακές της Νιγρήτας είναι οι δεύτερες μεγαλύτερες μετά του Κορυδαλού. Έχουμε ευχάριστα νέα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου όσον αφορά την ανακαίνιση σχολικών κτηρίων. Εντάχθηκαν δύο μεγάλες σχολικές μονάδες και δύο επίσης μονάδες με πολλά προβλήματα στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Σε όλα τα σχολεία το επόμενο διάστημα θα γίνουν σημαντικές εργασίες από εξωτερική, τόσο στην εξωτερική και εσωτερική τοχοποία, όσο επίσης στην κατασκευή και ανακαίνιση τουαλετών, ραμπών για άτομα με αναπηρία, στους χώρους άθλησης, όπως επίσης και μονώσεις ή επισκευή κεραμοσκεπής. Είναι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες και παράλληλα οι ανάγκες τους είναι τέτοιες που σύμφωνα με όσα δήλωσε πριν από λίγο στην ΕΡΤ Σερών η Δήμαρχος Σερών, η κ. Βαρβάρα Μητλιάνγκα, ήδη έχουν εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις και υπάρχουν προτεραιότητες για να γίνουν στο πλαίσιο των θερινών διακοπών και επιπλέον εργασίες, καθώς τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Θα πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησε τη λειτουργία του και πάλι ο Δημοτικός Λαχανόκηπος του Δήμου Σερών. Στο Δημοτικό Λαχανόκηπο παραμένουν αδιάθετα αγροτεμάχια για καλλιέργεια και οι δημότες καλούνται εκ νέου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον μέχρι την πλήρη κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων. Προτεραιότητα βέβαια δίνεται σε άπορους, ανέργους, ανθρώπους χαμηλού εισοδήματος, οι οποίοι βρίσκονται κοντά ή στο όριο της φτώχειας. Και παράλληλα, στις εκτάσεις που θα μείνουν, θα διανεμηθούν και στους υπόλοιπους ανάλογα με τον αριθμό προτεραιότητας. Μία ξεχωριστή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Ήδη σήμερα και το Σαββατοκύριακο πραγματοποιούνται πάρα πολλές εκδηλώσεις, τόσο όμως στην πόλη όσο και στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Ό,τι δεν έγινε τους προηγούμενους μήνες, θα γίνει αυτό το τριήμερο, είναι η αλήθεια, με κορυφαίες εκδηλώσεις αυτές για τον εορτασμό της μητέρας. Εγώ θα σταθώ σε μία τελείως διαφορετική. Τίτλος: Τα κλαπέντα ιερά κοιμήλια της Εκκλησίας των Σερών, ιστορική και νομική θεώρηση. είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Αμφιθέατρο, στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια, στις 12 το μεσημέρι, από την Ιερά Μητροπόλη Σερών και Νιγρήτης, την Αντιπεριφέρεια και το Δήμο Σερών. Πρόκειται για το πάνδημο αίτημα για την επιστροφή των κλαπέν των θησαυρών και ιερών κοιμηλίων από την ευρύτερη περιοχή, από τις μονές Τιμίου Προδρόμου Σερών και Παναγίας Οικοσυθυμίσης, που υπέστησαν και τις μεγαλύτερες απώλειες από τους Βουλγάρους κατακτητές, κυρίως την περίοδο 1916-1918 και 1941-1944. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο τέος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ακαδημαϊκός και καθηγητής νομικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Προκόπης Παυλόπουλος. Θα ολοκληρώσω με εκδήλωση πολιτισμού, καθώς η Γιορτή Τέχνης δημιούργησε μία νεοσύστατη ερασιτεχνική ομάδα, η οποία θα μας παρουσιάσει τη γνωστή σάτυρα των Ρέπα Παπαθανασίου, το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο. Πολυμελής θίασος επί σκηνής, δύο μέρες παραστάσεις στην κεντρική σκηνή των Αστεριών. Και τώρα θα καλέσω όλες και όλους εσάς να μας επισκεφτείτε την Κυριακή, καθώς την Κυριακή στο Ρούπελ θα συμπληρωθούν 10 χρόνια από την πρώτη εκδήλωση Ρούπελ 1941 η αναδίωση. Η φετινή διοργάνωση αποκτά ένα ξεχωριστό επαιτειακό χαρακτήρα. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Σωματείο Στενοπός Οχυρώσης Μπέλης Αγκίστρου, φυσικά με τη στήριξη του Δήμου Συνδικής. Στο οχυρό Ρούπελ λοιπόν θα αναβιώσει η μάχη στο Ρούπελ 1941 την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11 το πρωί και ουσιαστικά θα γνωρίσουμε μια ιδιαίτερη σκληρή πτυχή της μάχης των οχυρών κατά τη γερμανική εισβολή του 1941 στη στενοπό του Ρούπελ, που με χάρη στους αναβιωτές που παίρνουν μέρος, τα εντυπωσιακά εφέ που υπάρχουν και στην όλη διοργάνωση και σκηνοθεσία, έχει την αίσθηση ότι παρακολουθείς μια ζωντανή κινηματογραφική ταινία. Με όλα τα εφέ εκείνης της εποχής θα μεταφερθούμε στις 9 Απριλίου του 1941 στις τελευταίες δραματικές στιγμές της μάχης των Λουτρών Σιδηροκάστρου, που ουσιαστικά είναι και το φινάλε της αναμέτρησης λίγο πριν τη λήξη των εθνοπαραξιών της 9ης Απριλίου. Το κεντρικό αναβιωτικό δρόμενο, όπως σας είπα, θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στο χειρό Ρούπελ, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αθανάσιου Δαβάκη. Στην επαιτειακή διοργάνωση συμμετέχουν αναβιωτικές ομάδες από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τσεχία, μεταφέροντας στο κοινό εικόνες και στιγμές από τις μάχες αυτές. Την αφήγηση του κεντρικού δρόμενου υπογράφηκε φέτος με την υποβλητική του φωνή ο Αλέξης Κοστάλας. Και περιμένουμε και φέτος χιλιάδες επισκέπτες, υπάρχει αυτή η δυνατότητα φιλοξενίας, ενώ αυτή την ώρα αναβιώνει το δρόμενο για μαθητές, για μαθήτρες και μαθητές 42 σχολείων από διάφορες περιοχές της χώρας που βρίσκονται στο Δήμο Συνδικής, στον αυθεντικό χώρο του οχύρου και γίνεται αυτή την ώρα για αναβίωση για τους μαθητές. Το βράδυ στις 8 θα υπάρξει ένα φερετρό περίπατος από ομάδες αναβιωτών που θα ζωντανεύσουν την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής στο κέντρο της πόλης των Σερών, ενώ μία ώρα μετά, μπροστά από το διοικητήριο, θα πραγματοποιηθεί χοροσπερίδα σε μία βραδιά γεμάτη ρυθμούς, μουσική, εικόνες από τη δεκαετία του 40 με αυθεντικούς σκοπούς, αυθεντικές φορεσιές. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει αύριο στην έδρα του Δήμου Συντικής, στο Σιδηρόκαστρο, δηλαδή ρετρό παρέλαση αναβιωτών και ιστορικών οχημάτων σε μια εντυπωσιακή διαδρομή που συνδέει το παρελθόν με το σήμερα, και θα ακολουθήσει η ρεμπέτικη βραδιά με το σχήμα Τροβαδούρη σε ένα αυθεντικό μουσικό ταξίδι με ήχους και αρώματα μιας άλλης εποχής. Και φυσικά την Κυριακή στις 11 στο οχυρό Ρούπελ θα γίνει η αναβίωση.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, Θάλια, δεν θα είναι ήσυχο το Σαββατοκύριακο, αλλά εύχομαι τουλάχιστον να είναι δημιουργικό για σένα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εμείς λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα έτσι, του ΕΒΟΥ. Θυμίζουμε ότι στην Αλεξανδρούπολη σήμερα και αύριο θα είναι ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Δυτικός σας για την ημέρα της Ευρώπης. Ενώ χτες ήταν στην Κομωτινή, σε επίτιμο διδάκτορα Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράξης, αναγορεύτηκε χθες στις 7 η ώρα το απόγευμα ο Πρόεδρος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Απόστολος Δυτικώστας, στο κεντρικό αμφιθέατρο του Ιδρύματος στην Πανεπιστημίου Πολυκομωτινής, και αμέσως μετά την ομιλία του έκανε και τη δήλωση για την διάκριση αυτή.
3: Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει διακριθεί όχι μόνο εντός των τυχών, αλλά πανευρωπαϊκά. Και βέβαια είναι εξαιρετική τιμή για μένα η αναγόρευσή μου σε επίτιμο διδάκτορα αυτού του πανεπιστημίου. Δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ συγκινημένος σήμερα, γιατί το πανεπιστήμιο αυτό έχει την έδρα του σε έναν τόπο που αγαπώ ιδιαίτερα, αλλά και σε έναν τόπο που έχει τεράστια γεωστρατηγική σημασία, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για το σύνολο της Ευρώπης. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η Θράκη δεν βρίσκεται στην άκρη της Ελλάδας, βρίσκεται στην αρχή της Ευρώπης. Και όλοι μας πρέπει να συνεχίσουμε, και θα το κάνω σίγουρα σε ό,τι με αφορά αυτό, να συνεχίσουμε τον αγώνα για να αποκτήσει η Θράκη όχι μόνο τα χαρακτηριστικά της ασπίδας που έχει σήμερα, αλλά τα αναπτυξιακά εκείνα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει. Και γι' αυτό το λόγο, σε 2 μέρες θα παρουσιάσω το έργο, το σημαντικό έργο του σιδηροδρομικού και οδικού άξονα που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Θράκη, για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη συνολικά, που θα τονώσει το εμπόριο, θα βελτιώσει τις μετακινήσεις, αλλά και θα ενισχύσει σημαντικά την άμυνα της Ηπείρους μας. Και βέβαια, το έργο αυτό που θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους θα είναι ένα έργο που θα ξεκινήσει άμεσα την κατασκευή του, και πιστεύω πραγματικά ότι η Θράκη και συνολικά η Ελλάδα θα αποκτήσουν μέσα από αυτή την κεντρική ευρωπαϊκή αρτηρία έναν πολύ σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμα Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Απόστολος Τζικώστας, είναι σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Από εκεί θα ανακοινώσει όλη αυτή τη διαδικασία της σύνδεσης της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Υπάρχει όμως μια ερώτηση στο μυαλό πάρα πολλών πολιτών: τι θα γίνει αυτή η περίφημη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Ξάνθη, με την Κομωτινή και με την Αλεξανδρούπολη.

0: Μακεδονίας στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και την χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινοδοτή.
1: Η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα να περάσουμε στους μαθητές και μάλιστα στους μαθητές της πρώτης ηλικίου σε όλα τα σχολεία της περιφέρειάς μας, 4.500 μαθητές, μια εκπαίδευση στην οποία αντιμετωπίζουν την κάρπα, να μάθουν τον τρόπο που λέγεται κάρπα για να μπορέσουν να βοηθήσουν κάποιο άλλο παιδί. Παράλληλα και τη χρήση του απεινοδοτή, στην οποία ήδη και ακολούθησε και ένα πρόγραμμα ταύτη τη δική μα πρωτοβουλία από το Υπουργείο που θα μπουν σε όλα τα σχολεία απεινοδοτέ. Επομένως, κάτι πιθανόν οι συνεργάτε μα, κ. Κατσουμιδάκη και κ. Ζαλακούρα, οι αντίστοιχοι αντιπεριφερειάρχε του τομεί αυτού, είδαν πιο μπροστά και φέραν αυτό το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στον Περιφερειάρχη στην ουσία και μέσα επόμενο το βάλουμε στο πρόγραμμα δράση για το 2025. Και σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά ολοκληρώνεται αυτή η δράση, 4.500 μαθητέ περίπου συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως το ΕΚΑΒ της περιφέρειάς μας και όλα τα στελέχη που συμμετείχαν σε όλες αυτές τις δράσεις. Τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, στον οποίο υπογράψαμε και ένα μνημόνιο συνεργασίας με τη δράση. Τη διευθύντρια εκπαίδευση της περιφέρειάς μας, γιατί με ένα συντονισμό των καθηγητών, όλων αυτών των ανθρώπων που συμμετέχουν στα σχολεία, έγινε αυτή η δράση. Τους γονείς, στην οποία τα παιδιά τους τα παροτρύνουν να συμμετέχουν σε αυτή τη δράση. Είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτή την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος. Συνεχίζουμε, δεν σταματάμε εδώ πέρα. Τα παιδιά μας, η νέα γενιά, είναι άνθρωποι του μέλλοντος και προσπαθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους να δώσουμε όσο το περισσότερο εφόδιο.
0: Θα παραμείνουμε λίγο στα θέματα της υγείας. Θα πάμε στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου το κλίμα δεν είναι πολύ καλό την τελευταία περίοδο, καθώς ο διοικητής του νοσοκομείου αλλά και οι διοικητές βρέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα με αλληλομηνύσεις. Κάνει, ταξιδεύει το θέμα αυτό, όχι μόνο στη δική μας την περιοχή, στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και θέξη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Τεπελόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των γιατρών του νοσοκομείου Καβάλας, να μας δώσει λίγο τη γενική εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα.
2: Το κλίμα είναι βαρύ, πάρα πολύ βαρύ θα έλεγα. Και δεν είναι μόνο τις τελευταίες μέρες, είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια ένταση, η τοξικότητα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, θα έλεγα. Mm-hmm. Δεν είναι καλή η κατάσταση. Δεν είναι καλή η κατάσταση και φυσικά το αποκορύφωμα ήταν το τελευταίο επεισόδιο το οποίο συνέβη με τους δύο συναδέλφους, οι οποίοι βρέθηκαν στο τμήμα με το διοικητή του νοσοκομείου να ανταλλάσσουν μηνύσεις και να έχουν αυτές τις ιστορίες. Ο συνάδελφος, χωρίς να το θέλει και χωρίς να το ξέρει, το ανακοινώθηκε ότι θα μετακινηθεί για 3 μήνες στο νοσοκομείο της Ξάνθης για να καλύψει εκεί εφημερίες. Το οποίο φυσικά από μόνο του είναι απαράδεκτο, έτσι, γιατί αυτό το θεωρούμε για κάτι που εντάξει έγινε και δημιουργήθηκε ένταση. Είναι από μόνο του απαράδεκτο να μετακινείται κάποιος ενώ έχει διορθωθεί σε ένα νοσοκομείο για 3 μήνες σε κάποια άλλη πόλη. Πέραν τούτου λοιπόν, η σύζυγός του, καθώς έχουν και 2 ανήλικα τέκνα, ζήτησε την άδεια, την γονική άδεια ανατροφής τέκνου, την οποία και δικαιούται, για το χρονικό διάστημα που θα έλειπε ο σύζυγος στην Ξάνθη, προκειμένου να βρίσκεται στο σπίτι, γιατί επαναλαμβάνουν ανήλικα τα τέκνα τους. Mm-hmm. Και ο διοικητής δεν της τη χορήγησε ως ζήτησε η γυναίκα, δηλαδή να είναι, η άδεια να είναι σερή, αλλά την τεμάχησε σε δόσεις, θα το έλεγα. Πράγμα το οποίο δεν έγινε αποδεκτό. Πήγαν από το γραφείο του να το συζητήσουν το θέμα. Εκεί ανέβηκαν οι τόνοι και την επόμενη μέρα, την επόμενη, επαναλαμβάνω, το απόγευμα, όπως αναφέρουν οι συνάδελφοι, βρέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα για να καταγράψουν το περιστατικό και εκεί συνάντησαν τον, μετά από λίγα λεπτά, τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος, όπως αναφέρουν, πήγε για να τους μηνύσει και να τους οδηγήσει στο αυτόφορο. Αλλά ανταλλάχθηκαν εκεί μηνύσεις. Οι άνθρωποι βρίσκονταν στην αστυνομία περίπου μέχρι τις 12 το βράδυ. Και το ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι εκείνη τη μέρα η συνάδελφος είχε εφημερία ετοιμότητας. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο ο διοικητής να κάνει μήνυση σε γιατρό του νοσοκομείου, να τον οδηγεί, με πρόθεση να τον οδηγεί στο αυτόφορο, ενώ βρίσκεται σε εφημερία ετοιμότητας. Πραγματικά δεν ξέρω τι ξημερώνει σε αυτό το νοσοκομείο, ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα, τι μπορεί να συμβεί. Διαρκώς γίνονται πράγματα τα οποία είναι πέρα από τη λογική και μας εκπλήσουν. Mm-hmm. Αυτό που έχω να πω ότι είναι γενικότερα επικρατεί μια τοξική κατάσταση, με μια ανασφάλεια και ένα άγχος στους συναδέλφους. Καθώς επισύεται πάντα ο φόβος κάποιας δίωξης πειθαρχικής υπηρεσιακής, κάποιου εξοδίκου, κάποιας μήνυσης. Έφτασε στο νοσοκομείο με ένας χώρος διέλευσης δικαστικών επιμελητών, οι οποίοι ψάχνουν τους γιατρούς στα γραφεία τους, στον χώρο εργασίας τους, για να τους επιδώσουν εξώδικα, μηνύσεις κτλ. Αυτό δεν είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζει ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Πρέπει να σταματήσουν αυτά. Το έχουμε τονίσει παντού και θεσμικά και κατηδίαν σε συζητήσεις, αλλά δυστυχώς είναι μια πρακτική η οποία, αντί να σταματήσει, βλέπουμε ότι κλιμακώνεται. Φτάσαμε σε σημείο τώρα πια και εφημερεύοντες να επισύρεται, ας πούμε, η απειλή της μήνυσης και του αυτοφόρου σε γιατρούς οι οποίοι Εφημέρωμα.

0: στο νοσοκομείο.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο πρόεδρος των γιατρών του νοσοκομείου Καβάλας, ο Γιώργος Τεπελόπουλος, για την πολύ άσχημη κατάσταση που υπάρχει αυτή την ώρα. Θα δούμε αν θα υπάρχει έτσι μια ομαλότητα τις επόμενες μέρες και εξαμουνηθούν οι καταστάσεις έτσι όπως το έχουν, σαν από τα καλύτερα νοσοκομεία που είχε έτσι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και είναι κρίμα. Πάμε τώρα προς την περιοχή. Πάμε προς την περιοχή της Δράμας τώρα. Εκεί θα πάμε στο αμφιθέατρο του Δήμου κάτω του Νευροκοπείου, όπου έχει ξεκινήσει από τις 10 η ώρα το πρωί ο μαθητικός διαγωνισμός με θέμα την ελληνική γλώσσα με τίτλο «Λέξη Μαχία». Θα πάμε να συναντήσουμε τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου κάτω του Νευροκοπείου, τον Αναστάσιο Μωυσιάδη.
2: Τέταρτη χρονιά Λέξη Μαχιών, ναι, και είναι αναβαθμισμένος και αυτός ο αγώνας. Είναι, να το πούμε έτσι, ένας αγώνας, ένας διαγωνισμός που περιλαμβάνει ορθογραφία λέξεων, λεξιλόγιο, συνώνυμα, αντώνυμα, γραμματική αναγνώριση, δημιουργία λέξεων και σημασία λέξεων. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας διαγωνισμός που προάγει ακριβώς την ελληνική γλώσσα. Που... Τώρα, πώς γίνεται αυτό, να πούμε λίγο. Τρία χρόνια μέχρι τώρα το κάναμε μόνο για τα λύκεια της Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Με τη στήριξη βέβαια του Δήμου κάτω του Νευροκοπείου. Στόχος μας βέβαια ήταν να το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο και να γίνει σε περιφερειακή βάση. Να πω ότι η περιφέρεια, μάλλον δευτεροβάθμιση και πρωτοβάθμιση εκπαίδευση από την Κομωτινή έδειξε ενδιαφέρον. Η περιφέρεια το ίδιο σε πολιτικό επίπεδο. Απλά υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν έχουμε χώρο για να κάνουμε μεγαλύτερη εκδήλωση με περισσότερα σχολεία. Να σας πω ότι δείξαμε ενδιαφέρον στις σχολεία από τον Εύρο, από την Καβάλα και από άλλους νομούς. Αδυνατεί ο Δήμος να το καλύψει σε ό,τι αφορά το χώρο. Σε ό,τι αφορά τη διαμονή, την φιλοξενία και αυτά, και σκεφτόμαστε να το κάνουμε και σε διήμερο, ο Δήμος θα έχει. Δεν έχουμε χώρο για αυτή την εκδήλωση. Αυτός μας έρχεται το Λύκειο Ελευθερούπολης. Μέσα στα 10 λύκεια που θα έχουμε εδώ είναι το Λύκειο Ελευθερούπολης, που έρχεται από άλλο νομό. Δεν μπορούσαμε παραπάνω να προχωρήσουμε. Δύσκολο αυτό το εγχείρημα που γίνεται εδώ, ξέρετε. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Είμαστε μικρό σχολείο, αλλά ίσως αυτό να είναι και το ατού μας, γιατί υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να συνεννοείται και να δουλεύει καλά γι' αυτό. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο πανελλαδικό ούτε σε ιδιωτικό σχολείο ούτε σε δημόσιο σχολείο. Ευελπιστούμε όμως ότι θα μπορέσουμε να το επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο με τη στήριξη και της περιφέρειας από το χρόνο, γιατί ακριβώς δίνεται η δυνατότητα για στα παιδιά, δίνεται η δυνατότητα να προβληθεί η δυναμική της ελληνικής γλώσσας, ο πλούτος των νοημάτων της και της εκφραστικότητάς της. Σε μια περίοδο, κ. Παδαζόγλου, που βλέπετε πόσο κακοποιείται η γλώσσα ακόμα πάρα πολύ, δεν θα πω από τους νέους, οι νέοι είναι μια χαρά, πάντα είχαν τη δική τους επικοινωνία με τη δική τους γλώσσα, αν θέλετε, αλλά οι μεγαλύτεροι δεν ξέρουμε να μιλάμε. Δηλαδή βλέπω καμιά φορά και απελπίζουμε στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, συζητήσεις αυτά, και βλέπω ότι δεν ξέρουν καν να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα. Αλλά να σας πω, με την εμπειρία μου τρία χρόνια τώρα εδώ, υπάρχει μέλλον. Βλέπω πόση μεγάλη διάθεση έχουν τα παιδιά, πόσο ωραία πράγματα δημιουργούν εδώ μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό. Και πιστεύω ότι βοηθάει σε αυτό το τομέα. Καλύτερα μιλάμε τη γλώσσα μας εδώ, στην ελληνική γλώσσα. Βλέπετε πόσο ομιλείται και πόσο αγκαλιάζεται από όλο τον επιστημονικό και όχι μόνο κόσμο παγκόσμιο την ελληνική γλώσσα. Όσο λοιπόν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα μας, όσο τη μιλάμε πιο σωστά, τόσο πιο εύκολα θα κατανοήσουμε και την δεχτή νοημοσύνη, να είστε σίγουροι. Δηλαδή, η γλώσσα είναι όχι απλά η επικοινωνία μεταξύ μας, μεταξύ των ανθρώπων, αλλά η ελληνική γλώσσα είναι η καλύτερη έκφραση ακόμα και πέρα από των συναισθημάτων και των ιδεών. Και ο κόσμος μας σήμερα, για να κατανοήσει ιδέες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, χρειάζεται να γνωρίζει καλά τη γλώσσα. Όταν λοιπόν τη γνωρίζουμε, μπορούμε να μπούμε σε αυτόν τον κόσμο των ιδεών και να μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα σαν άνθρωποι, φτιάχνοντας και ένα καλύτερο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από όλα αυτά, δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα παιδιά από τις περιφερειακές ενότητες που υπάρχουν, από όλα τα σχολεία, να συνυπάρξουν μαζί να λειτουργήσουν ομαδικά, γιατί ο αγώνας γίνεται με ομάδες παιδιών που έρχονται από τα σχολεία. Και στο τέλος κάθε χρόνο κλείνει πολύ ευχάριστα όλη η εκδήλωση. Και φέτος με το μουσικό λύκειο δράμα, θα μας έρθει και η ορχήστρα με μπουζούκια, ώστε να κλείσει και εορταστικά με χορούς η όλη εκδήλωση.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Αναστάσιος Μωυσιάδης, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Κάτω Νευροκοπή, που αυτή την ώρα έχει ο διαγωνισμός της Συμμαχίας για τέταρτη χρονιά. Μια πολύ πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν οι εκπαιδευτικοί εκεί. Και από εκεί να πάμε στην περιφέρεια και ενότητα του ΕΒΟ, την Κυριακή που μας έρχεται. Οι σπορείτες του ΕΒΟ μοιράζουν σπόρους και για τα φυτά, αλλά και για τα λαχανικά από τις 5 η ώρα το απόγευμα. Και μετά πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δελιάν.
0: Ναι. Πριν τρία χρόνια, για δύο χρονιές, ναι, έκανα αυτή την εκδήλωση, την κάναμε στην Ορσιάδα, σε συνεργασία με τον Κοσμήτουρα τότε, τον κύριο Κουτρούμπα.
3: Μάλιστα.
0: Και τα παιδιά του Πανεπιστημίου. Είχα γύρω στους 50 φοιτητές, mm-hmm, σαν ομάδα.
3: Ναι.
0: Είμαστε στα τρομοκήπια του ΕΠΑΛ, ναι, είναι στο δρόμο προς το κολυμπητήριο. Mm-hmm. Μόλις τρίτη στο δρόμο προς το κολυμπητήριο, ναι, αριστερά, θα δουν οι συνδημότες μας και οι συντοπίτες μας, mm-hmm, θα δουν δύο δρομοκήπια. Εκεί θα γίνεται γιορτή. Ναι. Είναι ακριβώς κάτω το πολυκοινωνικό της Αλεξανδρούπολης.
3: Μάλιστα.
0: Τώρα, το τι θα κάνουμε εκεί, ας πούμε. Mm-hmm. Εκεί οι πόρτες ανοίγουν στις 5.30 ώρα το απόγευμα. Mm-hmm. Ο κόσμος βλέπει τι έχει. Έχουμε πάρα πολλές ποικιλίες από ντομάτες, πιπέρια, μελιτζάνες, κολοκύθια. Uh-huh. Και 6 ώρα θα ξεκινήσει τη διανομή των φυτών. Ναι. Πάντα εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά είναι εντελώς δωρεάν. Εντελώς.
1: Εντελώς δωρεάν λοιπόν, συμπίπτει με τη γιορτή της μητέρας. Όσοι δεν έχουν προλάβει μέχρι εκείνη την ώρα να πάρουν τα απαραίτητα λουλούδια για τη μάνα, νομίζω ότι μπορούν να προλάβουν να πάρουν σπόρους αλλά και λαχανικά για τις μητέρες. Θυμίζουμε την Κυριακή, είναι η μεγάλη γιορτή της μητέρας. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον Γιάννη Παναγιωτίδη. Είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Καβάλας. Χθες είχαμε μία παπαρέ Ανατολικής Μακεδονίας και θα έχει και τα επιμελητήρια Δάγμας και Καβάλας. Συνδιοργάνωσαν χθες μια ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της δράσης του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 με τον τίτλο «Παράγουμε στην Ελλάδα». Πάμε να δούμε λίγο τι είπε.
4: Πρόγραμμα το καινούργιο που έχει βγει από την περιφέρεια, όπως είπατε το «Παράγουμε», αφορά μεταπιτικές επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, επιδότηση 50%. Και αν ολοκληρωθεί και σε λιγότερο από 9 μήνες η επιδότηση πηγαίνει στο 55%. Άρα λοιπόν αφορά κυρίαρχα τις μεταπιτικές επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας. Είναι ένα πρόγραμμα που βοηθάει πολύ τις μεταπιτικές σε κτηριακά εξοπλισμό αλλά και στην εξωστρέφειά τους, εξαγωγική δραστηριότητα. Και νομίζω ότι όσοι ενδιαφέρονται καλό θα ήταν να παρακολουθήσουν την ενημέρωση από το υποκατάστημα του ΕΦΕΠΑΕ στην περιοχή μας που θα γίνει και αφορά τις επιχειρήσεις αυτές που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση κυρίως. Βοηθά τις επιχειρήσεις στο να εξυγχρονιστούν στον εξοπλισμό τους στα κτηριακές εγκαταστάσεις, κυρίως στο μηχανολογικό εξοπλισμό όπου η τεχνολογία προχωρά και εξελίσσεται και για να γίνουν και περισσότερο ανταγωνιστικές. Αυτό είναι ένα σημαντικό ποσοστό και θα ωφελήσει πολλές κυρίες και να πω ότι ενώ η εντύπωση ότι η περιοχή μας, ο νομός μας κυρίαρχα αφορά τουριστική δραστηριότητα, να ξέρετε ότι σε μέγεθος συμμετοχή σε προγράμματα είναι κυρίως η αγροδιατροφή, δηλαδή οι επιχειρήσεις οι οποίες εξεργάζονται αγροδιατροφικά προϊόντα, τα οποία είναι και τα κυρίαρχα και στην ανατολική πλευρά αλλά και στην δυτική.
1: Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Αύριο το Σάββατο 9 Μαΐου οι Μετάλλικα ανεβαίνουν στη σκηνή του ΆΚΑ για την πέμπτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με τους Μετάλλικα που ερμηνεύουν όμως ένα κλασικό κομμάτι από την κλασική μουσική του Μόσαρτ. Απολαύστε τους. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλό μεσημέρι. Η αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Μέχρι και τη μία περίπου θα είμαστε μαζί λίγο πιο αργά σήμερα. Με τέσσερις σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι: η ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Και έχουμε αρκετά να πούμε για τα παιχνίδια και τις αθλητικές εκδηλώσεις που έχουμε αυτό το Σαββατοκυριακό, και δεν είναι για λίγες. Έχουμε και δύο τελικούς κυπέλου, τελικό Super Cup για τις ενώσεις. Έχουμε παιχνίδια για τον Πανσεραϊκό και για τον Πανθρακικό στη Super League, αλλά και στα Μπαράζ Ανόδου για την Super League 2. Και επίσης έχουμε και διάφορα για το μπάσκετ να πούμε. Ακόμη δεν έχει οριστεί η ημερομηνία για τους τελικούς της National League 1. Υπάρχει όμως το street basket, το οποίο θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Γιώργος Εφρεμίδης σήμερα μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντες μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής, και θα ξεκινήσουμε, καθώς ο Βασίλης Αναστασιάδης βρίσκεται σε μια εκδήλωση και για τα οχυρά Ρούπελ, να ξεκινήσουμε το σημαντικό παιχνίδι του Πανσεραϊκού απέναντι στην Κηφισιά. Στις 4 η ώρα το Σάββατο αυτό το παιχνίδι. Τα τελευταία νέα λένε ότι όλοι θα είναι στην αποστολή, και ο Τεσσαϊρέ, ο οποίος ήταν τραυματίας στο πρώτο παιχνίδι με τη Λάρισα προς το τέλος, έπαιζε τραυματίας στο δεύτερο παιχνίδι, σε αυτό το δραματικό 1-1 που ισοφάρισε με πέναλτι στον 98 λεπτό ο Πανσεραϊκός, θα είναι στην αποστολή, αμφίβολη βέβαια η συμμετοχή του, λογικά θα είναι στον πάγκο και θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Μια Κηφισιά η οποία είναι στη δεύτερη θέση αυτής της ειδικής βαθμολογίας, στον play-out, και με 34 βαθμούς, είναι 6 βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Ο Πανσεραϊκός είναι ισόβαθμος, με υπερτερή όμως την ισοβαθμία με τον Αστέρα Άκτορ, στους 28, στην 12η θέση. Θέλει οπωσδήποτε την νίκη, γιατί την επόμενη αγωνιστική παίζουν μεταξύ τους οι δύο ομάδες στην Τρίπολη, εκεί όπου είναι άλλος ένας τελικός για την ομάδα των Σερών. Να δούμε λοιπόν τι θα κάνει ο Πανσεραϊκός, θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε στην εκπομπή της Δευτέρας. 4 η ώρα το Σάββατο το πρώτο χρονικά παιχνίδι για αυτή τη διαδικασία των play-out. Στις 5 είναι το Λάρισα Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος Πανετολικός είναι στις 7.30, και αυτό το παιχνίδι μεταξύ της Λάρισας και του Αστέρα είναι πολύ σημαντικό και για τους δύο τελευταίο χαρτί για την Λάρισα, έτσι ώστε να έχει ελπίδες παραμονής. Την Κυριακή έχουμε τα παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5 ως 8 που είναι διάφορα, και τα δύο γίνονται στις 5, με τον Άρη να υποδέχεται τον Όφη και τον Βόλο το Λεβαδιακό. Ενώ για τα παιχνίδια τίτλου, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι σίγουρα τέταρτος, στις 7.30, και με νίκη ουσιαστικά κλειδώνει το πρωτάθλημα, και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 7.30, αν δεν υπάρξει νικητής και κερδίσει η ΑΕΚ, έχουμε και μαθηματικά πρωταθλητή. Θα είναι η ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται 6 βαθμούς μπροστά στην βαθμολογία. Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον αυτή την αγωνιστική λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της μεγάλης κατηγορίας. Εκεί όπου στη βαθμολογία η ΑΕΚ είναι πρώτη με 67 στα play-off, 61 έχει ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ολυμπιακό, υπερτερεί ο ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία, 51 έχει ο Παναθηναϊκός. Στις θέσεις 5 ως 8 που όπως είπαμε είναι αδιάφορη διαδικασία, αφού ο Όφη πήρε το κύπελο και θα παίξει αυτό στην Ευρώπη, 25 ο Λεβαδιακός, 22 ο Άρης, 20 ο Όφη, 17 ο Βόλος. Στα play-out, τα οποία αφορούν την περιοχή μας, έχουμε 40 βαθμούς ο Ατρόμητος, έχει εξασφαλίσει την παραμονή, 34 η Κηφισιά, ακόμη δεν είναι σίγουρη. Στους 31 βαθμούς ο Πανετολικός, στη 12η θέση Πανσεραϊκός με 28 μαζί με τον Αστέρα Άκτορ, και 25 στην τελευταία θέση είναι η ομάδα της Λάρισας. Yeah.
Αυτά λοιπόν για ένα παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά, το οποίο θα το διευθύνει ο Παπαδόπουλος από τη Μακεδονία, ο Ματσάς από το Ηράκλειο, πρώτος βοηθός, δεύτερος ο Πάτρας από τη Μακεδονία, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, Βάρ ο Πολυχρόνης από την Πιερία, Αιβάρ ο Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική, ενώ παρατηρητής στο αγώνα θα είναι Καλογερόπουλος από την Αθήνα. Αυτά όσον αφορά την μεγάλη κατηγορία. Και βέβαια να πούμε ότι ξέρουμε τις ομάδες που θα παίξουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα στους τελικούς, μετά τους χθεσινούς επαναληπτικούς συμμετελικούς στο Europa League και στο Conference. Έχουμε την Παρί με την Arsenal να διεκδικούν το Champions League. Η Freiburg με την Aston Villa θα διεκδικήσουν το Europa League, καθώς η Aston Villa κέρδισε με 4-0 την Nottingham. Προηγήθηκε νωρίς 1-0 ισοφάρι στο σκορ του πρώτου αγώνα, πέτυχε δεύτερο τέρμα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και 2 γκολ στο τέλος. Έκανε το 4-0. Η Freiburg πλεονέκτημα από νωρίς, αφού από το 6ο λεπτό έπαιζε με 10 παίκτες στην Μπράγκα. Προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο, έκανε το 3-0. Μείωσε η Μπράγκα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω. Είχε κερδίσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, έμεινε εκτός. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο, αυτοί που απέκλεισε την ΑΕΚ, θα βρίσκονται στον τελικό. Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ, αν δούμε την εξέλιξη και του δεύτερου παιχνιδιού, αλλά και στο πρώτο που δεν της βγήκε τίποτα. Με την Κρίσταλ Πάλας να κερδίζει δεύτερη φορά με 2-1 της Σαχτάρ Ντόνετσκ, ενώ η Ράγιο Βαγεκάνο κέρδισε και μέσα στο Στρασβούργο με 0-1 και πήγε στον τελικό. Αυτές οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν τα τρόπαια. Για τη Super League 2 τώρα να θυμίσουμε ότι το Σάββατο στις 3 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας έχουμε τον τελικό K17, μόλις χθες έγινε γνωστό το γήπεδο, με τον Πας Γιάννα να αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο. Τυπικά γηπεδούχος είναι η ομάδα του Πας Γιάννα. Η Καβάλα, η οποία υποβιβάστηκε, όμως δεν ξεχνάω ότι βοήθησαν, έβγαλε ανακοίνωση ευχαριστώντας κάποιες εταιρείες οι οποίες ήταν κοντά στην ομάδα, όπως αναφέρει, σε όλη την χρονιά, σε δύσκολες στιγμές. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η δεύτερη μέρα. Ο μόνος σίγουρος είναι ο Νέστος, ο Νέστος Χρυσούπολης, ο οποίος πληροφορίες λένε ότι θα κρατήσει τον βασικό κορμό, και γιατί όχι άλλωστε, αφού είχε μια επιτυχημένη χρονιά μετά την παραμονή, και θα κοιτάξει να ενισχυθεί αφού πλέον είναι αναβαθμισμένη η Super League 2. Έχουμε έναν ενιαίο όμιλο με 16 ομάδες. Από εκεί και πέρα έχουμε μικρό και μεγάλο τελικό για τις μεικτές ομάδες των ενώσεων K16. Στη Νέα Πέραμο, στη Δυτική Αττική, έχουμε Θεσπρωτεία Δωδεκάνησο για το μικρό τελικό το Σάββατο στις 3 η ώρα. Την Κυριακή στις 5 η ώρα στο γήπεδο Γαλανέικων στη Φθιώτιδα, ΕΠΣ Πειραιά, ΕΠΣ Μακεδονίας. Αυτή είναι η τελική φάση. Για τη ΓΑΜΑ Εθνική τώρα, ο Πανθρακικός περιμένει να σφραγίσει το εισιτήριο για την επιστροφή του σε επαγγελματική κατηγορία. Με την Ελασσόνα θα παίξει την Κυριακή στις 3. Ένα βαθμό χρειάζεται η ομάδα της Κομωτινής. Ο Απόλλων Καλαμαριάς υποδέχεται τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, είναι στη δεύτερη θέση με 6 βαθμούς. 3 βαθμούς έχει η Ελασσόνα χωρίς βαθμό Εθνικός Νέο Κεραμιδίου. Με νίκη, ο Απόλλων Καλαμαριάς, ειδικά αν δεν κερδίσει η Ελασσόνα μέσα στην Κομωτινή, και αυτός εξασφαλίζει ουσιαστικά την άνοδο. Στον άλλο όμιλο, Άρης Πετρούπολης Εθνικός και Πύργος Ζάκυνθος, εκεί όπου γίνεται ένας μικρός χαμός στη βαθμολογία. 5 έχει ο πρώτος, 2 έχει ο τελευταίος. Όλες οι ομάδες έχουν ελπίδες για να πάρουν το εισιτήριο της, τα δύο εισιτήρια της ανόδου. Ο Γκαϊτατζής από την Δράμα με βοηθούς Παυλίδη, Δημητριάδου και τέταρτο το Σουμπάρ από τον ίδιο σύνδεσμο θα διευθύνουν το Πανθρακικό Ελασσόνα. Όπως είπαμε και χθες, και Απόλλων Καλαμαριάς, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Μιχαηλίδης, Σαμαράς, Ασλανίδης και Αρχηρός ο τέταρτος από την Μπέλα είναι οι διαιτητές σε αυτό το παιχνίδι. Μεγάλος τελικός για το κύπελο της ΕΠΣ Ξάνθης γίνεται το Σάββατο στις 6
μεταξύ του Άτλας Ελλήνου και του μεγάλου φαβορή που είναι ο Παύλος Μελιάς-Κουτσού, ο οποίος πάει για τον ντάμπλ. Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, τώρα θέλει να πάρει και το κύπελο, μέρος των σώμων θα δοθούν και για καλό σκοπό. Ο Ζαζέρ Φεράτογλου ορίστηκε να διευθύνει ως πρώτος διευθύντης τον τελικό του θεσμού, ο οποίος θα γίνει στο γήπεδο του ΑΟΚΣ. Και τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Γιώργου Σουπιάδη, ένας ανθρώπου ο οποίος τίμησε το ποδόσφαιρο, όπως αναφέρει η Ψηξάνθη, και αγαπήθηκε ως ολίγη στα γήπεδα της περιοχής μας. Βίρον Καβάλας και Βυζάντιο μονομαχούν αύριο για το τρόπιο στην ΕΠΣ Καβάλας στις 6 ώρα στο γήπεδο της Ελευθέρου Πόλης. Θα γίνει ομάδες οι οποίες μάχονται για το ένα τρόπο, αφού ο πρωταθλητής είναι ο Ορφέας Ελευθερού Πόλης, στην έδρα του οποίου θα γίνει τελικός. Ο Βίρον είχε κατακτήσει το κύπελλο τελευταία φορά το 22-23 νικώντας με 1-0 την ομάδα του Άρη Πηγών. Στην Δράμα είχε γίνει πριν από καιρό τελικός, εδώ Ξαβόλακα ήταν κυπελούχος. Έχουμε το λεγόμενο Super Cup, ο αγώνας κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως λέγεται, μεταξύ της κυπελούχου Δόξας Βόλακα και της πρωταθλήτριας Νέας Αμισού. Την Κυριακή στις 5 στο γήπεδο της Δόξας Δράμας θα γίνει Δόξα Βόλακα μετά από κλήρωση, είναι τυπικά γηπεδούχος όπως διαβάζω. Αυτά για τις διοργανώσεις του ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ περιμένουμε να δούμε πότε θα οριστούν, αν θα είναι την επόμενη Τετάρτη, γιατί δεν βλέπω να έχουν οριστεί ημερομηνίες για την τελική φάση. Η τελική μεταξύ του ΓΑΣ Κομωτινή και της ΧΑΝΤ, να θυμίσουμε ότι ο ΓΑΣ μεταφέρει τις δύο νίκες από την κανονική διάρκεια, οπότε για να μην πάρει το πρωτάθλημα και την άνοδο θα πρέπει να χάσει 4 φορές από τη ΧΑΝΤ, πράγμα αρκετά δύσκολο, έχοντας μάλιστα και το πλεονέκτημα έδρασε η ομάδα της Κομωτινής μετά την πολύ δύσκολη πρόκριση σε αυτό το πραγματικό ντέρμπι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης απέναντι στην Ελευθερού Πόλη. Τώρα στο προπονητικό τίμη της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με Μαξίδιο εντάχθηκαν ως πρώτη προπονητής η κότς του Ηρώδικου Κομωτινής Τζούλη Χατζηζογίδου και ως βοηθός προπονητή η βοηθός της στην ομάδα της Κομωτινής Αλεξάνδρα Ιωαννίδη. Αυτό δείχνει και τη δουλειά την οποία γίνεται στην ομάδα, που είχε πέρα στην Ορεστιάδα το απόγευμα της Κυριακής. Ο Δήμος Ορεστιάδας θα μετονομάσει σε μόρφο Δροσίδου το παλιό κλειστό της Ορεστιάδος, η οποία το 92, όταν δεν ήταν Ολυμπιακό άθλημα αλλά άθλημα επίδειξης, είχε ανοίξει το δρόμο, θα λέγαμε, καθώς είχε κατακτήσει μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Και μετά ακολούθησαν αυτά του Μουρούτσου στο Σίδνεϊ, του Νικολαίδη στην Αθήνα και στο Πεκίνο και για την Μιστακίδου στην Αθήνα και πολλές άλλες επιτυχίες που είχε η χώρα μας στο Ταϊκοντό. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την Ορεστιάδα, και από εκεί και πέρα να πούμε ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 ανδρών ξεκινά για το βόλι με τον Άθλιο Ορεστιάδος και τον Εύρο Σουφλίου την Τετάρτη 13 Μαΐου. Θα πούμε περισσότερα για τους αντιπάλους, όπως και για την Νίκη Αλεξανδρούπολης, και αυτό ξεκινά στις 13 Μαΐου. Τώρα την Κυριακή θα έχουμε το 3x3 Junior Street Basketball του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, το οποίο η διοργάνωση, όπως είπαμε, θα γίνει την Κυριακή στις 10 το πρωί και εντάσσεται στις εκδηλώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα Ελευθέρια 2026, ενώ έχουμε και τον Βορέα Αλεξανδρούπολης να διοργανώνει σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης το τρίτο τουρνουά Grass Handball Δημοτικών Σχολείων στο Φώτης Κοσμάς το Σάββατο από τις 10 το πρωί ως 2 το μεσημέρι, για παιδιά από 3η ως 6η δημοτικού. Θα γίνουν εκεί στο πράσινο 3 γήπεδα handball, έτσι ώστε να μπορέσουν οι μικροί να γνωρίσουν το άθλημα.
Από ό,τι βλέπω φτάσαμε στο τέλος. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Γιώργος Εφρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Θα ξαναπούμε την Δευτέρα, λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Britannia. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τριανταφύλου. Πάμε πάλι. Ο Τάσος Τριανταφύλου. Είναι λίγο και η ηλικία. Μαζί θα περιδιαβούμε λοιπόν την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νεκρός 20χρονος απολεπτοσπήρωση στην Βόρεια Ηλία. Ακόμη 6 εργάτες γης με φυματίωση στο Ρίο. Στην Κέρκυρα, πλήθος ποντικιών και αρουραίων στην περιοχή του Κανονιού γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους. Κάθυρξη 160 ετών σε 46χρονο αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη. Υγρά απόβλη ταχύνονταν εξέλεγκτα σε ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Βόλβη. Στη Σάμμο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα γιο ταχύ με άλογο, τραυματίστηκε ο αναβάτης. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες για την δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Τόσο ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας, όσο και 56χρονη σύζυγός του, κρίθηκαν προφυλακιστέ και θα πω ότι καταλαβαίνουν θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή.
1: Ναι, και μάλιστα θα μεταφερθούν, αναμένεται να γίνει απόψε αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
1: με πλοίο της γραμμής σε χωριστά σοφρονιστικά καταστήματα στην υπηρετική χώρα αρχικά.
0: Για λόγους ασφαλείας προφανώς.
1: Εντάξει, υπάρχει ο διαχωρισμός πανελικών γυναικείων φυλακών,
0: ναι,
1: αλλά προφανώς όλα παίρνουν ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί, είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες των δύο κατηγορημένων θα γινόταν το πρωί της επόμενης Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα χθες το βράδυ και ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, σου και η 56χρονη σύζυγός του, που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο την ώρα του φωνικού και η οποία κατηγορούνταν για συνέργεια, κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που προκαλεί ακόμα έντονες συζητήσεις εδώ σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα 24 ώρα μετά το φωνικό έχουν παγώσει την τοπική κοινωνία για ένα παιδί πραγματικά μαχητή της ζωής από τα δύο του χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχει πει και η οικογένεια, υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας. Από πολύ μικρός έδινε μάχη για την ίδια του τη ζωή σε διάφορες καταστάσεις και περιπτώσεις. Υπήρχε αυτό το τροχείο το 2023, ο θάνατος του φίλου του που ήταν συνοδηγός και όλα τα όσα ακολούθησαν, οι επιθέσεις που δεχόταν από τον πατέρα του νεαρού που είχε χάσει τότε τη ζωή του στο τροχείο, και όλο αυτό που φαίνεται να αποκαλύπτεται μέσα από το ρεπορτάζ, που ενδεχομένως θα μπορούσε με μια διαφορετική τακτική, με μια διαφορετική αντιμετώπιση αυτό το φοβερό έγκλημα να είχε αποτραπεί. Από τη στιγμή που είχαν καταγγελθεί επιθέσεις από τον πατέρα του τότε 17χρονου νεκρού στο τροχαίο, φανταζόμαστε όλοι, και είναι το θέμα συζήτηση στην τοπική κοινωνία, ότι εν έτη 2026, όταν κάποιος απειλεί τη ζωή κάποιου, το λιγότερο που πρέπει να γίνεται είναι να πηγαίνει στη φυλακή, να καταλήξει στη φυλακή πριν σκοτώσει. Ήταν ένας εν δυνάμει φωνιάς.
0: Ναι, υπάρχουν και δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη, βέβαια, γι' αυτό, που είπε ότι θα έπρεπε να κρατηθεί. Βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει χωρίς εντολή εισαγγελέα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι. Προφανώς, αλλά οι δηλώσεις αυτές, θα πω και, γίνονται μετά κατόπιν.
0: Έρχονται κατόπιν. Έχεις δίκιο.
1: Έρχονται κατόπιν. Ναι. Μια οικογένεια θυμεί, ναι, για το παιδί της. Μια οικογένεια η οποία πρέπει να σας πω ότι 3 χρόνια αφού του έγινε το τροχαίο,
0: ναι,
1: ήταν και αυτή σε ένα καθεστώς διαρκής πίεσης. Και οι γονείς και ο πατέρας ειδικά του παιδιού και το ίδιο το παιδί δεν είχαν ξεπεράσει το γεγονός που είχε συμβεί τον Οκτώβριο του 2023, όταν ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Μετά από 19 μέρες παραμονή στη μονάδα δευτική θεραπείας, όταν και ο ίδιος ο Νικήτας ήταν στο νοσοκομείο βαρύτατα τραυματισμένος, κατάφερε βέβαια να βγει ζωντανός από αυτή την περιπέτεια τελικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Χθες είχαμε στο κοριό του νεαρού, στο Κόνο Μιλοποτάμου, και την κηδεία μέσα σε ένα κλίμα πάσταρτου πόνου, με εικόνες με τα νεαρά παιδιά κυρίως να φορούν λευκά, ρούχα, όπως είχε ζητήσει η αδελφή του θύματος, το χωριό και ολόκληρη η περιοχή που φορές ντύθηκε στα μαύρα για να αποχαιρετήσει αυτό το παλικάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα μένει όλη αυτή η παγωμάρα στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να σου πω ότι οπουδήποτε και αν σταθεί κάποιος στο Ηράκλειο και όχι μόνο, είναι το υπαριθμό ένα θέμα συζήτησης.
0: Έτσι, να μην πάρει έκταση μόνο. Να μην έχουμε κι άλλο, να μην χυθεί άλλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς είχαμε κάθριξη 160 ετών σε έναν αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη, η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στις φυλακές επιστρέφει, γιατί ήταν ήδη εκεί ως προσωρινά κρατούμενος, ένας 46χρονος αλλοδαπός από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, πριν από ένα χρόνο δηλαδή περίπου, μάλιστα μετά από καταδίωξη των λιμενικών αρχών ανοιχτά της Σύμης. Ο 46χρονος δικάστηκε χθες από το μονομελές εφετείο του Δεκανήσου και καταδικάστηκε για τη μεταφορά 30 ατόμων από τα γειτονικά παράλια στη Σίμη σε συνολική ποινή κάθευσης 160 ετών και 2 μηνών, ενώ το επιβλήθηκε και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 345.500 ευρώ. Να πούμε ότι ο 46χρονος μετέφερε τα 30 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικα παιδιά, τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου 2025 με ταχύπλο σκάφος, και παρά το γεγονός ότι έγινε αντιληπτός από τους λιμενικούς, δεν σταμάτησε μέχρι την αποβίβασή τους και στη συνέχεια προσπάθησε να επιστρέψει πίσω στα τουρκικά παράλια. Καταδιώχθηκε από τους λιμενικούς, ακινητοποιήθηκε, συνελήφθη, και από την προανάκριση που έγινε διαπιστώθηκε ότι ήταν αφενός ο διακινητής και αφετέρου ότι ο κάθε μεταφερόμενος είχε καταβάλει για το ταξίδι του αυτό το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ. Ο 46χρονος οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, όπου, όπως είπα, θα επιβλήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ποινή κάθεξης. Βέβαια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 25 χρόνια αναμένεται να εκτίσει, ενώ έχει ασκήσει και έφεση για να εκδικαστεί η υπόθεσή του το επόμενο διάστημα σε δεύτερο βαθμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ και από την Ρόδο τώρα θα πάμε στις Κυκλάδες να συνδεθούμε με την ΕΡΤ στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκε τώρα ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του πλοίου που βυθίστηκε στα βόρεια της Άνδρου, το οποίο βέβαια είχε αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία και μετέφερε περίπου 3.000 τόνους σόδας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη, μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί βρίσκονται στα δικαστήρια και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη στους δύο ναυτικούς, ποιες κατηγορίες θα τους αποδοθούν και αν θα αφαιθούν ελεύθεροι. Σύμφωνα με την προανάκριση και τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα, ο αξιωματικός φέρεται να ήταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, να ένιωσε κάποια αδυναμία, κάποια διαθεσία και μάλλον έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Τώρα, σύμφωνα με νεότερα για το σημείο του ναυαγίου, πραγματοποιήθηκε απάντηση των καυσίμων. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση λίγο της μικρής ποσότητας καυσίμων που υπήρχαν μέσα στις δεξαμενές του πλοίου. Ολοκληρώθηκε οπότε με επιτυχία η συγκεκριμένη διαδικασία. Παραμένουν ωστόσο στο σημείο πιλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους όσο και για τη συνέχεια της έρευνας.
0: Νάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε υπόθεση και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την λεπτεσπύρωση. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά περιστατικά στη Ζάκυνθο. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε μια άλλη ιστορία με τον Χανταϊό, ο οποίος και αυτός μεταδίδεται μέσω των τροκτικών στον άνθρωπο ή από δάγκωμα ή από το σάλιο. Τους σπάνιες θα μου πείτε περιπτώσεις. Ωστόσο, βλέπουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει μετά το κρουαζιερόπλοιο, μετά την εμφάνιση του ιού στο κρουαζιερόπλοιο. Και θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Πάτρας και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι. Εδώ έχουμε ένα νεκρό 20χρονο από λεπτεσπύρωση στην Βόρεια Ηλία. Μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς?
4: δυστυχώς έχασε την ζωή του, ενώ είχε προκληθεί από την λιμόδια αυτή νόσο τη λεπτοσπύρωση, η οποία βέβαια είναι αρκετά γνωστή στην ιατρική κοινότητα. Ο αλλοδαπός εργάτης γης εργάζονταν σε χωράφια στην περιοχή της Ηλίας, νόσησε λοιπόν από την συγκεκριμένη ασθένεια και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να πούμε βέβαια ότι το περιστατικό αυτό δεν συνδέεται με τα περιστατικά της Ζακίνθου. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Άλλωστε έχουν καταγραφεί κάθε χρόνο, καταγραφεί μάλλον ιδίως σε αγροτικές περιοχές, θάνατοι από την λεπτοσπύρωση.
5: Και είναι και συνθήκες που μένουν, η αλήθεια.
4: Είναι πολύ εύκολο να προσληφθεί και να έχει ακόμα και μοιραία κατάληξη. Είναι οι συνθήκες ακριβώς που παίζουν ρόλο στην διασπορά της νόσου, δεδομένου ότι μιλάμε ότι γίνεται αυτό μέσω των τροκτικών. Έτσι. Ή μέσω μολυσμένου νερού που έχει έρθει σε επαφή με κάποιο τροκτικό το οποίο έχει την λεπτοσπύρωση, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό καμπανάκι το οποίο έχουν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής μας, γιατί υπάρχουν και 10 περιπτώσεις πάλι σε αλλοδαπούς εργάτες γης στα σύνορα μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας, όπου 10 άτομα νοσούν αυτή τη στιγμή με φυματίωση. Η κατάσταση υγείας τους είναι καλή από ό,τι μαθαίνουμε, δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο. Έγινε μάλιστα σήμερα το πρωί και μια σύσκεψη των υγειονομικών αρχών της περιοχής, έτσι ώστε να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Κλιμάκιο λοιπόν γιατρών το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στους χώρους όπου διαμένουν οι αλλοδαποί εργάτες γης σε συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να προχωρήσουν και σε εμβολιασμούς τύπου μαντού στους εργάτες γης που διαμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές.
5: Ναι, και θα πρέπει να γίνει και κάποιος έλεγχος, φαντάζομαι, Νίκο, και στους χώρους όπου διαμένουν οι άνθρωποι αυτοί.
4: Ακριβώς.
5: Γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Η υπόθεση δεν είναι κάτι που το μάθαμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα και στην Κέρκυρα, μιας και μιλάμε για τη λεπτοσπύρωση και για τη Ζάκυνθο και για την Πάτρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ποντίκια και αρουραίοι στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από κάδους απορριμμάτων, και όπως καταλαβαίνουμε αυτό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, έτσι?
6: Ακριβώς. Και εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Φιγαρέτου, είναι μια συγκεκριμένη περιοχή στο Κανόνι. Και όπως είπες και εσύ, η ανησυχία εντείνεται ακόμη περισσότερο μετά τα πρόσφατα περιστατικά λεπτοσπύρωσης σε Ζάκυνθο και Ηλία, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεκτη. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής του Κανονιού, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιδεινθεί σημαντικά με τα τροχτικά να έχουν ουσιαστικά κατασκηνώσει στους κάδους σκουπιδιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν ακόμη και να πλησιάσουν τους κάδους για να πετάξουν τα απορρίμματά τους. Καθώς, όπως αναφέρουν, οι αρουραίοι εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς και κυρίως το βράδυ. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο για την αποκομιδή των απορριμμάτων, όσο και για την αντικοποίηση της μειοκτονίας και καθαρισμού στην περιοχή. Στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, μας ενημέρωσαν ότι ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα μειοκτονίας και ότι θα προχωρήσουν σε εντατικές δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι συγκεκριμένη η περιοχή του Κανονιού.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε στην Λάρισα, όπου συνάντηση με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Στο επίκεντρο οι ζημιές από τον Ντάνιελ. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Έχουν περάσει χρόνια από τον Ντάνιελ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Τι γίνεται?
7: Υπάρχουν ζητήματα, Ειρήνη, καλό μεσημέρι, και όχι μόνο για τον Ντάνιελ, και με μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν βεβαίως αποζημιώσεις αλλά και ζημιές που έχουν γίνει στο φοιτικό κεφάλαιο και όχι μόνο. Από τις 27 Απριλίου έχει τεθεί το σχετικό αίτημα για συνάντηση από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας και για βεβαίως τα θέματα που αφορούν τους αγρότες και τους κοινοτρόφους του νομού, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα που έχουν, όπως είπες και εσύ, να κάνουν σχέση με τις αποζημιώσεις. Ήταν να έρθει ο κ. Σκηνάς στο αναπτυξιακό συνέδριο. Τελικά μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα και έτσι είναι σε εκκρεμότητα αυτή η συνάντηση. Τώρα, όσον αφορά τις καταστροφές για τον Ντάνιελ, πολλοί αγρότες από τους Δήμους Κιλελέρ, Τεμπών και Τυρνάβου δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για τα φερτά υλικά στο χωράφια τους, ενώ έχουν αποζημιώνεται η σχετική ζημιά, γιατί δεν είχαν καταφέρει να υποβάλουν αιτήσεις. Ναι. Υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών που πετάνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων με το Υπουργείο ένα στον άλλον για το πότε, για το γεγονός ότι δεν έγινε ευρέως γνωστό ότι θα έπρεπε να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Με αποτέλεσμα, ενώ δικαιούνταν χρήματα και αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, πολλοί αγρότες να μην πάρουν τελικά ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως υπάρχουν εκκρεμότητες για τις αποζημιώσεις στα κεράσια στην επαρχία της Αγίας από τον παγετό του Μαρτίου του 2025. Έχουν βγει και τα πορίσματα του ΕΛΓΑ και με βάση τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ζητούν να αποζημιωθούν. Οι αγρότες στην περιοχή δεν έχουν δει βεβαίως μέχρι στιγμής ούτε ευρώ. Επίσης ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΧΟΚ, έχει ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, και έχουν μείνει εκτός περιοχές της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα η Λάρισα και η Μαγνησία, αποζημιώσεις λόγω παγετού και θερμοπληκτικών φαινομένων για τα μήλα, τα κάστανα και τα καρύδια. Επίσης υπάρχει και ζήτημα με την αποζημίωση του Τριφύλι για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους βεβαίως που λόγω της εποχής δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση το να πουλήσουν την παραγωγή τους, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα σε μια περιοχή, σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και κλείνοντας, Ειρήνη, να πω ότι έχουμε ζημιές και στις ρεντόδες καλλιέργειες του Δήμου Τερνβών και Τυρνάβου. Από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει αυτοψίες και από τους αρμόδιους γεωπόνους της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σαπίζουν τα δέντρα. Μιλάμε για την ασθένεια της φόμουψης, αλλά δεν μιλάμε μόνο για την αμυγδαλιά που είναι ένα γνωστό φαινόμενο, αλλά μιλάμε και για ροδακινές και για άλλα δέντρα. Έχουν σταλεί δείγματα στον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για να διαπιστωθεί ακριβώς ποια είναι τα αίτια αυτής της ασθένειας που προσβάλλει δεντροκαλλιέργειες σε περιοχές του νομού της Λάρισας.
5: Και προκαλεί και καταστροφές επίσης, και οικονομική καταστροφή στους παραγωγούς φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στην Λάρισα και στο Θεσσαλικό κάμπο. Προβλήματα υπάρχουν και σε εσάς, καθώς οι φετινές πλημμύρες σε Μακρύσια και Καλυφάκια έχουν οδηγήσει σε μια σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στην Κρέσθενα.
8: Πάρα πολύ σωστά. Είναι λοιπόν μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσθένων, γίνεται στο χώρο της πρώην μαθητικής εστίας Κρεσθένων. Μία σύσκεψη η οποία έχει σαν στόχο να πάρουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς μία απόφαση για το τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες βροχοπτώσεις του χειμώνα, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει εκεί τον κάμπο στις περιοχές των Μακρυσίων και των Καλυβακίων. Εδώ να σου κάνω παρένθεση ότι ακόμη και σήμερα βρέχει εδώ στην περιοχή της Ηλίας, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι περιοχές είναι γεμάτες
5: με νερό
8: νερά ακόμη. Με νερά ακόμη, ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Στη σημαντική αυτή συνάντηση έχουν πάρει μέρος τόσο εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, αλλά και ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Τάκης Παρασκευόπουλος, όπως βέβαια αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων κτλ. Στο πλαίσιο της συνάντησης που διοργανώνει, όπως είπα, ο Δήμος Ανδρίτσανας Κρεσθένων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του ΤΕΣΟΠ, τονίζεται ότι η κατάσταση δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα από όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποστράγγιση του κάμπου. Η παραμονή του νερού, λένε οι αρμόδιοι, ότι η παραμονή του νερού εντός των εκτιμάτων θέτει σε κίνδυνο το φυτικό κεφάλαιο πέραν της παραγωγής της φετινής, εννοώ καλλιεργητικής περίοδου, η οποία φαίνεται ότι έχει χαθεί. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν να σαπίσουν από το πολύ νερό ακόμη και, και οι καλλιέργειες. Δηλαδή
5: και να χάσουν οι άνθρωποι τις φετινές σοδιές.
8: Οι φετινές σοδιές έχουν χαθεί ήδη.
5: Έχουν χαθεί
8: ήδη. Να χαθούν και τα δέντρα.
5: Μάλιστα.
8: Να χαθούν δηλαδή τα μπέλια που έχουν μέσα, να χαθούν τα πορτοκάλια τα οποία
5: απίστευτη
8: υπάρχουν και
5: καταστροφή.
8: Οι ελαιώνες. Πρέπει να ληφθεί μια άμεση λύση, έτσι ώστε να απομακρυνθεί το νερό από αυτές τις περιοχές για να μην χαθεί ολόκληρο το φυτικό κεφάλαιο.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τον Κώστα Γαζούλη, καθώς και στην Πηλία της Μεσσηνίας υπάρχουν φόβοι για ολοκληρωτική απώλεια της φετινής παραγωγής στα φυτοκαλλιέργειες και αμπέλια, εδώ όχι μετά τις πλημμύρες, αλλά μετά τους παγετούς.
9: Είχαμε τις πλημμύρες και έχουμε τους παγετούς μήνα Μάιο. Είναι πραγματικά πρωτοφανές. Έτσι λοιπόν, η Ομοσπονδία των Τροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους βιοπαλλεστές αγρότες του νομού, τονίζοντας το παγετός έπληξε τις καλλιέργειες σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, καταστρέφοντας τον κόμπο και τα έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, μετά τις μεγάλες ζημιές που είχαν υποστεί το προηγούμενο διάστημα η πατατοπαραγωγή της περιοχής από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, οι αγρότες τώρα βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες, χωρίς όπως υποστηρίζουν ουσιαστική προστασία και στήριξη. Παράλληλα, οι ίδιοι ασκούν έντονη κριτική στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις αποζημιώσεις. Τώρα οι αγρότες σε ειρήνη ζητούν άμεσες εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγήσεις περιοχές, αποζημίωση στα 100% των ζημιών σε σταφίδες και αμπέλια, προκαταβολές για τους παραγωγούς αλλά και πάγο οικονομικών υποχρεώσεων προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, διεκδικούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε όπως λένε να καλύπτονται πλήρως όλες οι φυσικές καταστροφές και όλα τα στάδια της παραγωγής. Πάντως, να σου πω, κλείνοντας με αυτό, ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται και στην ατζέντα της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, το ζήτημα των ζημιών από τον παγετό θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Στοχός με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Ανδρέα Λιουκουρέτζο, την προσεχή Τρίτη 12 Μαΐου. Θα βρεθούν τόσο οι ζημιές που καταγράφηκαν στα αγροτική περιοχή σε περιοχές Πελοποννήσου, αλλά και η πορεία των διαδικασιών εκτίμησης και στήριξης των παραγωγών σε αυτή τη συνάντηση. Ειρήνη.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καλαμάτα τώρα πάμε στον Εύρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζίτζι Κώστας, η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
10: Και σε εσάς. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης και η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι ταυτόχρονα και ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε πριν από λίγο από τον Εύρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζίτζι Κώστας, με πρώτο σταθμό της περιοδίας του σήμερα, σημείο του φράχτη στην περιοχή Πόρος της Φέρες, από όπου τόνισε ότι η Θράκη αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας ότι ο φράχτης αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία με τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πόρους 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Ο κύριος Τζιτζικώστας αυτή την ώρα συζητάται με μαθητές στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, με αφορμή και τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο ελληνικής αστυνομίας Frontex και Europol που λειτουργεί στο αεροδρόμιο Δημόκητος και στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην αφιτρία.

0: οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Λοιπόν, είπα Φωτεινή Γαλογαύρου, καλό σου μεσημέρι, να συνδεθούμε με την Έρτα Κοζάνης, γιατί εδώ έχουμε καμπανάκι από την ΔΕΗ για την τηλεθέρμανση και έχουμε βέβαια και εκτάκτως στο Περιφερειακό Συμβούλιο την εγκατάλειψη του λιγνίτη από το 2026, μια υπόθεση που συζητείται αρκετά.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με την πάυση λειτουργίας μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2026 και των τελευταίων λιτικών μονάδων, ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαϊδα 5, που τροφοδετούσαν με θερμική ενέργεια το σύστημα της τηλεθέρμασης, η λύση για τη μελλοντική λειτουργία της έρχεται μέσα από την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης στον πρώην ΑΕΣ Καρδιάς με καύσιμο το φυσικό αέριο. Αυτή η μονάδα θα τροφοδοτεί πλέον όταν ολοκληρωθεί το διαδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάσεων Κοζάνης Πτολεμαΐδας Αμιντέων. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πλευρά της επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας στη ΔΕΗ και έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς, που είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ Κοζάνης, από την οποία όμως η δημοπράτηση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο νομικής επεξεργασίας, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει
1: μετά τη
2: και τη θερματική περίοδο
1: το
2: 2028-2029. Επίσης, θα πρέπει παράλληλα να ολοκληρωθεί και το έργο των αγωγών διασύνδεσης της ΔΕΗ Κοζάνης με τον ΑΕΣ Καρδιάς, το οποίο η ΔΕΗ εκτιμά πως θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Έτσι, τόσο για τη μεταβατική περίοδο του 2026 και 2027, αλλά και για όσο άλλο χρειαστεί, μέχρι να είναι όλα έτοιμα για να περάσουμε από τον ιδρύτη στη ΣΥΘΕΑ, η τηλεθέρμανση Κοζάνης θα λειτουργεί με καύσιμο το πετρέλαιο και παρά το γεγονός, όπως υποστηρίζει η ΔΕΗ, ότι η εγκατάσταση των λεβίτων πετρελαίων θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει από τη νέα θερματική περίοδο, δεν υπάρχει μέρημνα από τη ΔΕΗ Κοζάνης για την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων δίζελ, κάτι που το χαρακτηρίζει τεράστιο ρίσκο. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, με αφορμή το έγγραφο αυτό της ΔΕΗ, αν και παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, διαβεβαιώνει ότι η Κοζάνης δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα. Επίσης, ο Δήμαρχος Κοζάνης τονίζει ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη τιμή της θερματικής αξίας, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή αν ανεβούν οι τιμές των καυσίμων, και χαρακτηρίζει μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι έχει εξασφαλιστεί σταθερή τιμή στην τηλεθέρμανση. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κλίμα, πάγιο αίτημα των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας είναι να δοθεί παράταση στη λειτουργία των λειτουργικών μονάδων που θα εξασφαλίζει για όσο χρειαστεί τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, αλλά κυρίως τη σταθερότητα και την επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελεί από τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή κρίση και την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, για να καταλήξουμε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 κατεπίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων για πολιτικές εξελίξεις. Η συνεδρίαση κρίνεται καταπίγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Σπάρτακος. Για να υποστηρίξουν το αίτημά τους αυτό οι φορείς της περιοχής.
1: Και να κλείσουμε.
2: Υπενθυμίζουν και την εκφρασμένη θέση του ΑΔΜΕ για την παραμονή της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 στο σύστημα μέχρι τουλάχιστον το 2027.
1: Μάλιστα, 8 λοιπόν το βράδυ κατεπίγουσα συνεδρίαση, πολύ σημαντικό, περιμένουμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
3: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Πάμε και σε μια άλλη είδηση τώρα. Καλή είδηση, πολύ καλή είδηση, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Ροδόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του ομίλου Ναυτίλου. Γιατροί ταξιδεύουν στο Αιγαίο προσφέροντας υπηρεσίες. Κύριε Ροδόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε τηλεφωνικά κοντά μας. Βρίσκεστε στην Αστυπάλαια. Πρόκειται βέβαια για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται εδώ και πόσα χρόνια.

0: Η διοργάνωση αυτή έχει ξεπεράσει πλέον τα 20 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται πολύ πιο εντατικά και πιο οργανωμένα. Αφορά ταξίδια με ιδία σκάφη που ξεκινούμε από τη βάση μας, από την Αθήνα, την Ανάβησο και το Λαύριο, και ταξιδεύουμε στα κριτικά μέρη του Αιγαίου μας.
1: Πόσοι γιατροί είναι? Τι ειδικότητες δηλαδή γιατρών έχετε?
0: Είναι 16 γιατροί.
1: Ναι.
0: Οι ειδικότητες απαρτίζουν τα πάντα γύρω από την γάμα της ιατρικής. Θα σας πω κάποιες βασικές, ας πούμε ορθοπαιδικός, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, παιδίατρος, δερματολόγος, πνευμονολόγος. Όλες οι ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν τον άνθρωπο. Είναι μια δραστηριότητα, όπως σας είπαμε, ιδιωτική πρωτοβουλία που γίνεται από εμάς με τα δικά μας σκάφη. Έχει γεννηθεί αυτό έπειτα από την ψυχαγωγική δράση του ομίλου μας, από τις διακοπές, να το πω έτσι, τα τριήμερα που κάνουμε σε κάποια νησιά. Διαπιστώσαμε τις ελλείψεις αυτών σε ιατρική περίθαλψη και διάγνωση. Και τότε αποφασίστηκε και ξεκίνησε σιγά σιγά αυτό που έχει γίνει θεσμός, που ονομάζουμε Σταγόνα Αγάπη στο Αιγαίο.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για τους ανθρώπους που μένουν σε νησιά, σε ακριτικές περιοχές και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουν κάποιο γιατρό, να έρθουν σε επαφή και τέλος πάντων να μπορέσει κάποιος να τους προσφέρει υπηρεσίες υγείας. Πάρα πολύ σημαντική η δράση σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Παλά.
0: Είμαστε στην Αστυπάλα.
1: Ναι.
0: Είναι η δεύτερη μέρα που κάνουμε ιατρία, η τρίτη μέρα που είμαστε στο νησί. Γιατί πάλι είναι ένα ιδιαίτερα γεωγραφικά προορισμό δύσκολο, λόγω τη θέση του που είναι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μόνο του. Το πρώτο νησί των Δωδεκανήσων ουσιαστικά, αλλά με 100 μίλια απόσταση από τη Ρόδο και από τη Κυκλάδα αρκετά. Είχαμε ένα καλό ταξίδι. Ο καιρό δεν σε αφήνει εύκολα να έρθει εδώ. Εμπλό. Είναι η δεύτερη μέρα, έχουμε δει γύρω στα 180 άτομα ήδη στα ιατρία μα, το οποίο είναι πρωί-απόγευμα. Κάνουμε, όπως σας είπα, περίθαλψη και διάγνωση και ουσιαστικά εντοπίζουμε και όλα τα νησιά του Αιγαίου, να το πω διαφορετικά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν μια δυσκολία στην πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, γιατί υπάρχει ένας αγροτικός ιατρός ή αν δεν υπάρχει και κάποιος ιατρός ακόμα, μια ειδικότητα που να μπορεί να τους βοηθήσει, και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, θέλουν να κάνουν εξετάσεις, θα πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ή σε ένα κοντινό άλλο νησί, αλλά αρκετά μεγαλύτερο, για να δουν κάτι διαφορετικό από αυτό που υφίσταται στο δικό τους.
1: Έχετε δίκιο, και όταν ο καιρός το επιτρέπει, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, γιατί έχετε να κάνετε πάρα πολλά ταξίδια. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για τη δράση σας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζακίνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε στην Ιθάκη ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό, έτσι. Και το σημαντικό είναι ότι στο επίκεντρο μπαίνουν μικρές νησιωτικές περιοχές.
2: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο.
2: Μέσω Ζακίνθου πάμε στην πανέμορφη γεωγραφική Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα. Εκεί χτυπάει η καρδιά του διεθνούς διαλόγου για το δημογραφικό. Η Ελλάδα να έχει χτυπήσει κόκκινο με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη. Στόχος του συνεδρίου είναι μέσα από τη συνάντηση διπλωματίας, πολιτικής, επιστήμης και κοινωνίας να αναδειχθεί η πολυδιάστατη φύση του δημογραφικού ζητήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην νησιωτικότητα και στις ανάγκες των μικρών νησιών με την ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδιοργανωτές του συνεδρίου. Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Δευτέρης Κεχαγιόγλου, τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης, προσθέτοντας ότι τα μικρά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων, αντιμετωπίζοντας πληθυσμιακή συρρήκνωση, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης. Μεταξύ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, ο οποίος μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Ζακίνθου και τόνισε ότι το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, στο οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά. Ο κύριος Πάτος αναφέρθηκε στην κύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νέα ζευγάρια προκειμένου να τεκνοποιήσουν, στα θέματα γονιμότητας, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στην Ελλάδα, και στην ανάγκη να υπάρξει μια εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημογραφική κρίση. Έχει σημασία να πούμε ότι στις εργασίες συμμετέχουν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρεσβευτές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διεθνών οργανισμών. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσίαση της διακήρυξης της Ιθάκης ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης.
1: Ένα πολύ σημαντικό θέμα το δημογραφικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Ιθάκη πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλώς σου μεσημέρι. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε το φράγμα καθαρού Κρίτσας, σε ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία, έτσι, για την ενίσχυση φυσικά των υδατικών πόρων στην περιοχή και φυσικά την τοπική ανάπτυξη.
3: Να σας πω, τις προηγούμενες μέρες βρέθηκα στον Αποσελένη. Ναι. Λοιπόν, καταγράψαμε 13 εκατομμύρια κυβικά νερού, σωθήκαμε φέτος την τελευταία στιγμή. Αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αυτά τα μικρά φράγματα. Όπως τα δύο φράγματα του καθαρού, δεν είναι μόνο ένα, είναι δύο. Ένα περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά, 3,5 εκατομμύρια κυβικά και 1,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. Αυτά τα μικρά φράγματα θα σώσουν την παρτίδα. Θα σώσουν τις πολύ κρυοθερμικές περιοχές όπως είναι αυτές της Ανατολικής Κρήτης, ο Νικόλαος, το χωριό της Κρητσάς, ο Κρούστας, όλοι αυτοί οι οικισμοί όπου το καλοκαίρι δέχονται πάρα πολύ κόσμο λόγω τουρισμού. Αλλά ουσιαστικά την τελευταία στιγμή είχαμε αυτές τις βροχές φέτος που καταδεικνύουν ότι είμαστε οριακά.
1: Ναι.
3: Αυτά λοιπόν τα μικρά φράγματα θα μας σώσουν, γιατί όταν έχεις ένα μικρό φράγμα με 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερό, σημαίνει ότι μια ολόκληρη περιοχή μπορεί να ξεδιψάσει, και όχι μόνο αυτή των χωριών που ανέφερα πριν, αλλά και η πόλη του Αγίου Νικολάου. Αυτά λοιπόν τρέχουν, τα τρέχει την περιφέρεια Λασιθίου με γοργούς ρυθμούς και μαζί με την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου. Το σημαντικό είναι να δούμε να μπαίνουν οι μπολντόζες, να μπαίνουν τα μηχανήματα, να ξεκινήσει το έργο.
1: Έτσι. Έχεις απόλυτο
3: αυτό
1: δίκιο. Έχεις δίκιο.
3: Τρέχουνε πάντως, οι μελέτες τρέχουνε και ελπίζουμε όλοι να γίνουν όλα αυτά το συντομότερο δυνατόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Και πάμε τώρα στην λίμνη Βόλβη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλώς σου μεσημέρι. Υγρά απόβλητα χύνονταν εξέλεκτα σε ρέμα που καταλήγει μέσα στη λίμνη. Απίστευτο. Απίστευτη περιβαλλοντική μόλυνση.
4: Και επειδή βρισκόμαστε κιόλας εδώ στο σημείο, στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής,
1: ναι,
4: πραγματικά είναι, τα νερά είναι σκουρόχρωμα. Πιθανόν απόβλητα τα οποία σχηματίζουν μάλιστα έντονους αθρούς και χύνονται μέσα στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. Ένα ρέμα που ρέει σε μια πολύ μεγάλη απόσταση και είναι μάλιστα φυσικός αποδέκτης του συγκεκριμένου ρέματος, είναι η λίμνη Βόλβη. Μάλιστα είναι έντομη και η δυσοσμία. Αυτό όμως το οποίο λένε οι κάτοικοι, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό βέβαια αυτό το φαινόμενο, διότι δεν γνωρίζουν από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρύπανση του συγκεκριμένου ρέματος, που όπως είπαμε φυσικός αποδέκτης είναι η λίμνη Βόλβη, όπου εκεί υπάρχει και δραστηριότητα αλληλείας. Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουν να διελευκάνουν τουλάχιστον αυτήν την υπόθεση, διότι δεν φαίνεται η ρύπανση να περιορίζεται επιφανειακά.
1: Έτσι.
4: Υπάρχει έντονος προβληματισμός και για πιθανή μόλυνση των υπόγειων νερών.
1: Του υδροφόρου ορίζοντα.
4: Ακριβώς.
1: Ναι.
4: Και μάλιστα περνάει κιόλας δίπλα από το Αγγλιοστάσιο, το οποίο Αγγλιοστάσιο υδροδοτεί
1: μάλιστα
4: το χωριό Σχολάρι. Βέβαια έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου Βόλβης, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι, από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και αν θα εντοπιστεί από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρύπανση.
1: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και από τη λίμνη Βόλβη πάμε τώρα στο Βόλο να συνδεθούμε με την Ελένη Μανώλη, γιατί θα έχουμε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο νοσοκομείο του Βόλου για θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη νωρίτερα.
5: Ναι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, μετά πήγε και στους Μηχάνους, θα πω λίγο με τη σειρά. Ακούω μουσική. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
1: Ελένη, μας ακούς?
5: Ναι, εγώ βεβαίως σας ακούω. Απλά μετά άκουγα μουσική.
1: Εντάξει, σου βάλαμε ένα χαλί από κάτω να μας συγχωρήσει, ένα μικρό τεχνικό.
5: Λοιπόν, δεν πειράζει.
1: Μπέρδεμα, έγινε όλα καλά. Λοιπόν, σε ακούμε τώρα.
5: Λοιπόν, έγινε μια ευρεία σύσκεψη για να πληροφορηθεί ο Περιφερειάρχης και να δει πού βρίσκεται η πρώτη φάση των προμηθειών που αγγίζει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ από διάφορο τέτοιο εξοπλισμό. Και υπάρχει και μια δεύτερη με 450.000 ευρώ, η οποία έχει εγκριθεί και θα γίνει και εκείνη. Τα περισσότερα είναι στη φάση της δημοπράτησης. Είναι φυσικά εξοπλισμός που χρειάζονται διάφορες κλινικές. Ένα θέμα το οποίο επίσης τέθηκε ήταν το γεγονός ότι το νοσοκομείο του Βόλου έχει μείνει πίσω σχετικά με χρηματοδότηση από τα κεντρικά ταμεία. Και αυτό το πράγμα το παραδέχθηκε και ο διοικητής αλλά και ο Περιφερειάρχης και είπε ότι είναι καιρό σιγά σιγά όλα αυτά που μας λείπουν να τα αποκτήσουμε. Να πω ότι μεταξύ άλλων το θέμα το οποίο τέθηκε είναι και ο γραμμικός επιταχυντής, το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα που είναι βασικό να το έχουμε. Φυσικά. Για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν καρκίνο και να μην πηγαίνουν σε άλλες περιοχές ή να πληρώνουν τους ιδιώτες. Mm-hmm. Τέθηκε επίσης το θέμα του συστήματος ψήξης θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να αντικατασταθεί, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ και βέβαια εδώ χρειάζεται και βοήθεια από την πολιτεία. Όπως επίσης και άλλα μηχανήματα τα οποία χρειάζεται το νοσοκομείο και γίνεται προσπάθεια άλλα από την περιφέρεια, άλλα από ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορέσουν τέλος πάντων να τα προμηθευτούν, όπως και η αλλαγή κρεβατιών ή διαφόρων άλλων υλικών τα οποία χρειάζονται οι νοσηλευτές.
1: Μάλιστα. Ελένη, αυτά πολύ σημαντικά θέματα, πάρα πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Και πάμε στα Χανιά της Κρήτης για να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, καθώς εκεί έχουμε αρκετά καλά νέα από τις αφίξεις αλλά και την επιβατική κίνηση από τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.
6: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα και μάλιστα σε μία περίοδο που πολλοί πίστευαν ότι ο πόλεμος, το σκηνικό του πολέμου θα διαμορφώσει μία αρνητική εικόνα. Η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει ότι τα Χανιά έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική προορισμού στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου με τις εταιρείες κρουαζιέρας. Πραγματικά να ενισχύουν την παρουσία τους και να διατηρούν υψηλά τον αριθμό των αφίξεων εδώ στα Χανιά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που είχαμε για το πρώτο τετράμινο, δηλαδή από Γενάρη έως και τέλος του Απριλίου, ναι, στη Σούδα καταγράφηκαν 26 αφίξεις με συνολικά 36 κρουαζιερόπλοιων, με συνολικά 36.576 επιβάτες, ενώ είχαμε και μία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων με 128 επιβάτες. Αντίστοιχα, να πούμε ότι το 2025 στο αντίστοιχο χρονικό σημείο είχαμε 17 αφίξεις, δηλαδή 9 λιγότερες, με 32.330 επιβάτες στη Σούδα και καμία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Και να σας πω ότι σήμερα είχαμε τρεις αφίξεις, συγγνώμη, κρουαζιερόπλοιων, στις οποίες είχαμε 5.750 επιβάτες, μόνο για σήμερα δηλαδή αυτό. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προμηνύεται ένα πολύ θερμό, σε θετικό βαθμό φυσικά, έτσι, καλοκαίρι των αφίξεων και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας να έρχονται στα Χανιά.
1: Πολύ
6: για το
1: καλά. Ξεκινάει διάστημα. Πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε το Γιάννη Ανδριώτη από την Έρτα Κερκυράς. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκά.
1: Ακριβώς, ένα σκάφος μικρό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ντρόν. Ίσως αυτά έχουν μια ειδική ονομασία στρατιωτική, είναι τα αυτόνομα θαλάσσια σκάφη τα οποία ουσιαστικά τηλεχειρίζονται και χρησιμοποιούν τις πολεμικές επιχειρήσεις. Βρέθηκε στην παραλία Κυρά στην Λευκάδα, βρέθηκε στη Βασιλική, όπου εκεί ειδικοί υπερτεχνουργοί από τον ελληνικό στρατό ουσιαστικά το ασφάλισαν, εξυντετέρωσαν τα όσα κριτικά υπήρχαν μέσα. Τώρα πληροφορίες αναφέρουν, εικάζεται ότι αυτό πιθανόν να είναι ένα από τα σκάφη τα οποία έχει τοποθετήσει η Ουκρανία σε αρκετά σημεία στην Αδριατική, τη Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπολύει κυρίως κατά πλοίων ρωσικών συμφερόντων. Για το συγκεκριμένο, πηγές αναφέρουν πως δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής,
0: γιατί δεν ήταν ενεργοποιημένα.
1: Η ενεργοποίησή του γίνεται με τηλεχειρισμό.
0: Ναι.
1: Ενώ τα μάλιστα από τα πλάνα τα οποία τράβηξαν ψαράδες περιοχής που βρήκαν και το πλάνο, που βρήκαν και το σκάφος, ότι υπήρχαν πάνω κάμερες τηλεχειριζόμενες από αυτές που γυρίζουν και μπορεί να δει κανείς ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Σε κάθε περίπτωση τώρα το σκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια στον αστακό, προκειμένου να υπάρξει και μια περαιτέρω εξεργασία από τους ειδικούς του ειδικού του.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Τρίπολης και το Βασίλη Κούβαλη, καθώς εκεί έχουμε παρεμβάσει 775.000 ευρώ περίπου στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μιλάμε για το ειδικό πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπου εντάσσεται η Αρκαδία και μάλιστα τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν για την ενίσχυση υποδομών που έχουν να κάνουν με αμαία, έρευνα, καινοτομία και πρωτογενή τομέα. Όπως είπες, το ποσό και η δημόσια δαπάνη είναι γύρω στις 775.000 ευρώ, 774 για την ακρίβεια, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εξασφαλίζονται πόροι για την εκπόνηση προμελετών σε τέσσερα σημαντικά έργα σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη. Πιο συγκεκριμένα τα έργα αφορούν την ανέγερση κτηριακής υποδομής για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στην Μεγαλόπολη, δημιουργία αγκολόγης σέντερ στον κόμβο βιοοικονομίας 360 βαθμών στη Μεγαλόπολη και αυτό, δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού αγροτεχνολογικού συγκροτήματος Γεωργική Σχολή στη Μεγαλόπολη, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από την απογλυγνητοποίηση Μεγαλόπολη, και την κατασκευή κεντρικού διοικητηρίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κάτι που θα γίνει στην Τρίπολη.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε σε ένα πολύ όμορφο θέμα και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε την αναπαράσταση στο χειρό Ρούπελ, αλλά είναι για μαθητές, γιατί για όλους εμάς τους υπόλοιπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι την Κυριακή, 10 του μηνός. Σήμερα όμως είχαν τη δυνατότητα οι μαθητές να το απολαύσουν. Ορίστε.
3: Ακριβώς. Περισσότεροι από 3.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, είχαμε περίπου 50 σχολεία από μέχρι και την ΚΟ βρέθηκαν σήμερα εδώ. Ουσιαστικά είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτή η παράσταση, ουσιαστικά αυτό το αναβιωτικό δρόμενο που είναι το κορυφαίο στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν οι μαθητές είδαν την αναβίωση του Ρούπελ με την περιγραφή της γλαφυρής φωνής του Αλέξη Κοστάλα, με αναβιωτές οι οποίοι φορούσαν ρούχα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και όπλα και βέβαια οχήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια αναβίωση που μας συγκίνησε, ήταν μια αναβίωση που τη χάρηκαν οι μαθητές, αναβιωτές από την Ελλάδα, από την Τσεχία, από τη Ρουμανία, συμμετείχαν σε αυτό το δρόμενο, που βέβαια κάθε φορά περισσότερο να δείξει. Το παρακολουθήσαμε με αεροπλάνα, τα οποία έκαναν τα Στούκας, μια αναπαράσταση της μάχης, του Ρούπελ, όπου για τέσσερις μέρες προσπαθούσαν οι Γερμανοί να το καταλάβουν. Δεν το κατάφεραν, γιατί όπως είπε και ο αντισταγματάρχης διοικητής του Ρούπελ Δουράτσος, το οχυρό δεν καταλαμβάνεται, παραδίδεται. Παραδόθηκαν γιατί είχε γίνει στην
0: Έτσι ακριβώς. Και έχει μείνει αυτό ούτως ή άλλως, αυτό που είπες.
3: Ακριβώς. Δεν καταλαμβάνεται και δεν καταλήθηκε ποτέ να πούμε
0: έτσι,
3: αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Κυριακή όμως 10 Μαΐου, αυτό το κορυφαίο αναβιωτικό δρόμενο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν όσοι θέλουν. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε τώρα και φεύγουμε και πάμε στην Λέσβο και να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και τη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι, απευθείας αεροπορική σύνδεση Βιέννης Μυτιλίνης.
4: Από τις 15 Ιουνίου ξεκινά αυτή η νέα γραμμή. Ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από τις προσπάθειες της υπηρεσίας ΕΟΤΑΣ 3 στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για ένταξη στα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών και των νέων και λιγότερο γνωστών σε διαφορετικές αγορές ελληνικών προορισμών. Με αφορμή την ένωση των νέων δρομολογίων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Σεπτεμβρίου, η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΕΟΤ διοργάνωσε από τις 26 έως 30 Απριλίου ένα δημοσιογραφικό ταξίδι στη Λέσβο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορειοαιγαίου και την Αεροπορική Εταιρεία, καθώς και τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού. Σε αυτό συμμετείχαν πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά και οι προϊσταμένοι του ΕΟΤ Αυστρίας, η κυρία Σταυρούλα Σκαλτσή, καθώς επίσης και άλλα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Λέσβου, αλλά και να περιηγηθούν στον υδροβιότοπο Καλονής, που προσελκύει ορνηθολόγους από όλο τον κόσμο, και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα Natura 2000, καθώς επίσης και να επισκεφτούν
0: πολύ
4: το
0: σημαντικό
4: γεωπάρκο της UNESCO και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι.
0: Πάρα πολύ σημαντική αεροπορική σύνδεση για την τοπική ανάπτυξη του νησιού. Σε ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε νωρίτερα για τα έργα που γίνονται στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Πάμε τώρα στα Γιάννενα, γιατί και εκεί έχουμε πράσινο φως για το νέο αθλητικό κέντρο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καφερνάνη, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 2026 μέχρι το 2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων. Ένα έργο που θα έχει διεθνείς προδιαγραφές με προϋπολογισμό που να φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο και μπαίνει πλέον σε τροχιά αλληλοποίησης. Γιατί μετά την επίσημη ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Πανεπιρωτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Ιωαννίνων» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ναι, ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου στα Ιωάννινα.
0: Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια επένδυση 29 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πάρει το πράσινο φως, ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, γιατί εκεί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα γιοταχή με άλογο. Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την Σάμο, όπως είπες και εσύ, ένα από τα πιο έτσι σπάνια ατυχήματα που θα μπορούσε να έχει κανένας, αλλά είναι και πιο σπάνια θα έλεγα η εξέλιξη αυτού του τροχαίου,
0: ναι.
1: Διότι φαίνεται ότι ο οδηγός εγκατέλειψε μετά από αυτήν την σύγκρουση
0: του αυτοκινήτου
1: διάχρονο που είχε χτυπηθεί, και καταλαβαίνετε ότι μετά μόνο μέσα από τα social media κατάφεραν να αναδείξουν το γεγονός, αλλά και να βρουν τον άνθρωπο ο οποίος, τον 50χρονο, ο οποίος δημιούργησε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό έγινε στον δρόμο μεταξύ Πυθαγορείου Ιραίου, εκεί που υπάρχουν κάποιες φάρμες που έχουν...
0: Ο αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά, Χάρη?
1: Όχι, δεν, ευτυχώς. Η εξέλιξη δεν ήταν με τραγική κατάληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: σημασία
1: πρέπει να
0: αναδείξουμε
1: για άλλη μια φορά την εγκατάλειψη.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Το δεύτερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό και στα ζώα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε και αυτά θέλουν τον σεβασμό τους αλλά και την προστασία τους. Όλα αυτά λοιπόν αναδεικνύονται μέσα από αυτό το τροχαίο ατύχημα το οποίο έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή, και νομίζω ότι μας δίνει και έτσι ένα δίδαγμα για το πώς πρέπει να κινούμαστε στο οδικό δίκτυο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα, όπου και έχουμε πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων. Αλέξανδρο Ζαούτσο από την ΕΡΤΑ Τρικάλων. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων που διοργανώνεται στην πόλη μας. Μια εκδήλωση που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από φίλους του κλασικού αυτοκινήτου από ολόκληρη τη χώρα. Την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί ως και τις 2 το μεσημέρι, στο εμβληματικό χώρο του πάρκου του Μιλού Ματσόπουλου, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης των Τρικάλων, αφού αποτελεί ένα από τα πιο παλιά βιομηχανικά κτίρια. Να πούμε ότι με βάση τις ανακοινώσεις των διοργανωτών, τα μηνύματα συμμετοχής και στήριξης που καταφθάνουν είναι από πολλές περιοχές της Ελλάδος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Βόλος, Εύβοια, ναι, και Λαμία, μεταξύ αυτών των πόλεων. Πάνω από 60 αυτοκίνητα πρόκειται να συγκεντρωθούν εδώ την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, και στόχος των διοργανωτών είναι η εκδήλωση να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, μια ευκαιρία.
0: Και θα είναι πραγματικά, Αλέξανδρε.
2: Με την ιστορία της αυτοκίνησης αλλά και της γνωριμίας του κοινού με τον κόσμο των κλασικών οχημάτων.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Μέχρι το τέλος του μήνα θα διαρκέσουν οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη τον Πρίβινε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Μια παράσταση που έκανε πρεμιέρα χτες στο θέατρο Κώστας Τσιάνος της Λάρισας. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε έναν άγωνο αγώνα και ένα σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια τελετουργική αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο. Μέσα από την ποιητική λιτότητα της σκηνοθετικής γραμμής αναδεικνύεται ένας σπουδαίος σύγχρονος συγγραφέας που ανοίγει στη διεθνή πνευματική παράδοση της Ιταλίας, ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως και Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
4: Ο καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στα βόρεια περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ειλικρινά όμως και με πατίνι να έτρεχαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα είχαμε φτάσει κάπου σε ένα αποτέλεσμα, σε μια συμφωνία. Οτιδήποτε, όχι τώρα που έχουμε αυτό το σκοτζέζικο ντους, εκεί που λες ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν, άντε ξανά εντάσεις και απειλές και ανταλλαγή πυρών. Αλλά πατίνι, ευτυχώς που δεν τρέχουν οι διεθνείς εξελίξεις με πατίνι, γιατί θα είχαμε άλλα προβλήματα. Ξεχάστε καλύτερα το πατίνι σε λίγο καιρό. Το είπε ξεκάθαρα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ότι είναι πρώτον πυλών η απαγόρευση χρήση των πατινιών, επειδή έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα διευκρίνησε ότι θα μιλάμε για πλήρη απαγόρευση και όχι μόνο για ανήλικους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δοκιμάζεται η εγκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Σε ισχύ εγκεχηρία, λέει ο Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εγκεχηρίας. Ωστόσο, διαμηνεί ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη, υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στην πόλη Ζίνσκι στην Δυτική Γερμανία. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για επίθεση σε χρηματαποστολή, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανήλικους, ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για την άγρια δολοφονία του νέου 21 ετών στην Κρήτη από το 54χρονο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν δείχνει καμία μεταμέλεια. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την τραγωδία, όπως επίσης θα ακούσουμε τι απαντούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αλλά και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στις κατηγορίες και τα ερωτήματα για το τι έκανε και τι δεν έκανε η αστυνομία για να προστατεύσει το θύμα. Όπως επίσης θα ακούσουμε βεβαίως την κυρία Δημοκλίδου να προαναγγέλει μέσω του σταθμού μας την πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει καθολική απαγόρευση χρήσης για τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά θα ακούσουμε και τα νεότερα αναφορικά με αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, ένα μυστήριο γύρω από τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάφους στη Λευκάδα. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα της οικονομίας, καθώς άλμα κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% το Μάρτιο, με ισχυρές πιέσεις από την ενέργεια και βασικά αγαθά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία για τις εξελίξεις στην αγορά και τις βασικές κατηγορίες που επηρεάζονται. Άκη, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής?
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγγνώμη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο επίπεδο πληθωρισμού την τελευταία τριετία. Από το 2023, ήταν νομίζω Μάρτιος του 2023, που είχαμε και πάλι πληθωρισμό πάνω από 5%. Τώρα λοιπόν 5,4% για το μήνα Απρίλιο. Το περίμεναν οι άνθρωποι της αγοράς. Και πάλι συγγνώμη, το περίμεναν λοιπόν άνθρωποι της αγοράς, και αυτό γιατί είχαν γίνει κάποιες τιμοληψίες τις τελευταίες εβδομάδες που έδειχναν ότι πηγαίναμε περίπου για το 5%. Τελικά το ξεπεράσαμε με αυτό το 5,4%. Θυμίζω ότι ήμασταν 3,9% το Μάρτιο, ενώ αν κάνουμε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή αν δούμε Απρίλιο του 25 με Απρίλιο του 26, τότε μιλάμε για πληθωρισμό από 2% πέρυσι στο 5,4% φέτος, δηλαδή υπερδιπλάσιο. Τώρα, γιατί είχαμε αυτή την επιτάχυνση? Προφανώς τα ενεργειακά έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο. Θα σου έλεγα πάνω από το 90% οφείλεται στην ενέργεια. Μιλάμε για αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης συν 53%. Μιλάμε για περίπου συν 30-35% στο κίνησης. Βέβαια εδώ να διευκρινίσουμε ότι για μένα το θέρμανσης το καλό είναι ότι τον Απρίλιο δεν είχαμε πάρα πολλές παραγγελίες από τα νοικοκυριά. Ενώ για το κίνησης, ο λόγος που εμφανίζεται τόσο μεγάλη αύξηση είναι γιατί τον Απρίλιο δεν είχαν εφαρμοστεί ακόμα σε όλο τον μήνα, δεν είχε εφαρμοστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο αυτά τα 20 λεπτά. Με αυτό τι θέλω να πω, ότι λογικά το Μάιο, επειδή έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης,
4: θα υπάρξει κάποια βελτίωση εννοείς.
0: Ναι, λογικά τα νούμερα το Μάιο θα είναι πολύ βελτιωμένα. Ωστόσο, αυτό δεν λέει κάτι. Τώρα εξετάζουμε το μήνα Απρίλιο και δυστυχώς για το μήνα Απρίλιο το πετρέλαιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το φυσικό αέριο. Και το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο ηλεκτρισμός. Άρα η ενέργεια οφείλεται σχεδόν στο 100% για αυτή την αύξηση. Ενώ ανησυχητική αύξηση είχαμε και στο κόστος των μεταφορών. Κυρίως μιλάω για τις αεροπορικές μεταφορές, όπου εκεί η αύξηση των καυσίμων έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε αρκετά εισιτήρια, σε αρκετές διαδρομές, είτε για σε αρκετές πτήσεις, συγγνώμη, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό. Άρα, για να ξαναγυρίσουμε, 5,4 ο πληθωρισμός. Πρόβλεψη ασφαλής για το Μάιο δεν μπορεί να γίνει. Η τάση είναι ανωδική για τα περισσότερα. Αν πρέπει να δούμε αν κάτι έπεσε, γιατί κάποιος θα ρώταγε, ωραία, πήγαν όλα πάνω, τίποτα δεν έπεσε. Μόνο ένα είδος αξίζει να το σημειώσουμε. Έχουμε μεγάλη μείωση στο ελαιόλαδο, 18%, το οποίο είναι σίγουρα ενθαρρυντικό. Αν θυμούνται οι ακροατές μας τι ζήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια που είχε πάρει πολύ μεγάλη αύξηση, τώρα είναι η σειρά να πέσει. Αλλά βέβαια αυτή η μείωση του ελαιόλαδου δεν ήταν αρκετή για να μετριάσει όλες τις άλλες αυξήσεις.
4: Δεν μπορεί να επηρεάσει καθόλου την εικόνα, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι μεγάλη άνοδος, Άκη, 5,4 από 3,9% το Μάιο. Και βλέπουμε ότι ακολουθούν τα στοιχεία αυτά τη γενικότερη εικόνα, γιατί υπάρχει μια αστάθεια και υπάρχουν και έντονες διακυμάνσεις που καταγράφονται στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς που συνεχίζεται και την ανταλλαγή πυρών βεβαίως ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με τις τιμές να εκτινάσονται και συνέχεια να υποχωρούν.
0: Ναι, σήμερα να σου πω την αλήθεια, οι περισσότεροι περίμεναν ότι οι αγορές θα ήταν πιο νευρικές στο πετρέλαιο. Ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλα άλματα. Δηλαδή ανέβηκε κάποια στιγμή κοντά στα 104. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά που κοίταγα τα στοιχεία, ήταν κοντά στα 100 δολάρια. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε πέσει και 99. Θα σου έλεγα ότι οι αρχικές εκτιμήσεις, με βάση το τι έγινε χθες και τα γεγονότα, σήμερα φοβόντουσαν κάποιοι ότι μπορεί να πηγαίναμε πιο πάνω. Εντάξει, συγκρατήθηκε κοντά στα 100 και πάλι ψηλά είναι βέβαια. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε είναι λίγο τι γίνεται στην εγχώρια αγορά. Και βλέπω τα δηληστήρια, και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, βλέπω τα δηληστήρια να έχουν μια τάση συγκράτησης της τιμής. Ευτυχώς είμαστε δηλαδή ακόμα ένα λεπτό φθηνότερα, και χθες είχε πέσει ένα λεπτό και την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια θυμίζω ότι είχε ανέβει μετά το Πάσχα, οπότε τώρα κάνουμε μια διόρθωση ουσιαστικά τα δηληστήρια. Επιστρέφουν εκεί που ήταν την εβδομάδα του Πάσχα. Αυτό ενδεχομένως λίγο να φρενάρει τις ανωδικές τάσεις στην Αγγλία. Βέβαια χρειάζεται ένα διάστημα 3-4 ημερών για να το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ λέω για μείωση της χονδρικής, αλλά την ίδια στιγμή η λιανική πηγαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή τα δηληστήρια πουλάνε φθηνότερα, αλλά τα πρατήρια πουλάνε ακριβότερα. Γιατί τα περισσότερα πρατήρια έχουν ψωνίσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα καύσιμα, που ήταν ακριβά τα δηληστήρια.
4: Με τις προηγούμενες τιμές, ναι.
0: Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι, ας πούμε, η αμόλυβδη στην Αγγλία έχει 2,09, ενώ εχθές είχε 2,08. Το κίνησης ευτυχώς έχει συγκρατηθεί στο 1,88 το λίτρο.
4: Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας για το τι μας ξημερώνει και το τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση ή μάλλον αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα και όλα στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ενώ η είδηση βγήκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Νομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τη διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, Άκη?
0: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από τον κύριο Πιερακάκη αυτή την ανακοίνωση, η οποία φαντάζομαι ότι θα μπει μέσα στο νομοσχέδιο όταν θα πάει για τελική ψήφιση στη Βουλή, και δεν αποκλείεται την άλλη εβδομάδα να πάει και για ψήφιση στη Βουλή, γιατί είναι άμεση ανάγκη να εφαρμοστεί, με την έννοια ότι πρέπει να επεκταθεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Θυμίζω λοιπόν ότι μέσα στα 8 μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ήταν και η διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης των συνταξιούχων από 250 ευρώ, που είναι κάθε Νοέμβριο, θα πάει στα 300. Η διεύρυνση έχει να κάνει όχι μόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά με το γεγονός ότι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι και όσες γυναίκες λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, αλλά μέχρι τώρα μέσα σε αυτό το καθεστώς ήταν μόνο αυτές που ήταν πάνω από 65 ετών. Τώρα λοιπόν ο κ. Πιερακάκης ανακοίνωσε ότι εντάσσονται και οι γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60 ετών, βέβαια τηρουμένων πάντα κάποιων κριτηρίων.
4: Βεβαίως. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και το νομοσχέδιο με τα μέτρα την επόμενη εβδομάδα. Τα μέτρα στήριξης. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης την διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ.
5: Αποκαθιστούμε μια δική αποφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
4: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους παγκοσμίως, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% το ΕΠΕ έως το 2029. Τόνισε ο κ. Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία αυτή ενισχύει τη σταθερότητα και τη δημοσιονομική αυτονομία της χώρας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και ειδικά τις οικογένειες με τα παιδιά, καθώς σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες, όπως απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα αμέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
7: Πλήρης απαγόρευση
6: για τους ανηλίκους.
4: Και γιατί υπάρχουν αυτές οι σκέψεις και αυτά τα σενάρια στο τραπέζι? Γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά του τελευταίο διάστημα, πάρα πολλά ατυχήματα με θύματα, κυρίως ανήλικους. Η ελληνική αστυνομία ζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου, με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοκλίδου να τονίζει στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χωριστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλίδου στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης των πατινιών, εάν είναι στο τραπέζι αυτό το σενάριο.
8: είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σας εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
9: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημοκλείδου, ότι τελικά το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
8: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα και από το ύψος του ένα
10: το κέντρο βάρους, βέβαια.
8: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
10: Καλά, σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και τη πλήρους απαγόρευση. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
8: Ξαναλέω, όχι μόνο σαν λύκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
9: γενικότερα θέση
8: των οχημάτων. Με γνώμονα την σωματική αικαιρεότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
9: Πάντως έχουν σημειωθεί, έχουν καταγραφεί πάρα πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Μάστιγα, πραγματική, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο μετά από πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για τις τελευταίες πληροφορίες, μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.
11: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε αρχικά, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ στο νοσοκομείο Παίδων, ναι, Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
9: Και από τα ηλεκτρικά πατίνια να πάμε στα ντρόουν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μυστήριο υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τον εντοπισμό μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάβου στη Λευκάδα, που βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο και παραδόθηκε στις αρχές, με τα σενάρια την πρόλευσή του να παραμένουν ανοιχτά. Πάμε στο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και έχει τις πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα, Γιώργο, καλό μεσημέρι, για το πώς ακριβώς εντοπίστηκε αλλά και τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι ειδικοί που το εξετάζουν?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επειδή ακούγονται και λέγονται διάφορα τις τελευταίες ώρες, θα σημειώσουμε ως προς την φύση του συγκεκριμένου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο βρέθηκε, όπως σωστά προανέφερε, σε χθες σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στη Βασιλική της Λευκάδας. Αυτή την ώρα το συγκεκριμένο σκάφος έχει μεταφερθεί στο Ναστακό, εκεί όπου βρίσκεται υπό την επίβλεψη του λιμενικού σώματος, το οποίο έχει τον πρώτο λόγο. Αυτή την ώρα, πάντως, να πω ότι ένα κλιμάκιο αποτελούμενο από πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού κατευθύνεται μπρος στον Ναστακό προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος έχει φέρει εκρηκτικά ή φέρει οπλισμό ή θα μπορούσε να συνδέεται με κατά κάποιο τρόπο με πάση συνήθειος οπλικά συστήματα.
9: Ναι, γιατί τώρα ακούμε και διαβάζουμε διάφορα στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες για ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη.
12: Το άκουσα και εγώ και επικοινώνησα μάλιστα 3 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα. Με το ΓΕΘΑ και μου μετέφεραν ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι κουβαλάει πάνω 300 κιλά εκρηκτικά. Εάν δεν πάνε οι πυροτεχνουργοί να το ανοίξουν, να δουν τι ακριβώς έχει μέσα, τι δεν έχει, αν είναι οπλισμένα αυτά τα εκρηκτικά και αν υπάρχουν όντως, αυτά τα ξέρουν πιστεύω μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως από χθες βρίσκονται άνδρες του στρατού από παρακείμενο στρατόπεδο που έκαναν έναν πρώτο έλεγχο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ειδικοί για να μπορέσουν να εκφράσουν άποψη και γνώμη. Πάντως να πω ότι μαζί με το κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού κατευθύνονται στην περιοχή, στον Αστακό, και άνδρες της ομάδας ειδικών καταστροφών του επίσης του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να δουν τη φύση του συγκεκριμένου αεροσκάφου, του συγκεκριμένου σκάφου, καθώς φαίνεται να έχει υπαρκετικά χαρακτηριστικά, όπως ομοιάζει να σημειώσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι επιβίου τύπου, με το σκάφος Μαγκούρα, έτσι λέγεται, είναι ουκρανικής κατασκευής. Το έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί κατά κόρον στη θάλασσα εναντίον ρωσικών στόχων και ρωσικών πλοίων, καθώς επίσης και για ανίγνευση και αναγνώριση πλοίων. Είναι ένα σκάφος, λένε οι πληροφορίες, που φέρει σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, φέρει αισθητήρες, και καθώς επίσης και συστήματα τα οποία παραπέμπουν σε στρατιωτικά συστήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τις υπόθεσεις έχουν επιληφθεί και άνδρες, λένε οι πληροφορίες της υπηρεσίας πληροφοριών, δεδομένου ότι εξετάζονται δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βεβαίως έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας ήταν εκεί που βρέθηκε με αναμένες μηχανές, λένε οι πληροφορίες, να σημειώσουμε, καθώς λάμβανε μέρος σε κάποιο είδους στρατιωτική επιχείρηση, ή εάν απλά το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών, είτε για τη μεταφορά ναρκωτικών, είτε για τη συνοδεία κάποιου τέτοιου φορτίου. Είναι κάτι το οποίο θα θεληθεί, θα έλεγα, τις επόμενες ώρες.
9: Τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε ότι θα πούνε οι ειδικοί.
12: Αυτά είναι μέχρι ώρα. Γιατί ακούγονται διάφορα και να μην τρομάζουν τον κόσμο. Γιατί 300 κιλά ή 200 που ακούγεται είναι πολλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Θα δούμε τις επόμενες ώρες.
9: Περιμένουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε, θα έχουμε τις εκτιμήσεις των ειδικών που το εξετάζουν. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Αναποστρατείας Τέλειος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα φέρει χαρακτηριστικά στρατιωτικής χρήσης με ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, καθώς διαθέτει δορυφορική επικοινωνία και κάμερες. Για να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
13: Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία ομοιότητα στο σχεδιασμό του, έχει επάνω δορυφορικά τρεις κάμερες. Συστηματική ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
9: Να αφήσουμε προς το παρόν αυτή την υπόθεση μυστήριο, αυτό το θρίλερ με τον ντρόν, και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και την επιχείρηση με την κωδική ονομασία Φυγή προς τα εμπρός, που έχει ξεκινήσει ήδη στην κυβερνητική παράταξη, με όπλο βεβαίως στην συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία οι βασικές προτάσεις της κυβέρνησης παρουσιάστηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τους βουλευτές και τους υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα, είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν μόνο εκεί.
14: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
9: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Να υδρώσουμε τη φανέλα, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός, για να κερδίσουμε για τρίτη φορά τις κάλπες. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος χθεσινής συνεδρίασης, εκεί όπου διαψεύστηκαν πάντως τα σενάρια για εντάσεις και για ανταρσία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, Γεωργία.
15: Ναι, σε κάθε περίπτωση είχε καλό σας μεσημέρι, και αυτό ακριβώς είναι το κλίμα, θα έλεγα, εγρήγορσης και τα σήματα που έστειλε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πέστη μαραθώνια αυτή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, 6 ώρες κράτησε, Γρηγόρη, καθώς έλαβαν το λόγο 43 βουλευτές. Θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς που εστίασαν. Mm-hmm. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη αύριο ολοκληρώνονται οι προσεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Το θέμα αύριο θα είναι η ισχυρή Ελλάδα, και εκεί αναμένεται να τοποθετηθούν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπαστάδου, και βεβαίως θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυτό που θα λέγαμε ένα σαφές μήνυμα,

0: παράδειγμα ειδικό γραφείο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα των υποκλοπών. Ωστόσο, αυτή δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε άπαντες μαζί, ενωμένοι, να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προκειμένου να κερδιστεί η εκλογική μάχη για την τρίτη τετραετία. Και μεταξύ άλλων, να πούμε ότι αυτά που συζητήθηκαν στην θεσινή κοινοβουλευτική ομάδα ήταν και το θέμα των δημοσκοπήσεων, υπό την έννοια ότι ολοκληρώνεται σταδιακά η τέταρτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις ότι παραμένει πρώτη και κυρίαρχη δύναμη και μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Είναι ένα θέμα που συζητήθηκε, αλλά συζητήθηκε και υπό την έννοια ότι, όπως εκτιμάται και με την ανάλυση των ποιοτικών μετρήσεων, υπάρχει ένα μεγάλο, αν το θες, μέρος του εκλογικού σώματος, το οποίο δεν εκφράζεται. Είναι αυτό το οποίο έχει ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ ο στόχος είναι για τους βουλευτές, για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να εξεπτούν και πάλι την παράταξη.
1: Τώρα, μας είπες για το συνέδριο που ξεκινούν οι εργασίες στο οποίο την ερχόμενη εβδομάδα, με απουσίες βεβαίως, αλλά την επόμενη εβδομάδα είναι το ραντεβού αυτό. Τώρα, για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τίτλους, τι προτείνει η κυβερνητική παράταξη?
0: Επί της ουσίας, άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός και στην Ευρωπαϊκή Ομάδα για την συνταγματική αναθεώρηση με τη Νέα Δημοκρατία, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις που έχουν γίνει και προτάσεις από πλευράς των βουλευτών, να καταλήγει σε αναθεώρηση για 30 άρθρα του συντάγματος. Να πούμε τώρα εντάχει ότι μεταξύ των άρθρων αυτών είναι το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, το άρθρο 5, όπου αφορά στην ελεύθερη ανάπτυξη και την προσωπική ελευθερία, ένα σημαντικό, μία επίσης πρόταση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας είναι σχέση με το άρθρο 30, Γρηγόρη, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει μόνο μία θητεία, η οποία να έχει εξαετή διάρκεια. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86, για την ποινική ευθύνη των υπουργών, μέσα στα προσαναθεώρηση άρθρα και αυτό το άρθρο, αλλά και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, είναι το άρθρο 90. Παράλληλα, το ζήτημα με βάση το άρθρο 103 του παρακαθορισμού της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση την αξιολόγηση, ενώ παράλληλα η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και τα πολύ σημαντικά θέματα της μέρημνας για την προσιτή στέγη, το δημοσιονομικό κόφτη και τη λειτουργία των κομμάτων.
1: Γεωργία Σκιτζής, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Εκτονώθηκαν λοιπόν οι εντάσεις που είχαν συσσωρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αν και δεν έλειψαν οι γκρίνιες και οι παρατηρήσεις για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, μιλώντας στα παραπολιτικά, έδωσε διευκρινήσεις για συγκεκριμένες τοποθετήσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και κυβερνητικών στελεχών.
2: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πρέπει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
1: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky.
3: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
4: Απουσίες χωράνε εδώ σε αυτή την περίοδο.
3: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15 που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
4: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
3: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
1: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού που λέγαμε και νωρίτερα, ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Για να ακούσουμε πώς το σχολίασε.
5: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλο, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε.

0: και, και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει, και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, ναι, και 30 τόσο τα εκατό για καταγγελία. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμενή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα.
1: Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε και στην αντιπολίτευση τώρα, η οποία εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης για το κράτος δικαίου και την οικονομία. Έχουμε τη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτη στη τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα σε ένα οικονομικό συνέδριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει το δίλημα των εκλογών, Λίνα.
2: Ναι, Γρηγόρη, σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές αντί για 120 για να γίνει η εξεταστική για τις υποκλοπές. Από το οικονομικό συνέδριο που διοργανώνει η ημερησία, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση που εφαρμόζεται, όπως σημείωσε, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ανέβασε και βίντεο στο TikTok για πιλωτική εφαρμογή του μέτρου σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα και σε επαγγέλματα όπως προγραμματιστές και λογιστές. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντιτάσσει το ολοκληρωμένο, όπως σημειώνει, προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή.
1: Μάλιστα, να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα, να το είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Τα ανίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμή στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
1: Και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι λένε αυτά τώρα, Λίνα Μπεθάνη?
2: Με το ΣΥΡΙΖΑ που λέει καμία συνένεση στην συνταγματική αναθεώρηση της κυβέρνησης. Ο Σοκράτης Φάμελος επίσης από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην οικονομία και σε θέματα διαφάνειας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τα Τρίκαλα, αναφερόμενος στο θέμα του ΕΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι αθώωσε προκαταβολικά όλους τους βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες και αναφερόμενος στην εξεταστική για τις υποκλοπές μίλησε για ρεσιτάλη συγκάλυψης. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, μίλησε για σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικούς και επέκρινε την κυβέρνηση ότι στηρίζει το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Ενώ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδίδουν στην κυβέρνηση προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα επικοινωνιακά, αντί να μιλά για την ακρίβεια και τα ζητήματα διαφθοράς.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, τα κρατάμε στο πίσω μέρος και πάμε στις δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Pulse για το Sky και της MRB για το Open, που αποτύπωσαν την γνώριμη εικόνα των τελευταίων μηνών. Ποια είναι αυτή? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακράν πρώτη, σταθερά στην πρώτη θέση, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει στάσιμο παρά τις φθορές της κυβέρνησης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και φυσικά, βεβαίως, το ενδιαφέρον πέφτει στην ενότητα και στο κεφάλαιο άλλο κόμμα. Είναι αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αλέξη Σύμπρα και την Μαρία Καριστιανού. Άγη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σε δημοσκόπηση λοιπόν, τη ΠΑΛΣ που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 29,5 στην εκτίμηση ψήφου από 31 που είχε στα τέλη Μαρτίου, ενώ το κόμμα τη εξωματική αντιπολίτευση παραμένει στο 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερά στο 9% η ελληνική λύση και η πλεύση ελευθερία, μισή μονάδα χάνουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μία μονάδα το ΜΕΡΑ25 που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μία οκτακομματική βουλή. Ενδιαφέρον, όπως είπε, στη ΣΥΡΙΖΑ έχει ψήφο στο άλλο κόμμα, που εν ώψη των ανακοινώσεων από Τσίπρα και κύριε Καρστιανού ανεβαίνει από το 11% στο 13% και είναι πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Ειδικά υπάρχει μετραψήφο για τα νέα κόμματα όπως προηγούμενες έρευνες, αλλά δυνητικά. Δυνητική ψήφο, έτσι το σίγουρα θα ψήφιζα είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και μάλλον ναι στο 11%, ενώ 8% ναι και μάλλον ναι στο 13% για την κυρία Καρυστιανού, πολύ χαμηλότερα στο 12% συνολικά, με μόλις 3% σίγουρα ναι, κινούνται τα ποσοστά για τον κύριο Σαμαρά. Διαφορά 14,5 μονάδων και πάλι τη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει την αναγωγή επί των εγκύρων η δημοσκόπηση τη MRB για το δελτίο ειδήσεων του Open. Η αναγωγή επί του συνόλου, στην αναγωγή επί του συνόλου η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 28,8%, το ΠΑΣΟΚ στο 14,5%. Τρίτη δύναμη εμφανίζεται η ελληνική λύση σε μικρή απόσταση από την πλεύση ελευθερία. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο ΣΥΡΙΖΑ, έπονται η Φωνή Λογική, οι Δημοκράτες, το ΜΕΡΑ25 και εκτός βουλής με μείον κάτω από το 3% η Νίκη αλλά και η Νέα Αριστερά. Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφει και στη δημοσκόπηση το κόμμα, το πιθανό κόμμα Τσίπρα, στην MRB με το σίγουρο θα ψηφίσουν να βρίσκεται στην υψήφιο ποσοστό και άνοδο συν 3,6% και συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες λένε σίγουρα θα ψηφίσω σε ποσοστό 11,1% και μάλλον θα ψηφίσω σε ποσοστό 12,1% αθρηστικά στο 23,2%, ενώ από το δικίνη η τάση για το κόμμα Καρυστιανού με το σίγουρα να ψηφίσουν να υποχωρήσει το 6,6% με μείον 3%. Αν θέσουμε τα δύο αυτά ποσοστά φτάνουμε περίπου στο 25%.
1: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα στην πλατφόρμα στο erteco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς νέο στριγμό στην έθραστη κυχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκάλεσε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές στα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι απάντησαν στη στόχευση τριών αντιτορπιλικών πλοίων από τις Ιρανικές δυνάμεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκεί που λέγαμε ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν. Έλενα, άντε και πάλι από την αρχή, εντάσεις, απειλές και ανταλλαγή πυρών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ένα μπρος πίσω είναι αυτό που βιώνουμε εδώ, βέβαια και πολύ καιρό, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν ένα τάνκερ υπό σημαία Barbados, το οποίο μετέφερε, όπως ανέφεραν, ιρανικό πετρέλαιο. Στη θάλασσα του Ομάν έγινε αυτό, γιατί ήταν πιθανό να διαταράξει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου. Το οδήγησαν σε ιρανικό λιμάνι. Να σημειώσουμε ότι το τάνκερ αυτό, Ocean Koi λέγεται, ήταν εδώ και αρκετούς μήνες υπό κυρώσεις, υπό αμερικανικές κυρώσεις, γιατί θεωρείται ότι ήταν μέρος του σκιώδους στόλου που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Αυτό είναι η μία εξέλιξη. Η άλλη είναι του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, που έγιναν επίσης πριν από λίγο, και αναφέρει ότι κάθε φορά που υπάρχει μια προοπτική διπλωματικής λύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε μια νέα στρατηγική περιπέτεια και το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις. Όλα αυτά μετά, όπως είπες, από τη νέα ένταση που σημειώθηκε το βράδυ στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι ήταν σε άμυνα τη στρατιωτική, την στρατιωτική διοίκηση στην περιοχή και να προχωρούν σε επίθεση στον Σικέσμ και στο Παντάραπα στο λιμάνι μετά από αυτή την στοχοποίηση των πλοίων τους δεν υπήρξαν θύματα. Το Ιράν κάνει λόγο για κατάπαυση του πυρός την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, με συγχωρείτε, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι η εκεχηρία συνεχίζεται, θα καταλάβετε όταν δεν ισχύει, είπε. Και επίσης είπε ότι αυτό ήταν ένα χάδι απέναντι στο Ιράν. Δεν είναι πρόκειτο για, για μη τήρηση της εκεχηρίας. Τώρα να σου πω επίσης, Γρηγόρη, όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι, ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Αραχτσή δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε ένα αδιέξοδο, αν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι αναμένεται ακόμη και σήμερα η απάντηση του Ιράν. Ενδεχομένως όμως αυτή η απάντηση στο αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων να είναι αρνητική. Και κλείνοντας να σου πω ότι οι αναλυτές εκτιμούν βάσει και της αναφοράς της έκθεσης της CIA ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει 4 μήνες τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Εκτιμούν λοιπόν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει αυτή τη φορά, καθώς έχει χρόνο σε αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Ας ελπίσουμε όλοι να μην χρειαστεί να περάσουν 4 μήνες αυτή την κατάσταση. Έλενα, σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και πάμε στη Γερμανία τώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού συνέβη το περιστατικό και είναι ακόμα σε εξέλιξη?
7: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από το πρωί, Γρηγόρη, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην επαρχιακή πόλη Σίτσινγκ, μια μικρή επαρχιακή πόλη στην περιοχή Αρβάερδε, στην κεντρική δυτική Γερμανία, μεταξύ Βόνης και Κόμπλετς, για όσους έχουν γνώση της γεωγραφίας. Αρκετοί δράστες κρατούν ομήρους σε ένα υποκατάστημα της Volksbank στο κέντρο της πόλης. Εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί αυτή η υπόθεση. Για ένα θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολή σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα. Ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από την τράπεζα και εκείνη την ώρα έγινε η απαγωγή και στη συνέχεια ομοιρία. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υποθέτουν οι αρχές πως υπάρχουν αρκετοί δράστες, δεν είναι ένας ο δράστης, αλλά υποθέτουν ότι είναι αρκετοί δράστες και οι όμοιροι βρίσκονται μέσα στην τράπεζα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα, μια μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έχει αποκλείσει την τράπεζα. Το κέντρο όλο της πόλης έχει αποκλειστεί. Ελικόπτερα πετούν πάνω από την πόλη, συνδράμουν στις
1: επιχειρήσεις αυτές που είναι σε εξέλιξη.
7: Διαβεβαιώνει η αστυνομία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες που βρίσκονται έξω από την αποκλεισμένη περιοχή, αλλά περισσότερες πληροφορίες, Γρηγόρη, δεν δίνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Θεωρούν ότι, και το κάνουν για τακτικούς λόγους, επειδή θεωρούν ότι μπορεί κάποιος να ακούει, κάποιος από τους δράστες να ακούει και το τι θέλει η αστυνομία και πώς θέλει να κινηθεί, γι' αυτό και είναι πολύ φιδωλή σε δηλώσεις τους. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
1: Γιώργο Παπάς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Βερολίνο να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου παραμένει τεταμένη κατάσταση μετά τη δολοφονία του νεαρού 21 ετών. Με το 54χρονο καθομολογία δράστη και τη σύζυγό του να κρίνονται προφυλακιστέ μετά τη μαραθώνια διαδικασία και να μεταφέρονται εκτός νησιού. Πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, το θέμα εξακολουθεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον. Αυτή η τραγωδία με την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες τόσο του δράστη όσο και της συζύγου του ήταν κανονιστοί να γίνουν την Δευτέρα το πρωί, έγιναν χθες το βράδυ στο αστυνομικό μεγάλο Ηρακλείο υπό άκρα μυστικότητα για λόγους προφανώς ασφαλείας. Κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι και απόψε το βράδυ αναμένεται με το πλοίο της γραμμής να μεταφερθούν στον Πειραιά και από εκεί σε σοφρονιστικά καταστήματα της υπηρετικής χώρας. Ο μεν 54χρονος αναμένεται να πάει σε ανδρική φυλακή και η σύζυγός του σε γυναικεία. Σήμερα να σας πω ότι είχαμε δηλώσεις στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου από τους δικηγόρους των δύο πλευρών. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, έκανε λόγο για μια προσχεδιασμένη δολοφονία, αποδίδοντας μεγάλη βαρύτητα και στο θέμα του χειρισμού της όλης υπόθεσης από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
1: Από την αστυνομία, ναι, ναι. Έχουμε απαντήσει, έχει μιλήσει η κυρία Δημογλίδου πέρα και έχει απαντήσει αυτές τις κατηγορίες για το τι έκανε και το τι δεν έκανε η αστυνομία. Θα την ακούσουμε σε λίγο βεβαίως.
8: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, ο Γιώργος Κοκοσάλης, ο γνωστός ποινικολόγος που εκπροσωπεί την οικογένεια του δράστη, απίφθινε μια έκκληση προς όλους ώστε να υπάρχει χρόνος για τις οικογένειες, η μία να θρηνήσει και άλλη να συνειδητοποιήσει. Μάλιστα ήταν ιδιαίτερα επικριτικός σε αυτόπλητους αναλυτές της ψηφιακής αρένας, όπως είπε χαρακτηριστικά, που αναμεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες. Μάλιστα διέψευσε κατηγορηματικά ότι στη δικογραφία υπάρχει μάρτυρας που τόνισε ότι η σύζυγος του δράστη που έλεγε την ώρα του εγκλήματος «μη σου φύγει, μη σου φύγει», να μη, προφανώς την ώρα που το παιδί έτρεχε να γλιτώσει, ενώ κάλεσε όσους παρουσιάζονται με κάλικες και άλλα πιστήρια από τον τόπο του εγκλήματος να τα παραδώσουν στην αστυνομία, διαφορετικά, όπως είπε, διαπράττουν και ήδη ποινικό άδικημα.
1: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέροντες εξελίξεις. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρέμβαση στην υπόθεση έκανε ο Μητροπολίτης Ερεθύμνης, ο κύριος Πρόδρομος, στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο οποίος είπε ότι είναι άλλο πράγμα η λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη, όπως είπε χαρακτηριστικά.
9: Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη.
1: Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 και ρωτήθηκε για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας σε αυτό το άγριο φωνικό στην Κρήτη και είπε ότι συχνά η αστυνομία καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφόρησε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει, η ελληνική αστυνομία δηλαδή, κατηγορουμένος. Για να την ακούσουμε.
10: Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί και μάλιστα να γνωρίζεται για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μελεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
11: Ήταν φίλοι
10: τα παιδιά. Που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα του καιρού τώρα, καθώς η αφρικανική σκόνη επηρεάζει ξανά την Αττική με συννεφιά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους λασποβροχές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Τζιακοπούλου για την αναλυτική πρόγνωση. Για να δούμε, Νικολέτα, πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο καιρό σήμερα, αλλά και τι αλλαγές έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
12: Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επεισόδιο σκόνης μέτριας έντασης, αναμενόμενο για την εποχή. Μέχρι και αύριο το πρωί, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στο Αιγαίο, στην Κρήτη. Όχι όμως ακραίες συγκεντρώσεις αυτές. Σίγουρα ενοχλητικές και επιβαρυντικές, ειδικά όμως για τις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, έχουμε και τις λασποβροχές σήμερα τοπικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, με καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Λόγω της σκόνης και της συννεφιάς δεν ξεπερνάμε σήμερα τους 24 με 26 βαθμούς. Το είπες και εσύ σωστά, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο όμως, επειδή πρόσκαιρα θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα με έναν μαΐστρο στο Ιόνιο, θα έχουμε περισσότερο ήλιο, θα ανέβουμε στους 27 με 29 βαθμούς. Θα έχει λοιπόν άνοδο η θερμοκρασία, με θάλασσες ήσυχες και πολύ λίγες μπόρες, περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Και να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο τη νέα εβδομάδα. Τρίτη και Τετάρτη θα ξεπεράσουμε τοπικά τους 30 βαθμούς. Επομένως, το σκηνικό είναι εναρμονισμένο με την εποχή και λίγο πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
1: Πάντως, σε γενικές γραμμές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νικολέτα, έβλεπα προηγουμένως μια ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος του Κοπέρνικους ότι οι ωκεανοί είναι κοντά σε ρεκόρ θερμοκρασίας πριν καν από την αναμενόμενη επάνωδο του Ελνίνιο, ακόμα και μέσα στο Μάιο, δηλαδή το μήνα που τρέχουμε τώρα.
12: Και αυτή η θερμότητα πυροδοτεί και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γι' αυτό όλοι είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση. Έχεις δίκιο, Γρηγόρη.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για ένα μέτριο επεισόδιο μεταφοράς κόνης. Έκανε λόγο στο Air News Radio 105,8 Κώστας Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
11: Έχουμε σε εξέλιξη ένα μέτριο επεισόδιο μεταφοράς κόνης, το είναι απολύτως συνηθισμένο για την εποχή, δεν χρειάζεται να τρομάξουμε από αυτό. Θα είναι λίγο περισσότερο σε αυξημένες συγκεντρώσεις αύριο στη χώρα μας. Θα έχει κάποιες λαστοβροχές και σήμερα σε ορισμένες περιοχές που βρέχει, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό επεισόδιο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε την 1η Απριλιά, το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και είναι μέσα στην εποχή. Μέσα στο Μάιο έχουμε τέτοια επεισόδια. Mm-hmm. Θα κρατήσει περίπου 2 ημέρες. Σε συνδυασμό και με την έφεση που έχουμε και την δίνει έτσι μια μουντάδα στον ουρανό και θα έχει σήμερα και βροχές βέβαια, έτσι θα είναι και αύριο με έναν έτσι καιρό μερή συννεφιά, υψηλές θερμοκρασίες όμως και σκόνη, οι υψηλές θερμοκρασίες μάλλον θα μας κάνουν παρέα για αρκετές ημέρες και στην επόμενη εβδομάδα.
13: Θα αγγίξουν και τους 30, καλά ακούμε.
11: Τοπικά θα μπορούσε να τους αγγίξει, ναι.
1: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε τώρα μέχρι να περάσει το κύμα της σκόνης? Το ερώτημα τέθηκε στον Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο οποίος μίλησε στο News Radio.
14: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους αν είναι δυνατόν αυτό το διάστημα. Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουμε χειροναχτικές εργασίες προφανώς.
15: Γιατί θα βρισκόμαστε έξω.
14: Ακριβώς, ναι.
15: Χειρονακτικές μέσα επιτρέπονται, δεν επηρεάζει σκόνη.
14: Όχι, ναι. Μέσα δεν πειράζει. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην βρισκόμαστε έξω. Αν πρέπει να βρεθούμε έξω, καλό είναι να φοράσουμε μια μάσκα. Αν και δεν βλέπω ότι έχουμε έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη φορά, δεν ξέρω στην Αθήνα, αλλά εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρω αν πότε θα κορυφωθεί το θέμα.
1: Να αφήσουμε τώρα το κύμα σκόνης και τα καιρικά φαινόμενα και να πάμε στη Σύρο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών του νησιού οδηγήθηκαν ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου τα ξημερώματα της Τετάρτης. Από τη Σύρο έχουμε την Ελίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση αυτή. Ελίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες και τη Σύρο. Στα δικαστήρια του νησιού βρίσκονται μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί, περιμένοντας την απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του Σύρου για το αν θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν στον καθένα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο αξιωματικός βρισκόταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος και σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος μέχρι και αυτή την ώρα ένιωσε κάποια αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του μάλλον, είχε αναφερθεί και το ότι αποκοιμήθηκε με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Να πούμε ότι όσον αφορά το σημείο του ναυαγίου έχει πραγματοποιηθεί ήδη η απάντηση των καυσίμων. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία. Ήταν μικρή η ποσότητα των καυσίμων που υπήρχε μέσα στις δεξαμενές. Ωστόσο, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκονται βέβαια, παραμένουν ακόμα στο σημείο πλωτά καυτού λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους, όσο φυσικά και για τη συνέχεια των ερευνών.
1: Λίνα Θεολογίτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι να επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν συντομία, να ξεκινήσουμε από το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, στο οποίο έχουν εκδηλωθεί κρούσματα Χανταϊού. Έλενα, εκεί οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να ζητούν τους επιβάτες που κατέβηκαν από το πλοίο πριν να εκδηλωθούν τα κρούσματα αυτά, προσπαθώντας να περιορίσουν όσο γίνεται την εξάπλωσή του, επισημαίνοντας πάντως ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Βέβαια, την ίδια ώρα αρνητική στον ιό βρέθηκε η αεροσυνοδός που έχει έρθει σε επαφή με την Ολλανδία επιβάτη του πλοίου, η οποία κατέληξε δυστυχώς.
17: Ναι, οι υγειονομικές αρχές λοιπόν σε 4 υπήρους αναζητούν στους 29 ανθρώπους και κυρίως τις επαφές τους. Κατέβηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης από την κρουαζιέρα, όπως είπες, πριν εντοπιστούν τα πρώτα κρούσματα Χανταϊού. Η αεροσυνοδός βρισκόταν στο αεροσκάφος που μετέφερε τη γυναίκα από την είσοδο της Αγίας Ελένης στη Νότια Αφρική. Εκεί κατέληξε η γυναίκα. Οπότε τώρα αναζητούν να εντοπιστούν και οι επιβάτες αυτού του αεροσκάφους για προληπτικούς λόγους. Επίσης, οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ένα ύποπτο κρούσμα και στην είσοδο της Αγίας Ελένης και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν πρόκειται για μια έξαρση επιδημία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτό είναι το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση.
17: Ακριβώς, ότι δεν πρόκειται για μια νόσο τύπου COVID, δεν εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Και το πλοίο, να πούμε, το κρουαζιερόπλοιο, ότι πλέει προς τις Κανάριες νήσους, όπου εκεί θα αποβιβαστούν με αυστηρά πρωτόκολλα βεβαίως υγειονομικά οι επιβάτες.
1: Λέγαμε στην αρχή του δελτίου μας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται, Ελένα, για παραβίαση της εκεχηρίας που κήρυξε η Μόσχα ενώπιον των εορτασμών για την μέρα της νίκης αύριο 9 Μαΐου κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
17: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, ανέφερε ότι υπήρξαν νέες επιθέσεις και σήμερα το πρωί στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία κυρίως, ενώ η Ρωσία λέει ότι υπήρξαν επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος της και σε δηληστήριο, ενώ τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη της αυριανής παρέλασης στη Μόσχα για τον εορτασμό της ημέρας της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Στην νεότερη του ανακοίνωση του Κρεμλίνου ανέφερε ότι θα είναι περιορισμένη και η παρουσία του τύπου στις εκδηλώσεις αυτές.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το ουκρανο-ρωσικό μέτωπο και πάμε στη Βρετανία. Γιατί μεγάλες απώλειες υπέστη το κυβερνών Εργατικό Κόμμα στις χθεσινές δημοτικές εκλογές. Ενώ μεγάλη άνοδο σημειώνει το κόμμα της μεταρρύθμισης του αντιευρωπαϊστή Νάιτζελ Φάραντ. Συνδεόμαστε με τον Λονδίνο και την αποκρίτριά μας, Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλώς σας μεσημέρι. Πράγμα, το κόμμα της μεταρρύθμισης καταγράφει μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη άνοδο στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία, κερδίζοντας πάνω από 400 έδρες. Και ο Νάιτζελ Φάραντ, μάλιστα, έκανε λόγο για πραγματικά ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική σκηνή. Αντιθέτως, οι εργατικοί καταγράφουν σημαντικές απώλειες, με περίπου 250 έδρες λιγότερες μέχρι στιγμής και απώλεια ελέγχου σε 9 δήμους. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, παραδέχτηκε ότι τα αποτελέσματα πονούν, αλλά υποστήριξε ότι οι πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο μακριά στις αλλαγές που έχει υποσχεθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία. Υπάρχουν ακόμα ασάφεις, που σας είπα, καθώς έχουν καταμετρηθεί περίπου το 1/3 των αποτελεσμάτων, έχει ανακοινωθεί. Συνολικά στις εκλογές αυτές διακυβεύονται περίπου 5.000 έδρες σε 136 δήμους και τοπικές αρχές στην Αγγλία. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα που ξεκίνησαν να καταμετρώνται σήμερα από Σκωτία και Ουαλία, που θα διαμορφώσουν. Θα δώσουμε μια συνολική εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά η εικόνα.
1: Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9:15 τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, όπου προηγείται με 2-1 και θέλει την νίκη βεβαίως για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ταξιδέψει ξανά την επόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για πέμπτο αγώνα. Στις 9 και 4 τζάμπολ το αγώνα, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Άβα. Χθες η Ρεάλ νίκησε στη Σόφια, οπότε περιμένει τον πιθανό αντίπαλο Βαλένθια ή Παναθηναϊκό για το Final Four, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει το δικό του αντίπαλο, παίζει η Φενέρ στις 8 η ώρα με τη Ζαλγκύρη στο τέταρτο παιχνίδι. 2-1 στη σειρά προηγείται η Φενέρ, γιατί θα είναι από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας. Όμως, έτοιμη να γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι και η ΑΕΚ, μετά τη μεγάλη νίκη της 78-65 επί της Μάλαγα χθες στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Basketball Champions League, που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Μπράτλι με 16 Λεκαβίτσιους και Νάναλι από 14 πόντους στο πρώτο χρόνο της Ένωσης, που αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα θα διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη Ρήτα. Στη Λιθουανία στον πρώτο ημιτελικό επικράτησαν 78-69 της Τενερίφης. Να πω μόνο τα αποτελέσματα του Europa League. Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ 4-0, Φράικου Μπράγκα 3-1, Άστον Βίλα και Φράιμπου στο τελικό, και Κρίσταλ Πάλα Σαχτάρ Τόνετσκ 2-1 και Σταρφούρ Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 για το Conference League. Κρίσταλ Πάλα και Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό του Conference.
1: Θα σου επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως όμως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα παρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στους 981 και 91,2 στο FM. Και φυσικά τόσο στην πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ, από όπου μπορείτε να μας ακούτε από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω του ίντερνετ, και φυσικά όλα τα προγράμματα κεντρικά και περιφερειακά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αλλά μπορείτε να μας ακούτε και μέσω των συχνοτήτων του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πιο συγκεκριμένα από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και βέβαια για το Νότιο Εύρο ισχύει αυτό. Για το Βόρειο Εύρο υπάρχει η συχνότητα των 101 FM. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας και τον Παρέρτη είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι 3 με 4. Ξεκινήσαμε σήμερα με τους Coop, ένα σχήμα, μια κολεκτίβα από μουσικούς, τραγουδιστές. Αποτελείται ουσιαστικά από τους Όσκαρ Σίμονσον και Μάγνους Ζίγκμαχ. Αυτοί είναι τα βασικά μέλη αυτού του σουηδικού συγκροτήματος. Ηλεκτρονική παραγωγή με στοιχεία jazz, swing και blues. Εμείς ακούσαμε το Island Blues. Χρησιμοποιούν τη μεθόδο του sampling για την δημιουργία μιας ορχιστρικής αίσθησης. Ενώ τα φωνητικά που ακούσατε εδώ, τα πολύ ευαίσθητα και έτσι πολύ καλοβαλμένα και καλοτραγουδισμένα, είναι της Ann Burn. Το άλμπουμ καθιέρωσε το συγκρότημα στην jazz σκηνή. Ένα άλμπουμ που έφερε το τίτλο Vals for Coop, είχε βγει το 2001 και κέρδισε και βραβείο Grammy στη Σουηδία, σημειώνοντας διεθνή επιτυχία χάρη στον χαρακτηριστικό ρετρό ήχο που βγάζουν, παρότι βέβαια η παραγωγή είναι καθόλου ασύγχρονη. Τώρα, ξεκινήσαμε με blues παιγμένο αλλιώς, οπότε θα πάμε στο Black River Road, ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι ενός σχήματος που φέρει το όνομα Whiskey and Lead, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Shadow Rain, είχε κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο του 2025. Οι Whiskey and Lead κινούνται στο χώρο της Dark Country και του Outlaw Storytelling. Μιλάνε για παράνομες καταστάσεις κλπ. Και δημιουργούν μουσική που χαρακτηρίζεται από τραχή ήχο, θέματα απώλειας και φυσικά και την χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή. Αυτό το άλμπουμ αποτελεί μια εκτενή συλλογή 18 κομματιών, τα οποία κυριαρχούν αυτά τα φωνητικά που θα ακούσετε λίγο σκληρά και ιστορίες για τη σκληρή πλευρά της ζωής, ενώ το Black River Road ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα αυτού του νότιου ήχου των Whiskey and Lead. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στον Παρέρτ, εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας.

My Woman Don't Love Me. Οπωσδήποτε blues το θέμα. Hex Bender, έτσι λέγεται αυτός που ακούσαν να τραγουδάει, και το άλμπουμ έχει σχέση με το όνομά του ή τουλάχιστον το καλλιτεχνικό του παρατσούκλι, The Hex Bender Selection 2024. Είναι ένα σύγχρονο μουσικό project ουσιαστικά που αποτελείται από το Hex Bender, που είναι ο βασικός και μόνιμος πυρήνας, και άλλους μουσικούς που τον πλαισιώνουν. Συνδυάζει στοιχεία dark country, blues και swamp rock και εστιάζει σε θεματολογία που αφορά την προδοσία, την απομόνωση και τον εσωτερικό πόνο. Το τραγούδι χαρακτηρίζεται από τη χρήση αυτή της βαριάς ακουστικής κιθάρας, και νομίζω ότι εδώ είναι βαρύτονη κιθάρα, τραχές φωνητικές ερμηνείες, ενώ το άλμπουμ λειτουργεί ως μια συλλογή που αναδεικνύει τον low-fi ατμοσφαιρικό ήχο του καλλιτέχνη, ο οποίος κινείται κυρίως στον ψηφιακό χώρο των ανεξάρτητων κυκλοφοριών. Άλλωστε, έτσι κινείται και η δισκογραφία σήμερα.

Τώρα θα πάμε πάλι σε μια κολεκτίβα, ουσιαστικά πάλι από έναν πυρήνα που καθοδηγεί και είναι μόνιμος στο σχήμα και μουσικούς που το πλαισιώνουν. Minx Motion Studio. Left Me The Blues, έτσι λέγεται το κομμάτι, κυκλοφόρησε το 2024 και εκείνο σχετικά φρέσκο όσον αφορά την συχνότητα των κυκλοφοριών. Βγήκε σαν single και εντάχθηκε αργότερα στο album Echoes of the Soul. Το Mix Motion Studio ή E-Mix Motion Studio αποτελεί ένα καλλιτεχνικό project και έχουν όλοι αυτοί οι συντελεστές και ψηφιακό στούντιο παραγωγής που δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο της μοντέρνας blues σκηνής. Κάνουν και soul κυκλοφορίες και παραγωγές και dark country. Λοιπόν, σύγχρονα ατμοσφαιρικά στοιχεία αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία σύνθεσης. Το κομμάτι ακολουθεί τη θεματική του χωρισμού και της μελαγχολίας με κυρίαρχα στοιχεία τον ηλεκτρικό ήχο της κιθάρας και τα εκφραστικά φωνητικά, ενώ το άλμπουμ στοχεύει στην ανάδειξη του σύγχρονου blues ήχου και αυτό μέσα από μια low-fi αισθητική. Όλα αυτά φυσικά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από εδώ, από την Κομωτινή στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από το Νότιο Εύρο και την Ορεστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρο στους 101 FM και από το ΕΡΤΕΚΟ βέβαια, μέσω του ίντερνετ, παντού, σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μπορείτε να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές, ο Φώτης Ζάντζας.

0: Και να πω, πουλάω τον Άρη, τον θέλεις? Ναι, πουλάς τον Άρη. Πού ξέρω εγώ τον πουλάς τον Άρη? Πώς τον πουλάς? Ναι, λέει το αφεντικό.
1: Δεν είναι δικό σου Άρης, ναι, για να τον πουλήσεις.
0: Εσύ τι λες για τον... Πώς μιλάς για τον Άρη, ας
1: πούμε? Δεν είναι μπάσκετ.
0: Πώς μιλάς εσύ, ας πούμε, για τον 102 και τον πουλάς? Είναι δικό σου? Φέρουμε ένα χαρτί. Να, ορίστε ένα χαρτί ότι εξοδοτώ τον Κούση Κωνσταντίνο να πουλήσει τον 102. Στον Κοεμτζόπουλο ή στον οποιονδήποτε.
1: Δεν αγοράζω.
0: Δεν το δίνει αυτό
1: δεν
0: το χαρτί.
1: Δεν θέλω, ρε φίλε. Ναι, δεν
0: θα
1: το δίνει.
0: Θα σου δώσω
1: ναι.
0: Και τον 958.
1: Αδωράκι. Όπω το deal ψήνεται ήδη.
0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Τώρα που είχαμε Τάσο Πακλατζή και ποδόσφαιρο, βλέπω και στον κόσμο το σπορ, τον τηλεοπτικό που παίζει αυτή τη στιγμή.
1: Γίνονται ακόμα μπουκες στα γήπεδα,
0: Αυτό τι ήταν τώρα?
1: Αυτό ήταν στο Φράιμπουργκ.
0: Στο Φράιμπουργκ. Πέρασε η Φράιμπουργκ στο τελικό.
1: Η Φράιμπουργκ, ναι.
0: Να πούμε βεβαίως ότι είχαμε τρεις αγγλικές ομάδες, έχουμε στους τελικούς των ευρωπαϊκών κυπέλων. Δείγματι εκεί όντως είναι το καλύτερο επίπεδο ποδόσφαιρο. Άσχετα αν μας αρέσει μερικές ώρες το ισπανικό πιο πολύ, γιατί είναι πιο έτσι μπριόζικο, πιο φαντεζή.
1: Έχει πιο αλεγρία.
0: Άσχετα αν μας αρέσει το γερμανικό, να έχει αλεγρία. Το γερμανικό γιατί έχει έτσι κάτι σουτάρες έξω την περιοχή, κάτι έτσι αυτοματοποιημένα που τελικά μας αρέσουν.
1: Κάτι γκολ που μπαίνουν και λες αυτά στην ομάδα μου, φίλε, ποτέ δεν τα έχω δει. Μια φορά να βάζαμε ένα γκολ με σούτ από το ημιτήκιο.
0: Γιατί δεν σουτάρουν.
1: Μια φορά δεν είναι αυτά τα γκολ.
0: Ο Αλκέτας ο έμνηστος σουτάρετε. Δηλαδή λες τι πόδια είναι αυτά, ρε φίλε. Και τις θέλουν, ας πούμε, 10 μέτρα από την περιοχή. Εκεί που κάνουν έρωτα οι αράχνες, ας πούμε, και οι δικοί μας εδώ, τσάκα τσούκου, τσάκα τσούκου, τάκα τούκου, τάκα τούκου, μπας και μπει η μπάλα κατά λάθος. Άστον Βίλα Νότιχαμ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1, με 10 η Μπράγκα είχε κερδίσει τον πρώτο αγώνα, αλλά μέσα στη Γερμανία τώρα η Φράιμπουργκ νομίζω έχει τρομερή έδρα. Mm-hmm. Κάτι άκουγα χθες στα στατιστικά της. Και στο Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk 2-1. Πάλεψαν οι Ουκρανοί, έχασαν και στον πρώτο αγώνα βέβαια που έγινε στην Πολωνία λόγω της κατάστασης, δεν μπαίνουν στην έδρα τους. Και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο, 0-1 η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ.
1: Φτάνει μέχρι τέλους η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ. Φτάνει μέχρι τον τελικό.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε, φύγαμε εμείς. Πάμε σε τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στο Παλαιό Καστρό Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Στο 5,4% σκαρφάλος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% τον Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Συνεχίζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Την απάντηση της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Στη Βουλή διάταξη του

του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 5.

0: τον κόσμο μαζί μας προχώρα. Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
2: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε, πάμε τέταρτο ημίωρο. 3-5-2 εδώ με Δημήτρη Κοεντζόπουλο και Κώστα Βλαχόπουλο, Βασίλη Κούση. Ορίστε.
1: Ορίστε.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν έχω μείνει άναυδος. Δεν σε διακόπτω, περιμένω πώς και πώς.
0: Συνεχίζουμε πάντα με μπάσκετ.
1: Έχει γιατί... έρθει με ένα προγραμματισμό που δεν μπορώ.
0: Το χαρτί μου δεν έχει τελειώσει ακόμη.
1: Όχι, ναι, το βλέπω και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε κιόλας.
0: Έχουμε κι άλλους.
1: Βοήθεια, Θόδωρε.
0: Θόδωρος Φελάνης μαζί μας. Τον ευχαριστούμε που είναι στην παρέα μας. Τι γίνεται, κύριε Φελάνη, καλά είστε?
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Κώστα και στους φίλους ακροατές. Τι κάνετε?
1: Πρέπει να εισηγηθούμε, ο Κώστας να έρχεται πιο συχνά στο ραδιόφωνο.
0: Every Friday.
1: Γιατί...
0: είδα φως και μπήκα.
2: Ανεβάζει διάθεση.
1: Ανεβάζει ρυθμούς, ναι, εδώ, ναι.
0: Τους τρέχω όλους. Εντάξει, χρειάζεται λίγο τεστοστερόνη. Θόδωρε, πολύ σημαντική εξαγγελία σήμερα για το προπονητικό κέντρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Το συζητήσαμε λίγο και με τον Γιάννη Βοητσίδη στο ξεκίνημα της εκπομπής, να μας δώσει λεπτομέρειες, γιατί δείχνει ότι πράγματι, ρε παιδί μου, θέλει να κάνει πράγματα ο Μιστακίδης.
2: Ναι, υπήρχε εδώ και πολύ καιρό αυτή η κουβέντα, δηλαδή η αναζήτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για έναν χώρο στον οποίο θα μπορούσαν να στεγαστούν και τα πλάνα τα επίσης φιλόδοξα που υπάρχουν για τις ακαδημίες και το αναπτυξιακό κομμάτι. Ανάμεσα στις κουβέντες που έγιναν για διάφορους χώρους ήταν και στην Περαία, στο ΚΑΠΑ, μια κλειστή κατασκευή η οποία είναι ένα κόμπλεξ μικρό το οποίο περιλαμβάνει ένα γήπεδο μπάσκετ, μια πισίνα, κάποιους χώρους φιλοξενίας, στέγασης αθλητών. Είχε χρησιμοποιηθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ως προπονητήριο. Αυτό τώρα είναι στο Δήμο Θερμαϊκού.
0: Σωστά.
2: Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Μιστακίδης επισκέφθηκε τον χώρο, έκανε κάποιες συζητήσεις, δεν προχώρησε όμως η συγκεκριμένη ιστορία. Αντιθέτως, τα πράγματα έτρεξαν πιο γρήγορα για κάποια στρέμματα τα οποία βρέθηκαν κοντά στο σημείο Πηλαία, λέμε, αλλά ναι, περιοχή, κοντά στο σημείο του IKEA, στην περιοχή αυτή, δηλαδή είναι μεταξύ του κλειστού γηπέδου του ΠΑΟΚ και του ξενοδοχείου September, το οποίο είναι ιδιοκτησίας του κυρίου Μιστακίδη. Κάπου ανάμεσα είναι τα συγκεκριμένα οικόπεδα, μιλάμε για 8.000 τετραγωνικά, στα οποία θα γίνουν αυτοί οι χώροι. Μιλάμε για δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, το αναφέρει και ανακοίνωση, για γυμναστήριο, για αποδυτήρια, για αίθουσα ανάλυση αγώνων. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι μιλάμε για μια κανονική κατασκευή, γιατί.
0: Και όχι μπαλόνι.
2: Δεν μας αποκλείσαν και αυτό, δηλαδή ενδεχομένως να γίνει και ένα γήπεδο με μπαλόνι. Αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν τώρα ότι θα γίνουν αρχικά με κεφάλαια του ίδιου, του κυρίου Μιστακίδη. Θα είναι κανονική κατασκευή. Ενδεχομένως, αν χρειαστεί και αν κριθεί απαραίτητο, να υπάρξει και μια άλλη κατασκευή για γήπεδο μπάσκετ με μπαλόνι.
0: Πιο γρήγορη.
2: Θα κοστίσει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ η όλη ιστορία.
0: Α, 2 εκατομμύρια.
2: Υπάρχει μια μάχη με τον χρόνο, γιατί θέλουν να είναι έτοιμο, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, μέχρι το φθινόπωρο. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, αν καταφέρουν και πιάσουν αυτό το χρονοδιάγραμμα, θα είναι πραγματικά κάτι το εντυπωσιακό. Και το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν κάποιες ανακοινώσεις με μεγαλύτερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θέλει να. Πώς ακριβώς θα γίνει, ποιος θα είναι ο ανάδοχος και άλλου τύπου λεπτομέρειες, οι οποίες ενδεχομένως να απαντηθούν, αλλά και πληροφορίες. Και για το κομμάτι που αναφέραμε νωρίτερα, υποδομές, ακαδημίες και όλα αυτά. Να σου πω ότι και εκεί τρέχουν πράγματα. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με νεαρούς αθλητές άλλων ομάδων.
0: Υπάρχει
2: ένα ταλέντο από την ομάδα της 10 δυτικά, το οποίο έχει αποκτηθεί ήδη, λένε οι πληροφορίες μας. Επίσης, ένας προπονητής, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και καταξιωμένος στη Θεσσαλονίκη στα τμήματα υποδομής, έχει υπηρετήσει και στην εθνική ομάδα, επίσης λέγεται ότι έχει κλείσει. Και θα γίνονται προσεχώς και άλλες ανακοινώσεις για αυτό το θέμα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ξεχωριστό ζήτημα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε.
0: Και εκεί θα υπάρξει και νέος επικεφαλής, νομίζω, στις ακαδημίες. Θα έχουμε και εκεί δηλαδή κάποιον νέο ή τέλος πάντων.
2: Ο Μπουντούρης είναι μάλλον. Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει το πρόσταγμα αυτή τη στιγμή. Θα γίνουν όμως και θα ανακοινωθούν συνεργασίες και με προπονητές, γιατί μιλάμε τώρα για μια επένδυση για αυτό το κομμάτι που πληροφορίες αναφέρουν ότι ξεπερνάει τις 700.000 ευρώ. Αναφέρομαι στο κομμάτι
0: των υποδομών.
2: Των ακαδημιών, το οποίο θα είναι ένα στο πώς του ΠΑΟΚ είναι να υπάρχουν συνεργασίες και με άλλες ομάδες. Θα υπάρχουν τύπου, θα το βάλω σε εισαγωγικά, θυγατρικές ομάδες. Ένα δίκτυο ακαδημιών θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, το οποίο θα επεκτείνεται και εκτός Θεσσαλονίκης. Και από ό,τι μας λέγανε οι άνθρωποι του, σκοπός δεν θα είναι πλέον, αλλάζει η φιλοσοφία μας, σκοπός δεν θα είναι πλέον η, λένε στον ΠΑΟΚ, η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος σε ΚΑΣΤ, αλλά το να αναδείξουμε κάποιες
0: Αυτά. Να βγάζουμε τα λέτε. Τώρα ο Δημήτρης στο ξεκίνημα με ρώτησε για πολλά ονόματα και τα λοιπά, γιατί και ο άνθρωπος διαβάζει, ακούει, σκρολάρει στο ίντερνετ.
2: Πριν πάμε εκεί για να κλείσω λίγο το θέμα, ενώ υπάρχουν όλες αυτές οι ανακοινώσεις, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ακόμη αυτή τη στιγμή που μιλάμε Κώστα και Δημήτρη για το τι θα γίνει με το ΠΑΟΚ Sports Arena. Θυμάστε επίσης δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν, τα έργα τα οποία θα γίνουν μέσα στο γήπεδο, προκειμένου το γήπεδο να γίνει ακόμη πιο λειτουργικό και πιο καλό κτλ. Με τον Εραστέχνη δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση ούτε από την πλευρά της ΚΑΕ ούτε από την πλευρά του Εραστέχνη τι ακριβώς θα γίνει. Ποιο είναι το αντίτιμο το οποίο θα καταβάλει η ΚΑΕ στον Εραστέχνη και ποιο θα είναι το στυλ της συνεργασίας αυτής. Εκεί υπάρχει μια στασιμότητα, το καταθέτω, γιατί αυτό είναι ένα ζητούμενο για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα για τα υπόλοιπα, για τα μεταγραφικά πήγες να ρωτήσεις, Κώστα, έτσι δεν είναι και Δημήτρη?
0: Πολλά ονόματα, ναι, γιατί διαβάζουμε, βλέπουμε, ακούμε, ο κόσμος ρωτάει, ο ένας παιχταράς, ο άλλος παιχταράς.
1: LeBron James, ο Καλάθης, Γίλους, Αλεξάνδερ.
0: Ο Καλάθης, ο Κλάιμπερ, ναι, ο Καλάθης, ο Κλάιμπερ, ο ένας, ο άλλος.
2: Ναι, κοίταξε.
0: Νωρίς είναι νομίζω ακόμη.
2: Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό βαθμό προχωρημένες οι συζητήσεις με δύο παίκτες. Με τον Μπεν Μουρ, με τον οποίο έχει γίνει κουβέντα για την επόμενη χρονιά.
0: Για να μείνει, ναι, το αξίζει.
2: Και με τον. Ναι, βεβαίως όλα αυτά. Εντάξει, είναι νωρίς βεβαίως, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα η χρονιά.
0: Ναι.
2: Αλλά υπάρχει απρόθεση από την πλευρά του κ. Τρινκέρι.
0: Να τον κρατήσει.
2: Έχω μια παρένθεση. Πρέπει ο κάθε παίκτης από ένα σημείο και μετά να απολευθεί και το ρόλο. Γιατί ενδεχομένως ο ρόλος δεν είναι διαφορετικός του χρόνου του Μουρ, του Ταϊρή.
0: Ναι.
2: Θα υπάρχουν πιο πολλοί παίκτες, πιο ποιοτική ομάδα. Οπότε είναι ένα ζητούμενο αυτό. Όπως και για τον Περσίδη. Είναι ένας Έλληνας παίκτης, δεν βρίσκεται εύκολα Έλληνες. Όμως πρέπει και ο ίδιος, αν θέλει να μείνει, ενδεχομένως να δεχθεί.
0: Σου λέει, θα πάρουμε μπροστά σου καλύτερο του Ντίμσα.
2: Αυτό ακριβώς, ναι, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
2: Τώρα, Κλάιμπερν, όχι, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν υπάρχει. Παγιόλα, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν υπάρχει. Μπαζίνας, Νάσος από τον Προμηθέα, ναι, αρέσει, ναι. Ενδιαφέρει.
0: Ναι.
2: Το θέμα, όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει.
0: Καλάθης.
2: Ναι, ο Νίκ Καλάθης είναι ένα όνομα το οποίο επίσης ενδιαφέρει και τον Τρινκέρι και υπάρχει το όνομά του, όντως, στη λίστα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να αναφέρω τώρα άλλες περιπτώσεις παικτών, γιατί γράφονται κάθε... Είναι πάρα πολλές. Πρόσφατα για τον Λορέντζο Μπράουν.
0: Ναι. για τον Ντετζούλιους.
2: Για τον Ντετζούλιους, ναι, και άλλες περιπτώσεις παικτών υπάρχουν. Όλα αυτά, βεβαίως, δεν
0: για
2: μπορώ
0: τον,
2: να
0: για
2: πω
0: τον
2: ότι
0: θα
2: αρχίσουν να διαμορφώνουν. Ναι, με τον Άσμι Μητρουλόγκ επίσης υπάρχει επαφή και πολύ καλή προσέγγιση.
0: Ναι.
2: Και όπως όλα δείχνουν, είναι πολύ πιθανό να είναι στο νέο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν όμως και κάποιες υποθέσεις παικτών με τις οποίες έχει γίνει η επικοινωνία και πρέπει να περιμένουμε να τελειώσουν πρωταθλήματα άλλα για να δούμε αν θα γίνουν και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και πλάν B, πλάν C, δηλαδή αν κάποιες περιπτώσεις δεν προχωρήσουν.
0: Και ακόμη έχουμε Μάιο εδώ που τα λέμε και τα πρωταθλήματα δεν έχουν τελειώσει.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Οπότε να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τι πρόβλεψες έχει σήμερα για τον Παναθηναϊκό? Παναθηναϊκός Βαλένθια 9 και 4.
1: Το μόνο που έχει απομείνει,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, νομίζω ότι.
0: Ναι, Ευρωλίγα.
1: Άντε, να τελειώνουμε, ναι.
2: Ναι, ναι, νομίζω έχει πλέον το πλεονέκτημα. Θα μου πει και την προηγούμενη φορά θα μπορούσε να το έχει.
0: Να το καθαρίσει.
2: Να το έχει τελειώσει.
0: Ναι.
2: Είναι μια πολύ καλή ομάδα η
0: Βαλένθια.
2: Ναι, έχω την εντύπωση ότι.
0: 51-49.
2: Αν με ρωτούσες, θα σου έλεγα ότι όλη τη χρονιά πιο πολύ με έχει εντυπωσιάσει
0: η Βαλένθια,
2: από τη Ρεάλ, ας πούμε. Δηλαδή, ενδεχομένως το δύσκολο να είναι αυτό τώρα για τον Παναθηναϊκό. Να περάσει δηλαδή αυτό το σκόπελο. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, όμως αν δείξει το πρόσωπο το οποίο έδειξε στα πρώτα δύο παιχνίδια στην Ισπανία, τουλάχιστον αν παίξει και την άμυνα που έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι,
0: ναι,
2: νομίζω ότι θα έχει εύκολο έργο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θόδωρε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Θόδωρε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός και μετά παίζει με τη Ρεάλ στον ημιτελικό. Εάν και εφόσον. Δηλαδή, περνάει τη Βαλένθια, η ισπανική ομάδα, και μετά πάει, πέφτει πάνω στη Ρεάλ, η οποία Ρεάλ χωρίς τον Ταβάρες που είναι τραυματίας. Εντάξει, είναι Ρεάλ, έχει φανέλα.
1: Καλά, και η Φενέρ έχει φανέλα που θα πέσει πάνω στον Ολυμπιακό. Και
0: καλύτερα τουλάχιστον... με τη Ρεάλ.
1: Ναι, τουλάχιστον...
0: Πιο δύσκολο έργο θα έχει ο Ολυμπιακός.
1: Να μην κάνουν το λάθος που έκαναν πέρσι. Και ουσιαστικά.
0: Και νομίζανε ότι.
1: Ναι,
0: δηλαδή, τελειώσαμε, ναι.
1: Γράφανε όλα τα site.
0: Τελικώς.
1: Ο πρώτος στα χρονικά.
0: Στο Αμπου Ντάμπι, ελληνικός εμφύλιος.
1: Ελληνικός εμφύλιος, ελληνικός τελικός. Και είχαν ξεχάσει ότι είχαν.
0: Παίζουν και μάλλον.
1: Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Βασίλης Πανούλη απέναντί τους εκατέρωθεν.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μην γίνει το όνειρο ποτέ. Επομένως, χαμηλά η μπάλα, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Έτσι, ισχύει.

0: Απίστευτο.
1: Για πες.
0: Η εκπομπή δέχεται πόλεμο. Το τελευταίο θέμα δεν βγαίνει. Δηλαδή είναι δυνατόν? Τι σαμποτάζ είναι αυτό?
1: Εδώ σου βγάλαμε για Ryanair.
0: Δηλαδή
1: για έκθεση βιβλίου βγήκε, για βιβλίο για Ryanair, επικαιρότητα.
0: Τι πόλεμο? Να κοίτα, κοίτα ο πόλεμος. Κοίτα. Παίρνει πίσω. Λοιπόν.
1: Εδώ σε χρόνο.
0: Για να ακούσουμε λίγο αυτό το ωραίο τραγούδι τώρα. Ένα δευτερόλεπτο, ναι.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε στρατηγικά.
1: Στρατηγικά.
0: Θα κλείσουμε αρχηγικά.
1: Βέβαια.
0: Θα κλείσουμε με Θόδωρο Χατζηπαντελή.
1: Πειθαρχημένα.
0: Σε σειρά, με ευταξία, ησυχία, τάξη και ασφάλεια.
1: Ευδοκίμω τερματή σα, λαμβάνω την τιμή να αναφέρω.
0: Διατάξτε.
1: Κύριε Θόδωρο Χατζηπαντελή, καλησπέρα σα.
0: Τι θα γίνει αύριο, Θόδωρο, περιμένουμε διαταγέ για να υλοποιήσουμε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στου δύο. Ο συνάδελφος καινούργιος, δίπλα Κώστα.
1: Ναι, είδε φως και μπήκε κι αυτός.
0: Κι εγώ μεγάλο ταλέντο, Θόδωρε.
1: τον έχω εδώ δίπλα μου, τον μαθαίνω.
0: Μου μαθαίνει
1: κάτω του ραδιοφώνου.
0: Ναι, ναι.
2: Για την ομάδα του βόλεϊ, μάλλον για τον αγώνα του βόλεϊ.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, είναι πραγματικά ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σε αυτή τη σειρά των τελικών.
1: Ναι, ναι.
2: Πραγματικά δείχνει ότι μπορεί να φτάσουμε μέχρι το τέλος, που δηλαδή είναι το πέμπτο παιχνίδι. Και αυτό διότι ο ΠΑΟΚ έδειξε και στα τρία παιχνίδια, ειδικά όμως τα δύο τελευταία, αυτό που κέρδισε και ο Κώστας ήταν μαζί μου,
1: ναι,
2: στη μετάδοση του αγώνα, πόσο δυνατός είναι σε αυτή τη σειρά των τελικών και πόσο μπορεί να παίξει καλά ακόμα και χωρίς τον Κοβάσιβιτς, ο οποίος λένε οι πληροφορίες ότι μπορεί να είναι στο παιχνίδι το αυριανό. Mm-hmm. Δεν το ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, δεν το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να είναι έτοιμος για το παιχνίδι αυτό και να είναι πάλι μία έκπληξη, γιατί από εκεί που περιμένεις μια ομάδα να παίξει διαφορετικά, μπορεί να παίξει πάλι με άλλο τρόπο.
1: Βέβαια. Πώς το έχασε όμως το δεύτερο μάτς.
2: Το δεδομένο είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει
1: με τον
2: Αμερικανό του Παναθηναϊκού, ο οποίος επίσης τον κεντρικό, τον Γκάσμαν, ο οποίος επίσης είναι τραυματίας, έχει πρόβλημα με το γόνατο και αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα, και επίσης εδώ δεν ξέρουμε αν θα επιλέξει ο Δημήτρης Ανδριόπουλος να τον κρατήσει για το τελευταίο παιχνίδι, αν χρειαστεί βέβαια,
1: ναι, τον
2: ή θα τον βάλει να παίξει και σε αυτό το παιχνίδι με ρίσκο βέβαια, γιατί και το προηγούμενο δεν μπόρεσε να το βγάλει όλο λόγω του τραυματισμού του. Άρα υπάρχουν θεματάκια τα οποία θα πρέπει να δούμε και να περιμένουμε, γιατί είναι φυσικό και επόμενο τα κρατάνε μυστικά οι ομάδες, έτσι. Δηλαδή δεν φανερώνουν τις προθέσεις τους και αυτό το κάνουν προφανώς.
1: Καλά, λογικό. Είναι κρίσιμος ο αγώνας, κρίνεται το πρωτάθλημα. Βέβαια να πούμε ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ στο προηγούμενο παιχνίδι στην Αθήνα.
2: Τεράστια.
1: Κέρδιζε 2-1 σετ.
2: Τεράστια.
1: Κέρδιζε 2-1 σετ και έχασε 3-2.
2: Όταν φτάνει στο 14-14, εκεί δεν το αφήνεις το παιχνίδι να σου φύγει, το κερδίζεις και έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη να πάρεις το
1: τρόπαιο. Και πανηγυρίζεις το πρωτάθλημα, ναι.
2: Θα γέμιζε έτσι, πάνω από 8.000 θα είχε μέσα το ΠΑΟΚ Sports Arena, το παλατάκι. Αυτό ήταν δεδομένο, εάν είχε κερδίσει το παιχνίδι αυτό, και τώρα θα έχει πιστεύω πολύ κόσμο. Εντάξει, αλλιώς είναι απλώς να μεταφέρεις τη σειρά σε πέμπτο τελικό που θα κριθεί στην Αθήνα, και αλλιώς είναι φυσικά να θες μια νίκη για να κατακτήσεις το πρωτάθλημα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το πλεονέκτημα, αν κερδίσει δηλαδή αύριο, να κατακτήσει το τρόπαιο, και ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του θέλει να μεταφέρει τη σειρά σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο και με τα προβλήματά του, οι αλλαγές που έκανε το Γενάρη και προπονητικά και αγωνιστικά με παίκτες του βγήκανε, έτσι, γιατί υπήρξε και εδώ πολύ γκρίνια όπως και στα υπόλοιπα, δηλαδή και θυμάμαι και στο μπάσκετ κάποια στιγμή υπήρχε γκρίνια ότι οι πολλές αλλαγές χάλασαν την ομοιογένεια κλπ. Βέβαια, εντάξει, έφτασε ο ΠΑΟΚ και εκεί μέχρι την πηγή. Στην Ευρώπη ειδικά δεν ήπιε νερό, αλλά στην Ελλάδα ουσιαστικά πήρε το πρωτάθλημα τρίτος. Έτσι. Δηλαδή αυτή είναι η καλύτερη θέση που μπορεί να πάρει μια ομάδα πίσω από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Άρα είναι πετυχημένη η χρονιά από κάθε άποψη. Και στο ποδόσφαιρο επίσης, αλλά νομίζω ότι και στο βόλεϊ, εντάξει, υπήρξε η γκρίνια, πάντα υπάρχει, αλλά νομίζω ότι η χρονιά, ό,τι και να γίνει, είναι πετυχημένη για την ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός βέβαια από την πλευρά του, αν χάσει αυτό τον τίτλο, τότε δεν ξέρω, μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και στο θέμα του προπονητή, του Δημήτρη Ανδριόπουλου, ο οποίος οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της χρονιάς με το team του όλο. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, θα εξαρτηθεί τι θα κάνει στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.
0: Τι ώρα είναι, Θόδωρε, το μάτς?
2: 5,5 ώρα είναι το παιχνίδι.
1: Και θα έχει κόσμο.
2: Στο ΠΑΟΚ με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2.
0: Μάλιστα. Θύμισε μου λίγο, για να φτάσει ο ΠΑΟΚ στον τελικό, ποιους απέκλεισε νωρίτερα και πρέπει όλους τους αποκλεισμούς να τους έκανε με, όχι όλους, αλλά τουλάχιστον έναν με μειονέκτημα έδρας. Δηλαδή, το έχει ξανακάνει. Βέβαια, αυτό το να σπάσει την έδρα, έτσι.
2: Το Μίλωνα απέκλεισε, ο οποίος Μίλωνα μέχρι και τρεις αγωνιστικές πριν
1: πρώτος.
2: Την λήξη της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος Βόλη, ήταν πρώτος ο Μίλωνας. Στις τελευταίες τρεις τον πέρασε ο Παναθηναϊκός, έκανε μια κοιλιά ο Μίλωνας στο τέλος.
1: Τον είχε κερδίσει και ο ΠΑΟΚ, τον είχε κερδίσει.
2: Και ο Παναθηναϊκός, αλλιώς θα είχε το απόλυτο πλεονέκτημα ο Μίλωνας. Ο ΠΑΟΚ έκανε μεγάλο ντεμαράζ και από εκεί που ήταν στις τελευταίες θέσεις ξαφνικά παραλίγο να πάρει και την δεύτερη θέση.
1: Ναι.
2: Δεν τα κατάφερε στις λεπτομέρειες, την πήρε ο Μίλωνας και τερμάτισε τρίτος με τέταρτο τον Ολυμπιακό. Έπαιξαν ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, αυτή τη σειρά τη σκούπισε εύκολα ο Παναθηναϊκός 3-0 και ο ΠΑΟΚ με τον Μίλωνα με μειονέκτημα ο ΠΑΟΚ και το πέμπτο παιχνίδι στην Αθήνα με τρεις νίκες έναν 2 του Μίλωνα πήρε την πρόκριση για τον τελικό.
0: 3-2 ήταν και με τον Μίλωνα, έτσι, ναι. Άντε, επανάληψη, πάμε για το ίδιο.
2: Αυτό πρέπει να κάνει ακριβώς, ναι. Αυτό για να μπορέσει να ξαναφτάσει. Θα θέλει άλλη μία επανάληψη του ημιτελικού.
1: Μάλιστα.
2: Και θα είναι βέβαια πολύ μεγάλο κατόρθωμα, έτσι, να κερδίσεις και ημιτελικό και τελικό με μειονέκτημα.
1: Με μειονέκτημα, βέβαια.
2: Αλλά είπαμε ότι, το είχα πει και σε παλιότερες μεταδόσεις και συζητήσεις που κάναμε, Δημήτρη, ότι δεν υπάρχει, ο ΠΑΟΚ είναι ισοδύναμος αυτή τη στιγμή, ίσως και καλύτερος, θεωρώ σίγουρα καλύτερος από τον Ολυμπιακό και ισοδύναμος με τον Μίλωνα και τον
1: Παναθηναϊκό.
2: Στις λεπτομέρειες κρίνονται όλα και αυτό φαίνεται στα παιχνίδια που παίζουν μεταξύ τους. Γιατί είπα ότι οι αλλαγές που έκανε τελικά βγήκανε, απλά ήθελα λίγο χρόνο για να μπορέσει να δέσει ο προπονητής ο καινούριος με τους παίκτες και αυτούς που ήρθαν το Γενάρη.
1: Μάλιστα.
0: Θόδωρε, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, Θόδωρε.
0: Καλή μετάδοση για αύριο.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Θα σε δούμε και θα σε ακούσουμε. Ναι. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τελείωσα. Τελείωσα. Όχι.
0: Όχι. Ναι.
1: Και 54 είναι.
0: Τέλος.
1: Αντίο, ε.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Ραντεβού τη Δευτέρα.
0: Φτάνει. Εγώ εδώ θα είμαι.
1: Ποτέ δεν φτάνει.
0: Εγώ εδώ θα είμαι τη Δευτέρα. Κάτσε, περίμενε.
1: Η αθλητική ενημέρωση και η ενημέρωση γενικά στον 102 δεν φτάνει ποτέ.
0: Μισό λεπτό, περίμενε. Πού θα είσαι το Σαββατοκύριακο?
1: Το Σαββατοκύριακο είμαι στο φοβερό πανελλήνιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής.
0: Στη Μίκρα.
1: Το οποίο θα μεταδώσει η ΕΡΤ ζωντανά στη Μίκρα, Σάββατο και Κυριακή. Και βεβαίως θα παρακολουθώ και τα άλλα αθλητικά γεγονότα.
0: Ναι, καλά.
1: Εντάξει,
0: όλοι θα παρακολουθούμε.
1: Έχει,
0: αλλά,
1: έχει βόλεϊ.
0: Ενώ επαγγελματικά, ρε παιδί μου, ψυχείτε και σώματε θα είσαι
1: ενόργανη.
0: Μίκρα, ενόργανη.
1: Θα συντονίσουμε εκεί γιατί είναι μια έτσι.
0: Πανέλληνο πρωτάθλημα, ρε παιδιά.
1: Πολύ
0: σπουδαία
1: διοργάνωση. Με μεγάλα ταλέντα, με διακεκριμένους αθλητές, με το νέο αίμα. Η γυμναστική πάντα μας δίνει επιτυχίες. Οπότε, εντάξει, η ΕΡΤ εννοείται το προβάλλει, το μεταδίδει.
0: Τώρα εγώ θα πω κάτι για να τριγκάρω λίγο. Γυμναστική μας έχει δώσει τους Έλληνες GOAT. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, που δεν είναι ούτε από τον μπάσκετ ούτε από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά με το Λευτέρη Πετρούνια, δύσκολα κάποιος μπορεί
1: τώρα,
0: να συγκριθεί.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: τόσα μετάλλια και τόσα Ολυμπιακά, χρυσά, παγκόσμια, κύπελλα.
0: Πανευρωπαϊκά, αυτά. Τι θες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο GOAT για μένα, εκτός από αυτά, άμα θες να το παραμετροπίζεις, να πεις για τον μπάσκετ. Να συζητήσουμε
1: είναι,
0: για τον
1: είναι,
0: μπάσκετ.
1: Είναι, είναι, είναι,
0: αλλά
1: είναι.
0: Γενικά δεν νομίζω ότι υπάρχει.
1: Αυτό είναι μια καλή συζήτηση να την κάνεις. Γιατί μετά θα αρχίσει να σκέφτεσαι και να θυμάσαι μετά. Α, είναι και ο Πύρος Δήμας.
0: Ναι.
1: Α, είναι και ο Κακλαμανάκης. Α, είναι και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Α, είναι και ο Γκάλης.
0: Είναι και ο Γκάλης, φυσικά.
1: Ναι.
0: Άρα
1: είναι όλοι.
0: Α, είναι και ο Καραλής. Α, είναι και ο Τεντόγλου.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Δεν μπορείς να τους βάλεις τώρα.
0: Στίβος, γυμναστική, ενόργανη, ρυθμική.
1: Ναι,
0: είναι δύσκολη κουβέντα.
1: Δεν. Είναι ο Μελισανίδης, ο Ιωάννης, για να πούμε, γυμναστική.
0: Ο
1: δεν
0: Κεντέρης,
1: είναι. Ο Ταμπάκος.
0: Ο Δημοσθένης.
1: Ο Κεντέρης.
0: Ο Κεντέρης.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για την ακρόαση.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά όλοι.
1: Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπείτε. Δευτέρα στις 3.
0: Με 5.
1: Έτσι, το ραντεβού, 3 με 5, 3-5-2.
0: Και όπως κάθε αθλητική εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, με εκτεταμένο rotation, παρόλο που βρισκόμαστε στο κλείσιμο της σεζόν, εδώ με τον συνάδελφο, δεν ξέρουμε πότε θα βρεθούμε, αλλά το θέμα
1: Παρασκευή,
0: είναι.
1: Παρασκευή.
0: Every Friday.
1: Να είστε καλά.
0: Okay, γεια και χαρά σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι σήμερα στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Αθήνα. Η βάση της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Το περιορισμένο πρόγραμμα της Ryanair για το χειμώνα του 2026 στην χώρα μας θα περιλαμβάνει απομάκρυνση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, ποσοστό 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο της διακοπή της δραστηριότητας σε 2 αεροδρόμια, αυτά των Χανίων και του Ηρακλείου. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, αυτές οι αποτρέψιμες μειώσεις στην αεροπορική κίνηση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων να μετακυλήσουν τη μείωση του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίων, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου το μονοπόλιο της Fraport Greece έχει αυξήσει τις χρεώσεις κατά 66% από το 2019. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής είναι οι τομείς στους οποίους σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο στοχεύει στην κάλυψη ζημιών αλλά και ατυχημάτων που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Στο μεταξύ, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και ο οποίος τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει η αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η ημερησία, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρωση, όπως είπε, των θεσμών και τόνισε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική για το ζήτημα των υποκλοπών. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών σημειώνεται μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος την ίδια ώρα δηλώνει ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο από την πλευρά της η Τεχεράνη και συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν απάντηση εντός της ημέρας από το Ιράν στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου. Μπάραζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε τις τελευταίες 24 ώρες η Χεσμπολά, δηλώνοντας ότι έγιναν ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας και στα πλήγματα σε χωριά τα οποία προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς αμάχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Το εν λόγω ντρόουν, σύμφωνα με πληροφορίες, παραπέμπει σε ουκρανικό. Αίσιο τέλος φέρεται να είχε η υπόθεση ομηρίας που σήμανε συναγερμό στις αρχές της Γερμανίας από το πρωί σήμερα. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσιγκ στη Ρινανία Παλατινάτο, με τους δράστες ωστόσο να έχουν διαφύγει και να αναζητούνται, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Και μια ματιά στον καιρό. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Τοπικές βροχές είναι πιθανές στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Ian McCulloch, Lover, Lover, Lover, ταιριάζει πάρα πολύ με το έτσι σκηνικό του καιρού σήμερα. Βέβαια, σας τα είπαμε από χθες να πάρετε ομπρελίτσα, να μην λέτε. Και επειδή και τις προάλλες είχε γενέθλια ο Ian McCulloch από τους Echo and the Bunnymen, 5 Μαΐου του 1959, έσβησε τα 67 κεράκια, εξού και το άσμα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε και πάρα πολύ χαίρομαι που ήδη είναι συντονισμένη φίλη μου η Αθηνά, μου λέει εδώ συντονισμένη στην εκπομπή. Έτσι. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη η φίλη μου η Αγγελική Μπρέλου, την οποία την ευχαριστώ πολύ. Απόγευμα Παρασκευούλας, 8 του Μάη. Εντάξει, δεν μοιάζει με Μάιος εκεί έξω, αλλά σας τα είχαμε πει ότι σήμερα έτσι θα είναι άστατος ο καιρός. Θα σας πούμε γενικότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για τον καιρό και για την κίνηση και για τα πάντα όλα, για τη γιορτή της Μανούλας φυσικά που έρχεται αυτή την Κυριακή, 10 του Μάη, και πολλά όλα εδώ και φυσικά πολύ και καλή μουσική. Είμαστε ήδη στα 13 λεπτά μετά τις 5, αυτή τη στιγμή 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με κίνηση βλέπω ότι υπάρχει ένα προβληματάκι εκεί στη Διαγόρα στο Φανάρι, το γνωστό, και λίγο αρχίζει και φορτώνει και η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Άνω Τούμπας μέχρι και την Τριανδρία. Στο κέντρο δε εθιμοτυπικά πάλι γύρω από τα δικαστήρια αυτή τη στιγμή έχει κίνηση, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σήμερα 8 του Μάη, Αρσένιος Αρσενία, θεολόγος θεολογία, έχουν την τιμητική τους, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των όθηκων, και εδώ πρέπει να υπενθυμίσω την σπουδαιότητα της πρόληψης, και τα λέω γιατί είμαι και εγώ παθούσα και γι' αυτό σας το λέω, να κάνετε οι γυναίκες οπωσδήποτε κάθε χρόνο, να μην ξεχνάτε τις γυναικολογικές, τις μαστολογικές σας εξετάσεις, γενικά αιματολογικές, οτιδήποτε απαιτείτε. Είναι και Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας. Είναι ημέρα, λέει, της νίκης. Λοιπόν, είναι η ημέρα που σας στέλνουμε όλους εδώ. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι μεταξύ άλλων σήμερα 8 του Μάη είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, εννοείται η Φίνος Φιλμς, που είναι πάρα πολύ ενεργή στα social media, εννοείται ότι για μία ακόμη φορά τονίζει ότι σήμερα, ένεκα της ημέρας του γαϊδάρου, τιμάμε, λέει, τα πιο καλοσυνάτα πλάσματα σε αυτό το ζωικό βασίλειο. Μάλιστα, στις ταινίες της Φίνος Φιλμς, τα γαϊδουράκια έχουν αφήσει το στίγμα τους, με πιο χαρακτηριστική την παρουσία εκεί του Λάμπη στη γνωστή ταινία Μανταλένα, ο οποίος Λάμπης αντιμετωπίστηκε, να ξέρουμε, να γνωρίζουμε όλοι, με φροντίδα, με σεβασμό, κάτι που αναδεικνύει την σημασία αυτών των ζώων, αλλά και φυσικά τη σημασία του πώς πρέπει και εμείς να τα αντιμετωπίζουμε. Πάμε να ακούσουμε, Αγγελική, αυτό το ηχητικό απόσπασμα από τη Φίνος Φιλμς για την Παγκόσμια ημέρα του γαϊδουριού.
1: Ακούσε εκεί να βγάλει το γαϊδαρό της Λάμπη.
2: Πρώτα απ' όλα, εμένα ο γαϊδαρός μου δεν είναι τύπου γαϊδαρό. Άσε να μην πω.
1: Δηλαδή.
3: Α, δηλαδή εσείς κάνεις γαϊδαρό, βρε παιδάκι μου.
4: Ο Κυρμέντιος χρόνια τώρα στη σειρά.
2: Είναι μεγαλόψυχος. Απλός και ταπεινός όπως ένα παιδί είναι.
3: Είναι γαϊδούρι.
5: Γαϊδούρι, αλλά από καλή ράτσα.
2: Τι είναι γαϊδαρός με φιλό του, μάχησε. Άσε να μην πω.
6: Πετάει ο γαϊδαρός. Πετάει.
3: Είμαι γάιδαρος.
7: Γάιδαρος. Και γάιδαρος, κυρία Φοβόχα.
3: Το γάιδαρο τον φάγα. Στη ουρά μας έτσι.
6: Πόση ώρα θέλουμε για να πάμε, μου λαρά, παιδιά.
8: Από το μονοπάτι κάνα δυο ώρα.
9: Πολύ μεγάλη ουρά έχει αυτός ο γάιδαρος.
3: Τι να κάνω, έτσι γεννήθηκε το ζώο.
10: Δεν πρέπει να πειράζετε τα ζώα, αλλά μονάχα να τα αγαπάς.
11: Τόσο πολύ τον αγαπάς αυτόν.
10: Με αυτό να μεγαλώσαμε μαζί.
4: Αχ, Κυρμέντιο.
12: Με συγχωρείτε.
6: Περνούσε ο γάιδαρος, μου μίλησε κλιματόπερ, γάρισε τα ντυμασουλάι και βαρούσε τα μάτια.
12: Και καλή σας όρεξη.
6: Είναι γαϊδούρι, γαϊδούρι, γαϊδούρι.
13: Τι καλύζεις, ρε παιδάκι.
14: Και οι γάιδαροι, άμα μεγαλώνουν, τι γίνονται, γιατρέ μου.
6: Αν είναι φιλικοί, μεγάλες γαϊδάρες. Πάμε ξανά.
15: Δεν πεθαίνει κιόλας.
0: Πάρα πολύ ωραία Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου μεταξύ άλλων. Σήμερα 8 του Μάη. Καλώς ήρθατε ξανά όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Στέλνουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή Άκου να δεις στον 102 της R3. Συνεχίζω με Patsy Kensit, διότι σας είχαμε πει ότι είχε παντρευτεί τον Johnny Kerr από τους Simple Minds. Έχουν χωρίσει φυσικά. Και επειδή με είχατε ρωτήσει ποια είναι η Patsy Kensit, αυτή είναι. Που είναι στο συγκρότημα των 8th Wonder, I'm not scared, δεν φοβάμαι τίποτα, διότι η αλήθεια είναι μεταξύ μας τώρα, κάθε φορά που φοβάμαι κάτι θα συμβεί. Οπότε δεν φοβάμαι τίποτα.

Α, λοιπόν, και μου λέει ο φίλος μου Βασίλης στο τηλέφωνο, μου λέει, πού το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι σου? Είπα που το θυμήθηκα, από τον Jimmy Kerr, από του Simple Minds, που είχε παντρευτεί την Patsy Kensit, κουκλάρα, φωνάρα, κορμάρα, ήταν και μοντέλο νομίζω, ήταν και ηθοποιός, τη θυμάμαι που την έχω δει σε κάποιες ταινίες, με τον, τώρα δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή, αλλά θα σας πω το φωνικό όπλο, ποιος έπαιζε στο φωνικό όπλο, που ήταν ένα, δύο, τρία. Ο Μέλ Γκίψον, μπράβο, μπράβο ρε Αγγελική. Έχεις χαιρετισμούς από τη φίλη μας στην Αθηνά, λέει. Είχα χαιρετισμούς στην Αγγελική. Να στείλουμε και στο φίλο μας τον Αντώνη χαιρετισμούς που λέει: Γεια σου, Τόνια, με την εκπομπάκλα σου. Ευχαριστώ πολύ. Και στη φίλη μου τη Σοφία που μου λέει: Εδώ είμαστε όλοι συντονισμένοι. Ελάτε στην παρέα μας, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Σας θέλουμε όλους εδώ. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι την έχει την κίνησή του. Κάθε φορά που βρέχει έχει και αυξημένη κίνηση, λογικό. Πολύ πολύ προσοχή και προσεκτικά ήθελα να πω, γι' αυτό έγινε το Σαρδάμ, στους δρόμους της πόλης. Αφού είπαμε λοιπόν για την κίνηση, πάμε να δούμε τα του καιρού. Οι προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή δείχνουν γενικά, ας το δούμε έτσι διαφορετικά το σκηνικό του καιρού, μια ενδιαφέρουσα σου λέει εικόνα, με τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ελλάδος. Εμείς είμαστε λίγο βόρεια καλύτερα. Οι αυξημένες νεφώσεις συνοδεύονται από τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές. Έτσι θα πάει, δηλαδή αυτή η μούχλα θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άνεμη μεταβλητή με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αλλά το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα είναι πολύ καλύτερο. Του τέστην. Θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά αύριο Σάββατο δεν περιμένουμε βροχούλα και η θερμοκρασία 13 με 20 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά. Την Κυριακή κάποιες πιο πυκνές νεφώσεις, αλλά όχι πάλι βροχή. Θα ανέβει η θερμοκρασία 24 βαθμοί και φτάσαμε και στη Δευτέρα που πάλι θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία και θα πάει στους 25 βαθμούς Κελσίου με κάποιες πάλι έτσι αραιές νεφώσεις. Την Κυριακή δε, να υπενθυμίσουμε ότι είναι η γιορτή της Μανούλας. Μην ξεχνάτε, εξάλλου χθες σας λέγαμε ότι. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό ότι η γιορτή, λέει, της μαμάς περνάει κατά πολύ τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, αναφορικά με τα ανθοπολία και τα άνθη. Δώστε ένα τριαντάφυλλο εσείς που είστε τυχεροί και έχετε τις μανούλες σας. Μην τις ξεχάσετε εκείνη την ημέρα και για το λόγο αυτό θα τιμήσουμε την υπέροχη αυτή ημέρα με ένα υπέροχο θεωροάσμα, εννοείται από την δεκαετία των 80's. Αυτή είναι η Genesis. Αυτό είναι το τραγούδι Μάμα. Και με αφορμή τη γιορτή της μητέρας θα λάβουν κάποια δρόμενα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία φυσικά θα σας τα πούμε ένα προς ένα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ανεβάστε και άλλο την ένταση, Genesis Mama για τη συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στο Παλαιό Καστρό Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Την απάντηση της Τεχεράνη στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ και απειλεί με νέα χτυπήματα. Ελεύθεροι με όρους, αφέθηκαν στη Θεσσαλονίκη δύο νεαροί που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών με online παραγγελίες. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίνσινγκ στη Ρινανία Παλατινάτο, με τους δράστες ωστόσο να έχουν διαφύγει και να αναζητούνται. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.

0: Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
2: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
2: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες?

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

από τα καλύτερα τραγούδια των Fleetwood Mac, Chain, υπέροχο, ιδιαίτερα από το, νομίζω το καλύτερο κομμάτι από αυτό το κομμάτι είναι προς το τέλος του. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Παρασκευής, 8 του Μάη. Εξακολουθούμε να έχουμε λίγο κινησούλα στους δρόμους της πόλης και περιφερειακός και στο κέντρο. Να ξέρετε, να γνωρίζετε, κάθε φορά που βρέχει το είπαμε ότι συμβαίνει αυτό. Πολύ, πολύ προσοχή. Αλλά μην ανησυχείτε, το Σαββατοκύριακο θα μας ανταμείψει ο καιρός. Και τι λέγαμε νωρίτερα, ότι έχουμε τη γιορτή της μητέρας αυτή την Κυριακή 10 του Μάη και με αφορμή τη γιορτή της μητέρας διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη μια ξεχωριστή ανοιχτή εκδήλωση αφιερωμένη το μεν στις μανούλες, στην οικογένεια, αλλά το δε στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, το τερπνόν μετά του ωφελήμου. Αυτή την Κυριακή 10 του Μάη στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση, εκτός από το ότι είναι αφιερωμένη φυσικά σε όλες τις μητέρες και σε όλες τις γυναίκες, υπενθυμίζοντας πόσο σημαντικό είναι να αγαπούν, να φροντίζουν και κυρίως να προστατεύουν τον εαυτό της, η εκδήλωση προσφέρει δωρεάν κλινικό έλεγχο και υπέρηχο μαστού για γυναίκες έως 45 ετών, αλλά συγχρόνως θα υπάρξουν workshops, παιχνίδια, μουσική, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία πρόληψης αλλά και διασκέδασης για όλους. Οι ώρες των δωρεάν εξετάσεων, να σας το πούμε από τώρα, είναι από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αυτή την Κυριακή, είπαμε, 10 του Μάη, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με face painting, με θεατρικό παιχνίδι, με δρόμενα, αλλά και φυσικά με αυτές τις προληπτικές εξετάσεις. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε πικνίκ, γιατί σας είπαμε ότι ο καιρός θα είναι ευνοϊκός, με ένα εορταστικό πικνίκ, ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών τιμάει τη γιορτή της μητέρας με κουβερτάκια, με ταπεράκια, έτσι να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας και τα μικράτα μας, με λιχουδιές, με την καλή μας έτσι τη διάθεση, να φέρουμε μαζί μας και εμείς, να πάμε εκεί, είναι οι μανούλες και οι καινούριες μανούλες και οι πιο παλιές μανούλες, στο εορταστικό αυτό πικνίκ που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, 10 του Μάη, στις 11 το πρωί, αν έτσι μας ακούτε και είστε εκεί στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, στο Δημοτικό Άλσος Οικαιών. Τα πιο μεγάλα παιδάκια θα χαρούν άφθονο, σου λέει, παιχνίδι εκεί στην παιδική χαρά, ενώ ταλαντούχες μαμάδες και μπαμπάδες όμως θα χαρίσουν και μουσική και τραγούδι. Επίσης για τις νέες μανούλες που λέγαμε, η πρώτη περίοδος με το μωράκι, όλοι το έχουμε, όσες γίναμε μανούλες το έχουμε περάσει αυτό, είναι ένα ταξίδι γεμάτο πρωτόγνωρα συναισθήματα, προκλήσεις, προσκλήσεις, χαμός γίνεται, αλλά πάνω απ' όλα απέραντη αγάπη. Οπότε αν θέλετε πικνίκ, πάτε στο Δημοτικό Άλσος Οικαιών, 11 η ώρα φυσικά. Όλα αυτά που σας λέμε είναι με ελεύθερη είσοδο για να γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας, που φυσικά, εντάξει, απλά είναι μια υπενθύμηση. Εμείς τη γιορτάζουμε καθημερινά. Λοιπόν, και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1951 ο Αμερικανός R&B, soul μουσικός και τραγουδιστής, ο Φίλιπ Μπάλεϊ, ο Μπέιλι, να το πω έτσι σωστά, γίνεται 75 ετών σήμερα, ταύρος και αυτός. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μετά τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Earth, Wind and Fire. Δημοφιλή τραγούδια πάρα πολλά. Φυσικά είχε συνεργαστεί με τον Phil Collins στο ντουέτο του τραγουδιού Easy Lover, αλλά επειδή μιλήσαμε για μανούλες, μιλήσαμε και για γυναίκες, πάμε να ακούσουμε το Woman.

Για την αγάπη σας, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 και εκτός από το Philip Bailey, εννοείται ότι θα βάλω και το Easy Lover, το χρωστάω εδώ σε ακροατή. Εκτός από το Philip Bailey, σήμερα γενέθλια έχει και ο Βρετανός μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των The Yardbirds, ο Paul Samuel Smith. Είχε γεννηθεί το 1943, σβήνει τα 83 κεράκια. Το 1966 άφησε το συγκρότημα για να ξεκινήσει καριέρα παραγωγού. Συνεργάστηκε με πάρα πολλούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως Cat Stevens, Jethro Tull και πολλοί άλλοι. Γι' αυτό ακούσαμε και το συγκεκριμένο άσμα από τους Yardbirds, For Your Love, για την αγάπη σας λοιπόν. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Είπαμε για τον καιρό, είπαμε για την κίνηση, είπαμε για τη γιορτή της Μανούλας, αλλά τι άλλο συμβαίνει εδώ στην πόλη μας, αυτό το σουκού, το που σουκού μάλλον. Η κορυφαία διοργάνωση pop κουλτούρα στην Ελλάδα επιστρέφει για 10η χρονιά, γιορτάζοντας μία δεκαετία παρουσίας με ένα επαιτειακό τριήμερο γεμάτο δράση, φαντασία, παιχνίδι και συμμετοχή δημιουργών παγκόσμιας εμβέλειας. Φυσικά αναφέρομαι στο Comic Con, τη μεγαλύτερη διοργάνωση υπερηρώων, που επιστρέφει από σήμερα, 8 του Μάη, έως και τις 10 του Μάη, στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, αλλά και εδώ στη ΔΕΘ, στα περίπτερα 5 και 6, από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Τα εισιτήρια είναι στα 10 ευρώ ημέρας, 18 ευρώ για το τριήμερο. Η προπόληση ενώ 20 ευρώ αν πάτε τώρα στο ταμείο. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη για παιδιά ηλικίας έως 8 ετών που συνοδεύονται από ανήλικα. Από ενήλικα. Πάρα πολύ ωραία. Από τις 8 λοιπόν ως τις 10 του Μάη, η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις των κόμιξ, του animation, των video games και της pop κουλτούρας. Και όχι μόνο θα έλεγα εγώ, και για τους υπόλοιπους. Ζωντανεύοντας εκεί τους ήρωες, το Comic Con 10 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού. Με ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα που υπόσχεται, αν μη τι άλλο, μια μοναδική εμπειρία για επισκέπτες κάθε ηλικίας, από τους παθιασμένους φανς μέχρι και εκείνους που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο. Οπότε, σας δίνουμε λύσεις και προτάσεις για αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο σε δράσεις. Πέρα από το Comic Con, έχουμε και την 22η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Βιβλίου, η οποία είναι σε εξέλιξη και γι' αυτό θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το φίλο μου τον Γιώργο τον Καλιαντζίδη. Είπαμε και για τη γιορτή της μητέρας. Είπαμε και ότι έκανα σε αυτή την εκφώνηση 522 σαρδάμ, νομίζω. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, αλλάζουμε μουσική ρότα για τη συνέχεια. Πάμε στους Aerosmith και πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Από το 1989 είναι το συγκεκριμένο άσμα, σαν σήμερα το 1993, yeah. Η Aerosmith με το 11ο στούντιο άλμπουμ τους, το Get a Trip, ανεβαίνουν στην κορυφή, αλλά εμείς ακούμε ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ.

Εδώ είναι η άλλη πλευρά του ραδιοφώνου με τα 523 σαρδάμ. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Παρασκευής, 8 του Μάη. Λίγο έμεινε, πολύ λίγες ώρες για την συναυλία, τη συναυλία γεγονός αυτού του καλοκαιρακίου, ας πούμε, 2026. Φυσικά αναφέρομαι στη συναυλία των Metallica. Ήδη σας λέγαμε ότι ο frontman των Metallica, ο James Hetfield, θεάθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με την αραβωνιαστικιά του, ο οποίος δήλωσε: Είμαι κουρασμένος, είμαι υγιής, αλλά είμαι έτοιμος να ροκάρω. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που περιμένουν με ανυπομονησία την αυριανή ημέρα. Αύριο λοιπόν είναι η πολυαναμενόμενη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, αύριο Σάββατο 9 του Μάη, και ξέρω πάρα πολλούς που το περιμένανε όλο το χειμώνα αυτό το γεγονός. Βέβαια, διάβασα και ένα meme που λέει: θα πάνε στη συναυλία, λέει, και αυτοί που ξέρουν, λέει, δύο τραγούδια των Metallica, το Nothing Else Matters και το Unforgiven. Εγώ σου λέω ότι θα πάει και κάποιος άλλος που ξέρει και τρίτο τραγούδι, το One. Αλλά αυτό με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή, νομίζω ότι το ξέρουν και πολλοί, διότι αυτή η μέρα φτάνει. The Day That Never Comes είναι ένα τραγούδι από τους Metallica, το οποίο κυκλοφόρησε το 2008, και με αυτό το υπέροχο άσμα των Metallica οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός στις 10.30 το πρωί. Ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Εν συνεχεία θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους και θα μιλήσει ακολούθως στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026, ανακοίνωσε η Ryanair στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Η βάση της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Το περιορισμένο πρόγραμμα της Ryanair για το χειμώνα του 2026 θα περιλαμβάνει απομάκρυνση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων, διακοπή της δραστηριότητας σε 2 αεροδρόμια και συγκεκριμένα σε αυτά των Χανίων και του Ηρακλείου. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, αυτές οι αποτρέψιμες μειώσεις στην αεροπορική κίνηση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων να μετακυλήσουν τη μείωση του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίων, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου το μονοπόλιο της Fraport Greece, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, έχει αυξήσει τις χρεώσεις κατά 66% από το 2019. Έκρηξη στο 5,4%. Παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Είπε ακόμη πως το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, μέτρο που στοχεύει να καλύψει τις ζημιές αλλά και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 12χρονος, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η ημερησία, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρος των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζη. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο από την πλευρά της η Τεχεράνη και συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, όπως διεμήνησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν απάντηση εντός της ημέρας από το Ιράν στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου. Μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες η Χεζμπολά, δηλώνοντας ότι έγιναν ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας και στα πλήγματα σε χωριά τα οποία προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς αμάχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΕΘΑ, το οποίο αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της με αποτέλεσμα την παρασύρει. Έσιο τέλος είχε η υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στη Γερμανία που έθεσε σε συναγερμό το πρωί τις γερμανικές αρχές ελεύθεροι. Είναι οι δύο όμοιροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντζινγκ στη Ρινανία Παλατινάτο. Οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει και σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Ύποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μια 32χρονη στην πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα τα οποία συνάδουν με μόλυνση από τον ιό και η οποία υποβάλλεται σε εξετάσεις όπως δήλωσαν οι υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε ο υφυπουργός υγείας της Ισπανίας Χαβιέ Παντίγια. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: The Comic-Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic-Con 10. Γίνε και εσύ σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8:30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

το αγαπημένο αυτό ελληνικό ροκ συγκρότημα, η Ντομένικα, έρχονται στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 8 του Μάη στο Soul και φυσικά θα παρουσιάσουν τραγούδια από όλη τους τη δισκογραφική πορεία. Η είσοδος είναι στα 10 ευρώ στην προπόληση, 12 ευρώ στο ταμείο, σήμερα 10 η ώρα το βράδυ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής 8 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Η Αγγελική Ιμπρέλουν στην τεχνική υποστήριξη και μάθαμε και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό ότι το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision επιστρέφει για 10η φορά στην ΕΡΤ. Αναφέρομαι φυσικά στη Μαρία Κοζάκου και στο Γιώργο το Καμπουτζίδη, οι οποίοι αναλαμβάνουν και φέτος τη μετάδοση αυτού του κορυφαίου μουσικού γεγονότος της Ευρώπης, μεταφέροντας φυσικά το μοναδικό παλμό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί στη Βιέννη. Είπαμε 12-14 του Μάη είναι η ημιτελική και 16 Μαΐου είναι ο μεγάλος τελικός. Καλά, φυσικά έχουν πολυετή εμπειρία, βαθιά γνώση της ιστορίας, έχουν και φοβερή χημεία μεταξύ τους, η Μαρία Κοζάκου, ο Γιώργος Καπουτζίδης, αποτελούν ας πούμε τη φωνή πλέον της Eurovision, έχουν χιούμορ, έχουν εύστοχες παρατηρήσεις, εμένα μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ, είναι ενημερωμένοι, είναι διαβασμένοι, έχουν έτσι ωραία κείμενα, καλά ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι γνωστός και για τη σάτυρά του και για το πηγαίο του χιούμορ, αλλά και γενικά για το ταλέντο του. Έχουν και όμως και γνώσεις και για κάθε συμμετοχή και για κάθε χώρα, οπότε τους περιμένουμε να τους απολαύσουμε στη Βιέννη. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για Eurovision, εννοείται την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε εδώ ολόκληρο αφιέρωμα μόνο για Eurovision. Να ξέρετε, θα μου πείτε εσείς που δεν είστε fans της Eurovision, τρίγκι-τρίγκι έτσι ακριβώς, εσείς που δεν είστε fans της Eurovision, θα μου πείτε τώρα τι μας βάζεις. Δεν πειράζει, θα σας θυμίσω κάποια τραγούδια που ίσως τα ξεχάσατε. Ένα από τα τραγούδια πάντως που μας εκπροσώπησαν στη Eurovision ήταν η Κόζα Μόστρα με τον Αγάθωνα τότε. Ένα υπέροχο τραγούδι, Alcohol is Free.

0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Μιλούσαμε για Eurovision, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι και η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης συνεχίζεται. Ήδη ξεκίνησε από χθες 5η 7 του Μάη ως και την Κυριακή 10 Μαΐου στο εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο DEFCHEL Expo. Τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία, τα είπαμε και χθες, αλλά ο ιδανικός για να μας μιλήσει για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου είναι ένας φίλος, θα πω, τον οποίο το θαυμάζω πάρα πολύ, τον εκτιμώ απεριόριστα. Έχει υπάρξει και προϊστάμενός μου στο παρελθόν. Αναφέρομαι στο Γιώργο τον Καλιετζίδη, ο οποίος, λίγα λόγια, έτσι πολύ γρήγορα, πτυχιούχος μαθηματικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει παρακολουθήσει φυσικά μαθήματα δημοσιογραφίας, διοίκησης επιχειρήσεων μέσω ενημέρωσης. Φυσικά είναι εδώ στο 958 ως δημοσιογράφος της ΕΡΤΡΙΑ από το 1994. Έχει συνεργαστεί με εφημερίδες, με λογοτεχνικά περιοδικά και φυσικά τον γνωρίζουμε και από τη λέσχη ανάγνωσης της ΕΡΤΡΙΑ από τον Σεπτέμβριο του 2011. Την οποία συντονίζει έως και σήμερα. Εγώ φυσικά του έχω περισσότερη, έτσι, αν θέλετε, τον εκτιμώ ακόμα περισσότερο, γιατί τον έχω γνωρίσει και από κοντά και φυσικά ήταν και προϊστάμενός μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, που ξέρω ότι είναι πολύ άσχολος και βρήκε έτσι 2 λεπτά να βγει εδώ στο Άκου να δει στον 102. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλιετζίδη.
1: Με αυτά που έχεις πει νωρίτερα, δεν μπορώ να μην πω ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε, δεν το συζητάω.
1: Και υπάρχουν, πούμε... πολλά άτομα, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη και ξέρω από την πρώτη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, όταν έγινε το μακρινό 2024, που ήμασταν εκεί και παρακολουθήσαμε εκείνη την αμήχανη, θυμάμαι, πρώτη παρουσία της Διεθνούς Έκθεσης με το όνομα Σκρίπτα, γιατί είχαν γίνει μεσολαβήσει εκλογές και δεν ξέραμε αν θα γίνουν ή τελικά οι Διεθνείς Έκθεσεις, και ακούγαμε και γκρίνια γιατί μας φέρανε εδώ και τα λοιπά. Γκρίνιες που συνεχίστηκαν για αρκετά χρόνια, τώρα έχουν σοπάσει αυτές οι γκρίνιες.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, τώρα έχουμε γκρίνιες?
1: Όχι, σοπάσει πια, γιατί είχε καταξιωθεί ο θεσμός. Είναι ένας είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο αυτός ο θεσμός. Δεν είναι, ξέρετε, μια απλή εκδήλωση η οποία γίνεται στη Θεσσαλονίκη και τελειώσαμε.
0: Μια απλή γιορτή βιβλίου.
1: Ναι, μια απλή γιορτή βιβλίου. Είναι μια γιορτή βιβλίου σίγουρα. Είναι ταυτόχρονα μια μεγάλη ευκαιρία, όπου συναντιόνται άνθρωποι που, του χώρου του βιβλίου, οι οποίοι κάνουν προξενιά, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, μεταξύ μιας χώρας και μιας άλλης, το ποια βιβλία θα μεταφραστούν κτλ. Και το βλέπουμε σιγά σιγά να μεταφράζονται και στην Ελλάδα πολύ αξιόλογα βιβλία από το εξωτερικό και Ελλήνων βιβλία και Ελληνίδων που φεύγουν σε άλλες χώρες μεταφρασμένα. Δηλαδή είναι μια διαδικασία και μια γιορτή που δίνει τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο να οσμιστεί αυτή την ιστορία η οποία ακούει στο όνομα βιβλίου. Και θα πρέπει σε αυτό το σημείο να πω, Τόνια, ότι θα πρέπει οι Δήμοι της Θεσσαλονίκης να εντείνουν την προσπάθειά τους στο να κάνουν γνωστή αυτή την έκθεση στις γειτονιές της πόλης, όλης της πόλης, από ανατολικά μέχρι δυτικά, με το που είσαι και στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ, πως θα πρέπει να γίνει, όπως γίνεται τώρα, μια σύσκεψη για τη ΡΑΗ, αν θα πρέπει, αν
0: μεγάλο
1: θα πρέπει να γίνει
0: αυτό,
1: για να μην φύγει.
0: Μεγάλο πλήγμα.
1: Να γίνει μια σύσκεψη. Το τι ακριβώς θα πρέπει να γίνεται, για παράδειγμα εδώ στην Χαριλάου, όπου μένω, στην πλατεία Χαριλάου, με ποιο τρόπο θα προετοιμαστεί ο κόσμος και θα μάθει το τι συμβαίνει ακριβώς, και όχι μόνο για τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, αλλά και για άλλα σημαντικά γεγονότα της πόλης. Δυστυχώς γύρω γειτονιές δεν συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα. Συμμετέχει ένα πολύ μικρό κομμάτι, το οποίο δραστηριοποιείται γύρω από το χώρο του βιβλίου, ας το πούμε, φανατικοί αναγνώστες και συγγραφείς της πόλης.
0: Βέβαια, να σας διακόψω και να πω ότι ο 958 επικοινωνεί, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, επικοινωνεί αυτό το γεγονός καθημερινά 11 με 3. Το
1: οποίο... με στούντιο μέσα, με στούντιο μέχρι τις 4 είμαστε τώρα.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Και αύριο και μεθαύριο, μέσα από τη Διεθνή Έκθεση, με δεκάδες συνεντεύξεις με ανθρώπους στον χώρο των
0: γραμμάτων
1: του πολιτισμού, που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο του βιβλίου, δηλαδή από μεταφραστές, εκδότες και συγγραφείς βεβαίως, και οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται γύρω από το βιβλίο.
0: Εξάλλου διαβάζουμε 318 εκθέτες φέτος, 330 εκδηλώσεις, 25 ξένοι συγγραφείς, τιμόμενη χώρα εννοείται, το έχουμε ξαναπεί, η Βουλγαρία.
1: Όταν, Ναι, όταν ακούς 330 εκδηλώσεις, σημαίνει οι μιλητές είναι περισσότεροι από 1000.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό.
1: Δηλαδή και έχεις και τη δυνατότητα.
0: Και είναι μεγάλη διαφήμιση για την πόλη αυτό, για την πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, και επίσης είναι, ας πούμε, η τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Τι ναι. Ξέρουμε για την
0: και γι' αυτό θα κλείσει και με μια πολύ ωραία συναυλία στη Ροτόντα, εξ όσων
1: ναι.
0: γνωρίζω.
1: Ναι, ναι. Και αν δεν ξέρουμε, ας πούμε, περισσότερο για το ότι στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, το 2023, συγγραφέας ο Γιώργη Κοσποντίνοφ βραβεύτηκε με το Διεθνές Βραβείο Μπούκερ. Mm-hmm. Ότι και η Ρένη, η οποία είναι στην έκθεση, Ρένη Καραμπάσια, αν το λέω σωστά, mm-hmm. βρίσκεται στην, το βιβλίο της στην βραχία λίστα του ίδιου βραβείου. Δηλαδή είναι, έχω μια σημαντική λογοτεχνία την οποία πρέπει να τη μάθουμε. Και είναι ευκαιρία να τη μάθουμε.
0: Και είναι ευκαιρία, αυτό θα έλεγα. Τώρα με αφορμή αυτή την έκθεση είναι ευκαιρία. Πέραν όμως από την έκθεση, θα ήθελα, επειδή ο χρόνος εδώ μας πιέζει και δεν θέλω να σας καθυστερήσω κιόλας πολύ, θα ήθελα λίγο δύο λογάκια για την λέσχη ανάγνωση, τη ΣΕΡ3. Και για το... Yeah. Αν δίνει το παρόν της σε αυτή την εκδήλωση, αλλά και γενικότερα να μας πείτε έτσι. Ξέρω εγώ ότι ανταμώνεται κάθε Τετάρτη. Γιατί
1: ναι,
0: σας βλέπω.
1: Θα πρέπει να πω εδώ, mm-hmm. η Λέσχη Ανάγνωσης συνδέεται με τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Και πώς
0: Μπράβο.
1: Συνδέεται.
0: Mm-hmm.
1: Το ΕΚΕΒΗ που ήταν ο πρώτος φορέας ο οποίος ανέλαβε την... τέλεση της Διεθνούς Εκθέσεως, την οργάνωση της Διεθνούς Εκθέσεως, ήταν ένας φορέας ο οποίος είχε ξεκινήσει και θα έλεγα τις δειλά έτσι αναπτυσσόμενες τότε λέσχες ανάγνωσης, τις πήρε υπό τη σκέπη του με την έννοια έδωσε ένα είδος τεχνογνωσίας. Mm-hmm. Και μας βοήθησε τότε... πριν από 15 χρόνια τώρα πάλι μιλάω βέβαια
0: εγώ σας ξέρω τουλάχιστον 14 χρόνια νομίζω
1: λοιπόν πριν από 15 χρόνια ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία το 2011 με τη βοήθεια του ΕΚΕΒΗ του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου τότε
0: σωστά
1: και ξεκινήσαμε δειλά στην αρχή καλέσαμε ακροάτριες και ακροατές να συμμετάσχουν σε αυτή την ιστορία, να συμμετέχουν και έτσι συνεχίζουμε 15 χρόνια, κάθε 15 μέρες, πλην ενός 1,5 μήνα το καλοκαίρι που σταματάμε
0: εντάξει, λογικό είναι αυτό.
1: Για διακοπές, ας το πω έτσι, για να διαβάσουμε τα
0: για βιβλία. Για να διαβάσετε βιβλία, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, και έχουμε ξεπεράσει τα 230 βιβλία τώρα, περισσότεροι από 80 και πλέον συγγραφείς και άνθρωποι των γραμμάτων έχουν περάσει και τεχνών έχουν περάσει από την Λέσχη και τους έχουμε γνωρίσει. Είναι ένα ωραίο ταξίδι.
0: Είναι ένα υπέροχο ταξίδι γιατί σαν το βιβλίο δεν υπάρχει. Νομίζω ότι είναι καλύτερο και από ταινία, είναι καλύτερο και από μουσική αν μου επιτρέπετε που εγώ είμαι λάτρης της μουσικής διότι όταν μπαίνεις μέσα στο βιβλίο βυθίζεσαι, πηγαίνεις σε άλλους κόσμους και επίσης τι ωραίο που είναι το βιβλίο όταν είσαι και στην παραλία και σαν έμελος και δεν σκέφτεσαι ότι αχώνομαι ή έχω να πάω στη δουλειά μου ή οτιδήποτε. Εκείνο ακόμα περισσότερο μας αρέσει. Λοιπόν, Βουστροφιδών επίσης, τον 958 και ξέρετε γιατί το λέω, γιατί αν μου επιτρέπετε, εγώ είχα κάνει και το σήμα της εκπομπής.
1: Και το σήμα, σας ακούω κάθε φορά που ετοιμάζω την εκπομπή, λέω η Τόνια.
0: Έτσι, και μ' αρέσει...
1: Ευχαριστώ για αυτό.
0: Όχι, εγώ ευχαριστώ για πολλά και δεν είναι τώρα επί της παρούσης. Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που έτσι μας αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να μιλήσουμε για αυτή την διεθνή έκθεση βιβλίου και να προτείνουμε τον κόσμο και να την επισκεφθεί, αλλά και φυσικά.
1: Είναι μια μεγάλη γιορτή, δεν πρέπει να τη χάσει κανείς. Ακόμα και ένας άλλος που δεν έχει διαβάσει βιβλίο στη ζωή του. Δεν το ή δεν, νομίζω ότι δεν του αρέσει. Αν πάει εκεί θα έχει την ευκαιρία να δει κάτι που θα του αρέσει.
0: Θα του ταιριάξει.
1: Ας μυρίσει έστω τα βιβλία.
0: Αχ, αυτό με τη μυρωδιά, εγώ το έχω πάρα πολύ με τη μυρωδιά.
1: Ναι. Και βέβαια μετά από λίγο διάστημα ακολουθεί και το φεστιβάλ βιβλίου στην παραλία.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι, πρέπει να σου πω, είναι πάρα πολύ, είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι αν το σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε πράγματα που δεν θα γνωρίσαμε με άλλο τρόπο.
0: Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Το οποίο βέβαια κακώς λίγο το έχουμε συνδέσει στο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη με βροχούλες.
1: Να, και τώρα βρέχει.
0: Και τώρα βρέχει, ναι. Γι' αυτό το λέω. Και σήμερα.
1: Τώρα στην έκθεση, αλλά προετοιμάζομαι για την αυριανή εκπομπή και διαβάζω ταυτόχρονα 2-3 βιβλία.
0: Φαντάζομαι.
1: Λοιπόν.
0: Κύριε Γιώργο Καλιατζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό τάξιδα όλα τα βιβλία έτσι που...
1: Να είστε καλά.
0: και καλή συνέχεια και εννοείται εμείς θα τα πούμε και από κοντά.
1: Και σε σένα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

παππού να σου δείξω τα μπελοχόραφα σου, Χρήστο Χατζημίση. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλεξάνδερ Ρίμπακ, έπαιξε στο βιολί του το φέρτο του Ακύλα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Την απάντηση της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Ατύχημα το μεσημέρι στο Παλαιό Καστρο Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνται σε τράπεζα του Ρίτσινγκ στην Ιρνανία Παλατινάτο. Οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει και αναζητούνται. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.

0: και λίγο πιπεράκι.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Γιατί σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο Φίλι Μπέιλι, φυσικά μαζί εδώ είναι με τον Φιλ Κόλινς στο υπέροχο τραγούδι Easy Lover. Φίλι Τζέιμς Μπέιλι έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε 8 του Μάη του 1951, γίνεται 75 ετών, εννοείται ότι ακούει άκου να δει τον 102.3 και επειδή μας το ζήτησε και ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα, ακούσαμε Easy Lover. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει στη Δράμα. Για λίγο ακόμα θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, αν θέλετε κάποια παραγγελιά, έτσι να μας πείτε μία καλησπέρα, ένα καλό που σου κου, 6930 078 228, τα μηνύματά σας στο Viber. Λοιπόν, θα πάω και στο Harry Styles, διότι ξέρω ότι τον αγαπάτε ιδιαίτερα, ο οποίος ξεσήκωσε, σου λέει, τους θαυμαστές του με το τιζεράκι για το νέο βίντεο κλιπ για το τραγούδι του Dance No More, στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει με Tiny Shorts. Αυτό το βίντεο κυκλοφόρησε χθες 5η, 7 του Μάη, ήδη σου λέει έχει προκαλέσει φρενίτιδα στα social media. Οι fans μάλιστα τον αποθέωσαν λέγοντας Oh my god, yes, finally. Ο Βρετανός pop star κυκλοφόρησε πρόσφατα το 4ο στούντιο άλμπουμ του, το Kiss All the Time Disco Occasionally, το οποίο με το που κάνει ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200 στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφει περισσότερες από 430.000 πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα. Έμα αυτό είναι. Άμα έχεις το άγγιγμα του Μίδα ή το τυχερό το κοκαλάκι της νυχτερίδας, δεν ξέρω. Αν έχεις τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτα. Ο δίσκος του μάλιστα του Harry Styles έφτασε στην κορυφή των τσάρτ σε ακόμα 20 χώρες, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή του ο ίδιος μας είπε και μιλάει για πρώτη φορά για τη μοναξιά της φήμης. Ναι, δεν το έχω ζήσει αυτό, να πω την αλήθεια. Θα ήθελα να ζήσω τη μοναξιά της φήμης, αποκαλύπτοντας πως έκανε τριετές διάλειμμα από τη μουσική για να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του και όσα πραγματικά θέλει για το μέλλον. Ο οποίος μέσα σε όλα τα άλλα παντρεύεται και τη Zoe Kravitz, τα έχουμε πει, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Και μιας και μιλήσαμε για Harry Styles και Dance No More, πάμε να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Τζατζάμιν, λέει ο Σλοβάνος, Σλοβαίνος, όχι Σλοβάνος, καλέ τι λέω. Ο Σλοβαίνος γραμμάτι, και εδώ είμαστε λοιπόν, τζαμάρουμε καθημερινά, κουναδί, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Παρασκευούλας, εντάξει, τώρα είναι 8 του Μάη, αλλά έξω είναι λίγο Νοέμβριος. Αλλά οκ, okay, θα φτιάξει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, να τα λέμε αυτά. Οπότε λίγο θα μας ανταμείψει. Λοιπόν, επίσης λέει η Λαϊκή Ρίση ότι αν δεν πενέψει το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Γιατί το λέω αυτό, διότι καθημερινά 5 με 6, είναι εδώ δίπλα ο φίλος μου, ο Γιάννης ο Δημητρούδης, τον ακούτε στον 958, μηχανή αναζήτησης, καθημερινά 5 με 6, και ο Γιάννης ο φίλος μου ο Δημητρούδης είναι ένα παιδί που πραγματικά δεν ησυχάζει ποτέ, βρίσκεται σε πόσα συγκροτήματα δεν ξέρω, και φυσικά είναι μέλος του συγκροτήματος Ζανίτσα. Πρόκειται για ένα synth rock συγκρότημα που φυσικά ξεκίνησαν από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, γνωστοί για τον δυναμικό του ήχο που συνδυάζουν πολύπλοκες δομές, επαναλαμβανόμενα bass lines, ηλεκτρονικά στοιχεία, ηλεκτρο-rock, ψυχεδελικά, synth-driven και δεν ξέρω τι. Έχουν πολύ ενεργή παρουσία στη σκηνή της Θεσσαλονίκης, και γιατί σας τα λέω όλα αυτά, διότι αύριο μπορείτε να τους απολαύσετε από κοντά στο 8Bolt, αύριο Σάββατο 9 του Μάη, 8Bolt, το ξέρετε όλοι στα λαδάδικα, οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30 και φυσικά εκεί είναι ο φίλος μου Γιάννης ο Δημητρούδης με αυτό το υπέροχο συγκρότημα του Ζανίτσα, και πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

δικός μας ο Γιάννης ο Δημητρούδης και η Ζανίτσα θα βρίσκονται αύριο Σάββατο 9 του Μάη στο 8 Ball στις 8.30 να πάτε να τους απολαύσετε από κοντά. Ήδη σας είπαμε ότι αυτή την Κυριακή 10 του Μάη, φυσικά είναι η μέρα για τη γιορτή της μητέρας, μην ξεχάσετε τις μανούλες, έστω ένα λουλουδάκι, έστω μια καλή χειρονομία, και σας λέγαμε νωρίτερα για τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, ένεκα της γιορτής της μητέρας. Σας είπαμε για τη δράση «Μαμάς αγαπώ να προσέχεις» στο Δημαρχιακό Μέγαρο την Κυριακή 10 Μαΐου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε κάτι σε πικνίκ, γιατί είπαμε ο καιρός θα μας βοηθήσει για τη γιορτή της μητέρας, τότε πηγαίνετε στο Δημοτικό Άλσος Οικαιών Θεσσαλονίκης. Φυσικά υπάρχει και η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, η οποία είναι σε εξέλιξη έως και την Κυριακή 10 του Μάη, και φυσικά και το Comic Con 10, δηλαδή κλείνει 10 χρόνια, μέχρι και τις 10 του Μαΐου. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλές δράσεις όλο το Σαββατοκύριακο, διάθεση να έχουμε, καλό καιρό να έχει και όλα καλά. Θα κλείσω λοιπόν την εκπομπή σήμερα με την Bonnie Tyler, διότι από χθες έχω μάθει ότι η 74χρονη καλλιτέχνηδα μεταφέρθηκε σπεσμένα σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, και σε νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της, ο εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι γιατροί αποφάσισαν να τη θέσουν σε καταστολή ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία της ανάρρωσης. Γνωρίζουμε ότι οι θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο, της Bonnie Tyler, εύχονται ταχύ ανάρρωση και ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η Bonnie Tyler, αξίζει να σημειώσω, κατά κόσμον Gaynor Hopkins, έγινε παγκοσμίως γνωστή τη δεκαετία των 80's χάρη στην τεράστια επιτυχία του τραγουδιού Total Eclipse of the Heart. Δεν θα κλείσω με αυτό το τραγούδι όμως, το οποίο είχε κατακτήσει τότε τις πρώτες θέσεις των charts σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, με τη χαρακτηριστική της βραχνή φωνή. Έχει αφήσει το δικό της μοναδικό αποτύπωμα στη διεθνή μουσική σκηνή, με επιτυχίες όπως το Holding Out for a Hero, το It's a Heartache, και παρά το πρόσφατο πρόβλημα υγείας, η βραβευμένη και υποψήφια για Grammy τραγουδίστρια έχει προγραμματίσει ευρωπαϊκή περιοδία μέσα στο 2026 με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την κυκλοφορία της επιτυχίας της Lost in France. Λοιπόν, σε ευχόμαστε ταχεία και γρήγορη ανάρρωση. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Άκου να δεις τον 102 καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την Αγγελική Τιμπρέλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης ο Βικόπουλος. Να περάσετε ένα υπέροχο πουσουκού όπως ακριβώς το γουστάρετε, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης το χειμώνα του 2026 ανακοίνωσε επισήμως η Ryanair, όπως επίσης και τη μείωση της χωρητικότητάς της στο αεροδρόμιο Αθηνών την ίδια χρονική περίοδο. Η εταιρεία απέδωσε την αποφασή της στις μη ανταγωνιστικές χρεώσεις που επιβάλλονται από την Fraport Greece και τον Διεθνή Αερολιμένα. Το μειωμένο πρόγραμμα της Ryanair για το χειμώνα του 2026 στην Ελλάδα θα περιλαμβάνει απομάκρυνση τριών αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, μείον 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων και διακοπή της δραστηριότητας σε δύο αεροδρόμια, Χανιά και Ηράκλειο. Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε πριν από λίγο και η Fraport. Τη Θεσσαλονίκη επισκέφτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Εν τω μεταξύ, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Μερισσία, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή εάν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική για το ζήτημα των υποκλοπών. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Συζητά όμως το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Μάλιστα, το εν λόγω ντρόουν παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόουν. Συναγερμός σήμερα το απόγευμα στις Οικές από φωτιά σε ταράτσα πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις αποτελούμενες από 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Οι πυροσβέστες βοήθησαν να απομακρυνθεί μια ηλικιωμένη η οποία είναι καλά στην υγεία της. Τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Ύποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Ιωάννεσμπουργκ αφού ταξίδεψε με το κουρασγερόπλιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη παραδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή τριαμποφόρη θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο στις 8.
2: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
3: 70 χρόνια λειτουργίας!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η τέχνη του ξεπερνούσε το όριο του κόμικ. Ήταν κάτι άλλο, στο οποίο πραγματικά ακόμη και τώρα προσωπικά δυσκολεύομαι να δώσω ένα χαρακτηρισμό. Χάνεσαι στις ζωγραφιές του. Δεν ξέρεις αν θα πρέπει να αρχίσεις να σκαλίζεις με το βλέμμα σου τα πρόσωπα που αποδίδουν στο 99% τον χαρακτήρα των ηρώων, ή θα πρέπει να χαθείς στα χρώματα που έδιναν την δικιά τους προοπτική σε διαφορετικά επίπεδα. Ο Ζαν Ζιρό, ή αλλιώς Μόμπιους, δημιούργησε ένα σύμπαν μοναδικό, στο οποίο όταν ερχόταν η ώρα να ζωγραφίσει τον έρωτα, για παράδειγμα, δεν σου έδινε ποτέ την δυνατότητα να μιλήσεις για χυδαίο, για πρόστιχο. Την ίδια ώρα που έλεγες πως το βλέπω να γίνεται, ασχέτως αν οι φιγούρες ως ζωγραφιές που ήταν δεν κουνιόταν. Ο Ζαν Ζιρό ήταν ένας άνθρωπος ρομαντικός που πάντα ονειρευόταν, που τολμούσε τα πάντα. Άνθρωπος με τρόπους και ευαισθησίες και ταυτοχρόνως γλυκά ασεβή στην τέχνη του. Το έβλεπε στα μάτια και το γλυκό χαμόγελό του, ασχέτως εάν με το πέρασμα των χρόνων η απώλεια μαλλιών και ένα θλιβερό πουλόβερ είχαν διαδεχθεί τα μακριά μαλλιά του Μάη του 68 και τα λουλουδάτα που κάμισα της νιώτης.

Φίλοι και φίλες, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Αγγελική Μπρέλου σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε ως εξής: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Ζαν Ζιρό, φίλες και φίλοι, το έργο το οποίο θα δούμε σήμερα, παρά το ότι ουδέποτε υπήρξε μήτε σιναριογράφος μήτε σκηνοθέτης, ήταν η ψυχή, ο ηθήνο νους μια σειρά ταινιών, οι οποίες πραγματικά άφησαν τη δικιά τους εποχή στον κόσμο της 7ης τέχνης. Σε εκείνες τις ταινίες θα βρεθούμε, σε ό,τι αφορά και τα μουσικά μας διαλύματα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με το Feel the Universe, σε μουσική και στίχους Jean-Jacques Hertz και François Roy, από την κινηματογραφική ταινία του 2004 με τίτλο Blueberry. Ερμήνευσε η Sky MB. Ο Ζαν Ζιρό γεννήθηκε στο Νοζάν-σουρ-Μάν, στα προάστια του Παρισιού, να και η ημερομηνία μας, στις 8 Μαΐου του 1938. Ήταν μοναχογιός του ασφαλιστή Ρεϊμόν Ζιρό και της Πολίν Βινσόν, η οποία εργαζόταν στο γραφείο του σύζυγου της. Όταν ο Ζαν ήταν 3 χρόνων, οι γονείς του χώρισαν και έτσι μεγάλωσε, κυρίως με τους παππούδες του, σε ένα γειτονικό δήμο του Παρισιού. Ένα διαρκώς άρρωστο και εσωστρεφές παιδί, ο Ζιρό βρήκε παρηγοριά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα μικρό θέατρο που βρισκόταν σε μια γωνιά του δρόμου όπου ζούσε η μητέρα του. Ήταν μία απόδραση από την θλιβερή ατμόσφαιρα της Γαλλίας της μεταπολεμικής εποχής, της εποχής της ανοικοδόμησης. Εκεί στο θέατρο έφερναν πλέον western και τα έδειχναν πάνω σε ένα απλό πανί, και κάπως έτσι ο Ζαν Ζιρό παθιάστηκε με την άγρια δύση. Γύρω στην ηλικία των 10 χρόνων ο Ζιρό άρχισε να σχεδιάζει κόμιξ, ενώ γράφτηκε στο οικοτροφείο Σεν Νικολάς στο Μουλίνο. Εκεί λοιπόν θα πέσουν στα χέρια του τα βελγικά περιοδικά κόμιξ Πυρού και Τεντέ. Το 1954, 16χρονος πλέον, θα εγγραφεί στην École Supérieure des Arts Appliqués του Περέ, όπου αρχίζει να εμβαθύνει στην τεχνοτροπία δασκάλων δυτικών κόμιξ. 2 χρόνια αργότερα θα αφήσει τη σχολή καλών τεχνών χωρίς να αποφοιτήσει και φεύγει για το Μεξικό, όπου ζούσε πλέον η μητέρα του. Ο Ζιρό μαγεύτηκε από την έρημο του Μεξικού και τον απέραντο γαλάζιο ουρανό, εικόνες που θα τον χαρακτήριζαν για μια ολάκερη ζωή. Και όταν επέστρεψε στο Παρίσι, δουλειά βρήκε ως σχεδιαστή σε διάφορα περιοδικά μόδας, μέχρι που το 1959 του έλαχε να υπηρετήσει τη θητεία του στον Αλγερινό πόλεμο. Η Γαλλία είναι μια παλαιά ποικιοκρατική δύναμη που θα εμπλακεί σε ένα πόλεμο ο οποίος θα της κοστίσει ζωές, αλλά κυρίως θα την καταρακώσει ηθικά. Οι εικόνες για τον Ζιρό αλλάζουν. Το τοπίο είναι γεμάτο σκόνη και μπαρούτι, αποτυπώνει τα πάντα. Αφήνει όμως και χώρο για τον εξωτικό πολιτισμό της κατεχόμενης χώρας, που θα εμπνεύσει πολλά από τα μελλοντικά του σχέδια, κυρίως εκείνα της επιστημονικής φαντασίας.

Ταξιδέψαμε στον χρόνο μουσικά, φίλες και φίλοι, και βρεθήκαμε στο 1982 και στην ταινία Tron, από όπου ακούσαμε τους Journey να τραγουδούν το Only Solutions. Το 1962 ο Ζανζιρό βρίσκει θέση στο περιοδικό Pilote, εκεί όπου σχεδιάζει τον απίθαρχο Captain Blueberry στην Άγρια Δύση. Είναι η μεγάλη αρχή μιας μεγάλης πορείας. Ο Blueberry, ως σχέδιο, έχει το πρόσωπο του Jean-Paul Belmondo και τα σχέδια τα υπογράφει σε ό,τι αφορά το σενάριό τους ένας μεγάλος δάσκαλος των σεναρίων, ο Jean-Michel Sarnier. Τα πρώτα κόμιξ του Blueberry είχαν ένα απλό στυλ γραμμικού σχεδίου και τυπικά δυτικά θέματα και εικόνες. Σταδιακά ο Ζηρό ανέπτυξε ένα πιο σκοτεινό, πιο σκληρό στυλ, εμπνευσμένο από τα western Soldier Blue και Little Big Men, τα spaghetti western του Sergio Leone και τον σκοτεινό ρεαλισμό του επίσης μεγάλου σκηνοθέτη, τον western του Sam Peckinpah.

Captain Blueberry λοιπόν. Γεννημένος στις 30 Οκτώβρη του 1843 στη φυτεία Redwood κοντά στην Αουκούστα της Georgia, ο Michael Stephen Donovan είναι γιος ενός πλούσιου καλλιεργητή και ξεκινά τη ζωή του ως ένας φανατικός ρατσίστης. Στο χείλος του Αμερικανικού εμφυλίου, ο Donovan αναγκάζεται να φύγει προς το βορρά, καθώς κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα της αραβωνιαστικιάς του, Harriet Tucker, ιδιοκτήτριας φυτείας. Κατά τη φυγή του προς τα σύνορα με το Κεντάκι, κινδυνεύει να σκοτωθεί, αλλά τον σώζει ο Long Sam, ένας Αφροαμερικανός φυγάς σκλάβος που ανήκει στον πατέρα του. Μετά από αυτό το περιστατικό, μέσα στην ψυχή του Μάικλ αλλάζουν πολλά. Και χαζεύοντας ένα θάμνο με μύρτιλα, ο Donovan επιλέγει το Blueberry ως ψευδώνυμο όταν διασώζεται από τους νότιους διώκτες του χάρη στην επέμβαση μιας περιπόλου υπηκού των Βόρειων. Πλέον κατατάσσεται στο στρατό της Ένωσης, γίνεται εχθρός των διακρίσεων κάθε είδους, πολεμώντας ενάντια στους συνοσπονδιακούς και παλεύει για να προστατεύσει τα δικαιώματα των Ιθαγενών Αμερικανών. Με το πέμπτο άλμπουμ, The Trail of the Navajos, ο Ζηρό καθιερώνει το δικό του στυλ. Χρόνια περίεργα. Θέλουν χρώμα. Ο Ζακ Ντεμί με την πολύχρωμη ταινία του «Οι ομπρέλες του Χερβούργου» έχει καταγγείλει την πολιτική του Ντεγκόλ για την Αλγερία και από το βάθος της ιστορίας έρχεται ο γαλλικός Μάης. Ο Ζηρό και άλλοι βασικοί καλλιτέχνες κόμιξ οργανώνουν μία διαμαρτυρία στα γραφεία σύνταξης του Νταργκό, του εκδότη του Πιλότ, απαιτώντας και τελικά λαμβάνοντας περισσότερη δημιουργική ελευθερία από τον συντηρητικό αρχισυντάκτη Ρενέ Κοζινή, δημιουργού του Αστερίξ. Και εμείς θα σας πάμε, φίλες και φίλοι, σε μια ταινία του μέλλοντος με βάση την εποχή στην οποία βρισκόμαστε προς το παρόν. Θα σας πάμε στο πέμπτο στοιχείο του μεγάλου Luc Besson, Little Light of Love, Eric Serra.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παύση λειτουργία τη βάση τη στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου παιδών 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Την απάντηση της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», στους 102 των FM της R3. Αφιερωμένη σήμερα σε έναν μεγάλο, τον κόμιξ, τον Ζαν Ζιρό. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η αγαπημένη Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Η Μαρέ και ο Κωνσταντίνος στέλνουν την αγάπη τους από μακριά, από την Αθήνα, και εμείς στέλνουμε την πιο γλυκιά αγκαλιά. Όπως και στην Τατιάνα από την Κέρκυρα, στο φίλο μας τον Άκη, επίσης στην Αθήνα, μια καλησπέρα να στείλουμε. Στη Μαρία το Δημοσθένη και το Μάκη, στην Νεάπολη, στον αγαπημένο μας το φίλο τον Στέλιο. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Πατρίτσια, την καλησπέρα, και το πιο γλυκό χαμόγελο στον Ντένι, με νι και όχι με μη, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, και βέβαια στο Γιώργο. Μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία.

Το πρώτο άλμπουμ Blueberry που γράφτηκε από τον Ζηρό, αφού είχε αρχίσει βέβαια να δημοσιεύει και ιστορίες επιστημονικής φαντασίας ως Möbius, εκείνο το θρυλικό άλμπουμ, το Nescassé, δηλώνει πως ο Μάης το 68 είχε επηρεάσει τα πάντα. Αλλά, όπως θα πει και ο ίδιος ο Ζηρό, είχε επηρεάσει και τη σχέση του με τον Κοζινή, μια σχέση η οποία ουσιαστικά δεν αποκαταστάθηκε πλήρως. Και μέσα σε όλα ο Ζηρό δεν ξεχνά να μας θυμίζει πως ευτυχώς στη ζωή υπάρχει και ο έρωτας. Με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, έναν τρόπο που τσιγκλίζει, ερεθίζει, σοκάρει την εποχή του, αλλά με έναν τρόπο, το επαναλαμβάνω, που δεν γίνεται ποτέ χυδαίος. Ο Ζηρό θέλει και αυτός να λάβει μέρος και στην ερωτική επανάσταση που φέρνει ο γαλλικός Μάης, αλλά χωρίς να είναι δήθεν, χωρίς να δέχεται το δογματικό σύνθημα «Επανάσταση για την Επανάσταση». Το λεγόμενο αμερικανικό underground comic βρίσκεται σε έκρηξη. Το φετίχ κάνει την εμφάνισή του δειλά-δειλά. Όμως ο Ζαν Ζηρό θέλει να δημιουργήσει ένα ερωτικό στυλ μακριά από τις ακραίες ζωγραφικές πένες της εποχής του. Τότε, για παράδειγμα, για να σας δώσω να καταλάβετε, υπήρχε το κόμικ του Ράιζερ, το οποίο ήταν της βομολοχίας, έτσι, και σε γλώσσα και σε εικόνες. Υπήρχε το κόμικ του Βολίνσκι, ήταν στην κυριολεξία ένα αρρωστημένο κόμικ. Υπήρχε βέβαια και η Μπρετεσέρ, η οποία ζωγράφιζε ένα κόμικ πολύ διανομενίστικο, να το πω έτσι, πολύ κουλτούρα που λέμε. Το δικό του θέλει να είναι ένα κόμικ με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, και το καταφέρνει με το Λαμπαντάρ Φου. Θέλει προσοχή εδώ. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, φίλες και φίλοι, ζει με την τραγωδία ενός διαρκώς μεγάλου μορίου. Ο άνθρωπος αυτός, για να επιζήσει, πρέπει να κρυφτεί, καθότι παρεκκλίνει της κοινωνικής νόρμας. Οι υπόλοιποι άνθρωποι τον διώχνουν, το θεωρούν τέρας. Ο ήρωας του Ζηρού μισεί τον εαυτό του, μοιάζει να θέλει να πεθάνει, αλλά τελικά τον σώζει η πανέμορφη Ντάμ Κοβάλσκι, η οποία μετά από πολλές περιπέτειες τον πηγαίνει στον πλανήτη Φλεουρ, άνθος, έτσι, εκεί όπου το πολύ μεγάλο όργανό του γίνεται πλέον αντικείμενο θαυμασμού. Γελάτε δεν γελάτε, έχει συμβεί το εξής. Ο Ζηρό έχει πετύχει το στόχο του με τον στοχασμό του πάνω στην πολιτική διάσταση του έρωτα και τη σχέση του βέβαια με την έλλειψη επικοινωνίας. Πολύ πράγμων και πολύ γρήγορο στην εκτέλεση των έργων του Ζαν Ζηρό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζούσε σε δύο παράλληλους κόσμους. Εκείνον του Ζηρό, του δημιουργού του δημοφιλούς Captain Blueberry, ο οποίος ζωγράφιζε πάντα με πινέλο τα κόμιξ του, και εκείνον του Möbius, που δούλευε μόνο με μολύβι. Ενδιαμέσως δε πειραματιζόταν με κάθε είδους μέθοδο, από την χαρακτική έως την ακουαρέλα. Λοιπόν, τώρα το επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι, θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα ένα quiz για τους παλαιούς, όπως το αποκαλώ εγώ, και μάλλον για τους παλαιούς και φανατικούς του σινεμά. Πάμε στα 1978, τη χρονιά που ο Ρίτλεϊ Σκοτ παρουσιάζει το Alien. Υπάρχει μία σκηνή, φίλες και φίλοι, στην οποία η Ζιγκούνι Γουίβερ προλαβαίνει ή δεν προλαβαίνει κάτι. Σφίγγεται. Και εκεί στη μεγάλη δυσκολία αρχίζει να μονολογεί τους στίχους του τραγουδιού που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, ενός πολύ παλιού αμερικάνικου τραγουδιού που θα ακούσουμε αμέσως τώρα,
με τον Gene Kelly και την Debbie Reynolds.

Φαντάζομαι ότι είπαμε οι πολύ μοιημένοι στον κινηματογράφο επιστημονικής φαντασίας θα θυμήθηκαν την σκηνή εκεί που η Sigourney Weaver προσπαθεί να βάλει μπρος το διαστημόπλιο. Ξέρω τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και τραγουδά το You Are My Lucky Star σε μια προσπάθεια να επικαλεστεί την τύχη προκειμένου να πάνε όλα καλά. Προκειμένου να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τη δουλειά του Ζαν Ζιρό και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, πρέπει πρωτίστως, φίλες και φίλοι, να ανοίξουμε μια παρένθεση η οποία θα μας βοηθήσει. Είμαστε σε μια δεκαετία κατά τη διάρκεια της οποίας κυριαρχεί η μορφή του Frank Miller, ενός πολύ μεγάλου σχεδιαστή κόμιξ, ο οποίος με το δικό του πρώτο τεύχος στη σειρά Daredevil το 158 έφερνε το τέλος ουσιαστικά ενός κύκλου τον οποίον είχε ξεκινήσει ο Roger McKenzie. Ο Frank Miller λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έμενε πιστός στο κλασικό ύφος των αμερικανικών κόμιξ σε ό,τι αφορά τους υπερήρωες, εισήγαγε κάποια προσωπικά στοιχεία με πολύ έντονες επιρροές από τα film noir. Το αποτέλεσμα είχε φοβερή επιτυχία. Και έτσι ο Miller συνέχισε με τη Marvel και έγινε ένας από τους ανερχόμενους νέους σχεδιαστές, καθώς άρχισε να συμμετέχει πλέον στα σενάρια με τον μεγάλο McKenzie. Το ύφος του είχε την ιδιαιτερότητα να επιμένει στη λεπτομέρεια. Κάπως έτσι η καινούργια αυτή ιδέα έκανε τα σχέδια στο Daredevil και επηρέασε βέβαια όλο τον κόσμο των κόμιξ, έκανε τα σχέδια πιο ρεαλιστικά. Ήταν μια σπάνια κίνηση για το είδος την εποχή εκείνη. Ο Miller επέβαλε και πιο σκοτεινά θέματα με επιρροές από τα γιαπωνέζικα μάγκα. Για παράδειγμα, αποκορύφωση της τάσης αυτής ήταν ο θάνατος του κεντρικού χαρακτήρα της Ηλέκτρα στο τεύχος 181. Στα χρόνια τα παλιά ούτε μπορούσε να διανοηθεί ένας σχεδιαστής τον θάνατο του υπερήρωα. Ουσιαστικά αυτή εδώ η αλλαγή που έρχεται αρχικά στο χρώμα, στα θέματα, τις επιρροές, δημιουργεί υπερήρωες οι οποίοι αρχίζουν να γίνονται σύνθετοι, οικαστικά ανήσυχοι, αλλά και πολιτικά ανατρεπτικοί. Επιδιώκουν να μετατραπούν σε κόμιξ του δημιουργού πλέον, αντί για ιστορίες συνταγών με σχεδιαστές ανέμπνευστους διεκπεραιωτές.

Εκεί λοιπόν στην Marvel θα εμφανιστεί και ο δικός μας άνθρωπος, ο Ζαν Ζιρό ή αλλιώς Μόμπιους. Το 1988 συγκεκριμένα, αλλά και το 89, θα συνεργαστεί με τον παλέμαχο σεναριογράφο και εκ των ιδρυτών της Marvel, τον Stan Lee, με στόχο να δώσουν νέα πνοή σε έναν δευτερεύοντα ήρωα της εταιρείας, τον Silver Surfer. Ο Silver Surfer, φίλες και φίλοι, ήταν ένας μοναχικός ταξιδιώτης με ιστιοσανίδα, έτσι, και όλα αυτά που στην απεραντοσύνη του γαλαξία. Η συνεργασία εκείνη έφερε στον Μόμπιους και το μεγάλο βραβείο Eisner, που ουσιαστικά τι είναι, είναι το Όσκαρ των κόμιξ. Ο Ζιρό, το σύνορα βουτιές στον κινηματογράφο κάνουμε, κάποια στιγμή θα φτάναμε και σε αυτόν, δεν έμεινα συγκίνητος και από την 7η τέχνη, καθώς όπως αποδείχθηκε γνώριζε πολύ καλά τον τρόπο να γράφει ιστορίες και βέβαια να τις σκηνοθετεί στο χαρτί, έτσι προς Θεού. Η δουλειά του αποτέλεσε έμπνευση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις συνεργάστηκε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όπως ήταν το Alien του Ridley Scott, από όπου το προηγούμενο μας τραγούδι, το Tron της Disney, και από εκεί είχαμε το Πέμπτο Στοιχείο του μεγάλου Luc Besson, αλλά και το Avatar. Τρελάρας ήταν πάντα, δεν δίστασε να πειραματιστεί με ουσίες στην νιώτη του, αλλά και με φιλοσοφίες New Age, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να δημιουργήσει και ένα υπέροχο βιβλίο, το Εντένα. Η ευκολότερη προσέγγιση στο έργο ενός καλλιτέχνη των κόμιξ, συγγραφέας σεναρίων ή και σχεδιαστή, ποια είναι, φίλες και φίλοι? Είναι η μελέτη με την παιδική ηλικία και την εφηβεία. Ίσως γι' αυτό τα περισσότερα κείμενα που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατο του Ζιρό, ναι, τα πεθάνει, του περίφημου αυτού Γάλλου καλλιτέχνη, ήταν συνδυασμένα με έναν αποχαιρετισμό σε μια εξεγερμένη εφηβεία προσώπων, τα οποία δεν χρειάστηκε να αναμετρηθούν ξανά με τα ερεθίσματα που πήραν τότε. Λες και η εφηβεία είναι παρένθεση σε μια κατά τα άλλα τακτοποιημένη ζωή, όπως πολύ σωστά αναγράφεται και σε ένα υπέροχο αφιέρωμα των νέων για τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη. Ο Μόμπιους όμως δεν ήταν από τα πρόσωπα που μπορούσαν να υπακούσουν στα στερεότυπα, κάθε άλλο. Η ζωή του ήταν γεμάτη αλλαγές, αναθεωρήσεις, απορρίψεις, νέα ξεκινήματα. Στα κόμικ που επέλεξε να είναι η δουλειά του, έγινε παγκοσμίως διάσημος για τις ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Ήταν και η πολυπλοκότητα των σχεδίων του σε συνδυασμό με τη φινέτσα τους. Χρησιμοποιούσε απλό πενάκι και με μεγάλη υπομονή σε κάθε καρέ που ζωγράφιζε κατάφερε να χωρέσει πάρα πολλά επίπεδα. Πρόσωπα με παράξενες στολές και καρικατουρίστικα χαρακτηριστικά, αλόκοτα ζώα, περίπλοκες μηχανές. Και ύστερα, με την προσθήκη των χρωμάτων, τα σχέδια αυτά αποκτούσαν διάβγεια. Έπαιρναν φωτεινότητα, μια παράξενη διάβγεια και ακόμα πιο παράξενη φωτεινότητα, δεδομένου ότι οι κόσμοι που επινοούσε ο Ζιρό ήταν εφιαλτικές δυστοπίες ενός φανταστικού μέλλοντος. Επιστρέφουμε εμείς, φίλες και φίλοι, στον ήρωα Captain Blueberry και στην κινηματογραφική ταινία του 2004 με τον Βεσάν Κασέλ στον συγκεκριμένο ρόλο. Πάμε να ακούσουμε μια διασκευή του From Galway to Dublin ως Welcome to Palomito, Paul Roden στο τραγούδι.

Μια μεγάλη μορφή των γαλλικών γραμμάτων του γαλλικού πολιτισμού, Ζαν Κλαγκ, τον τίμησε, όπως τον τίμησε τον Ζηρό και ο πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν, συγκεκριμένα τον παρασημοφόρησε. Το 1988 εκδόθηκε γραμματόσημο με κάποια από τα καρέ του. Με τα γελαστά μάτια του, ο Ζαν Ζηρό, ο Μόμπιους, πήρε τον κόσμο των κόμιξ και τον έκανε προνομιούχο πεδίο παιχνιδιού και πειραματισμών. Και όταν το λέει αυτό και ο ίδιος ο Φεντερίο Βελίνη, μάλλον είσαι μεγάλος.

Η τέχνη είναι μια μεγάλη πόρτα, αλλά η πραγματική ζωή έχει πολλές μικρές, τις οποίες πρέπει να περάσεις για να δημιουργήσεις κάτι νέο, έλεγε ο ίδιος ο Ζαν Ζιρό. Δεν χρειάζεται να πας μακριά. Αν ταξιδέψεις πολύ μακριά θα πεθάνεις. Το απότερο διάστημα δεν είναι ανθρώπινο, αλλά μπορούμε να το επισκεφθούμε, έλεγε. Χρειάζεται να πάμε εκεί έξω, αλλά πρέπει να μείνουμε κοντά στο ανθρώπινο στοιχείο, υποστήριζε ο δημιουργός που κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του από το 2000 έως το 2010 σε 6 τόμους, παρακαλώ, συνολικά 700 σελίδες. Η απώλεια που υπέστη ο κόσμος των κόμιξ όταν έφυγε ο Ζιρό, φίλες και φίλοι, ήταν μεγάλη. Ναι, το είπαμε και νωρίτερα, πέθανε στις 10 Μαρτίου του 2012 στο Παρίσι, μετά από μακρά ασθένεια, όπως δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο μία από τις συνεργάτιδες του. Και το τελευταίο μας τραγούδι, φίλες και φίλοι, θα μπορούσε να ήταν γρίφος. Η Λουσία ντι Λάμερμουρ είναι τραγική όπερα σε τρεις πράξεις του μεγάλου Γκαετάνο Ντονιτσέτη σε λιμπρέτο του Σαλβαντόρε Αμαράνο, βασισμένο στο ιστορικό μυθιστόρημα του Sir Walter Scott, The Pride of Lammermoor. Επρόκειτο για μια πραγματική ιστορία, φίλες και φίλοι, που συνέβη το 1669 στην περιοχή των λόφων Lammermoor στα Λόλαν της Σκωτίας. Η πραγματική οικογένεια ήταν η Darbril. Πήγα να σας μπερδέψω για να κάνω το quiz πιο δύσκολο. Θυμάστε πως τελείωνε το πέμπτο στοιχείο? Και αν δεν θυμάστε, θα σας το θυμίσω εγώ με απόσπασμα από την όπερα του Ντονισιετή. Λουσία ντι Λάμερμουρ ερμηνεύει η Ινβα Μούλα υπό τη διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο το 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας που, όπως αναφέρει, συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό της μοντέλο και την κερδοφορία της. Παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στο στόχο μας, το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούν. Αναφέρει. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αργότερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο στοχεύει να καλύψει τις ζημιές αλλά και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Την απάντηση της Τεχεράνης αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Το Ιρανικό Πρακτορείο, ΤΑΣΝΙΜ, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη στον κόλπο, αλλά αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε Ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Συναγερμός σήμερα το απόγευμα στις Σικές από φωτιά σε ταράτσα πολυκατοικία. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Οι πυροσβέστες βοήθησαν να απομακρυνθεί μια ηλικιωμένη, η οποία είναι καλά στην υγεία της. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μια γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου με πρωτοβουλία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης του μετρό με τα πρωινά σιδηροδρομικά δρομολόγια από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συγκεκριμένο πρώτο σειρμός του μετρό αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 αντί τις 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα και Λάρισα, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η ύποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην πόλη Αλικάντε και παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Ιωάννεσμπουργκ αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι μεταβλητή, 3 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 13 και 23 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Το 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
6: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
5: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
6: Και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
8: Ταξίδια στο παρελθόν.
7: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είμαστε στον 102, ξεκινά το fade out, θα είμαστε μαζί ως τις 10. Φάνη Λιάκο βλέπω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα Φάνη. Περιμένουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εφόσον το θέλετε στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Έξω μέχρι πριν από λίγο ψηλόβρεχε με λίγο και από λάσπη, αλλά φαίνεται ότι αυτό ήταν το κύκνιο άσμα της βροχής και του οποιοδήποτε αποτυπώματος του φθινοπόρου. Από αύριο έρχεται καλοκαίρι και μάλιστα τριαντάρια από τις επόμενες μέρες, οπότε προετοιμαστείτε. Μετά το Ζαν Ζηρό, στον οποίο είχε αφιέρωμα ο Θανάσης Βικόπουλος, ο οποίος σας είπε τα πάντα για το παρελθόν του κόμικ, αλλά δεν σας είπε για το μέλλον, το οποίο διαδραματίζεται μόλις λίγα μέτρα μακριά από εδώ που βρισκόμαστε εμείς, στην Οδό Αγγελάκη, στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, όπου ξεκίνησε το 10ο κόμικον και γίνεται πανηγύρι κανονικό. Βλέπαμε μέχρι πριν από λίγο νεαρά παιδιά ντυμένα με φιγούρες από κόμικ να περνούν έξω από το στούντιο εδώ του ραδιοφώνου του 102. Μέχρι και η Στέλλα με ρώτησε τι είναι αυτοί που βλέπω εδώ έξω και περνάν, και εγώ θα σας πω τι είναι αυτοί, γιατί είχα πάθει πολιτισμικό σοκ όταν είχα πάει πριν από 5 ή 6 χρόνια, αν θυμάμαι σωστά, τις κόρες μου σε ένα τέτοιο πράγμα, ντυμένες εκεί, και έλεγα πού πάω τώρα. Μέχρι που έφτασα εκεί και είδα τι χαμός γίνεται. Αν θέλετε να πάρετε μια γεύση για το πώς διασκεδάζουν αυτή την εποχή οι νέοι, πηγαίνετε στο Βελίδιο και θα καταλάβετε. Ένα μόνο θα σας πω, η μικρή μου κόρη είχε πάει ντυμένη ένας χαρακτήρας του South Park, ένα σκένι, και τι είχε φορέσει? Μια πορτοκαλί φόρμα από πάνω, μια πορτοκαλί φόρμα από κάτω, μια πορτοκαλί μάσκα. Ο χαρακτήρας δεν μιλούσε. Με το που φτάσαμε εκεί έγινε χαμός, γιατί την αναγνώρισαν όλοι ποιος ήταν, μόνο εγώ δεν την ήξερα ποιος ήταν, μέχρι που ένας άνθρωπος 30 χρονών βγήκε μπροστά και πανηγύριζε και ήθελε να βγάλει φωτογραφία με τον Kenny του South Park. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει χάσμα γενεών, πάντε στο Βελίδιο και θα με θυμηθείτε.

Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς Ryanair? Η αεροπορική αυτή ήταν μια κάποια λύση, για να παραφράσουμε έστω και αυθερέτως το ποίημα του Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, περιμένοντας τους βαρβάρους. Οριστικό λοιπόν, η Ryanair φεύγει από τη Θεσσαλονίκη, η πιο δημοφιλής εταιρεία χαμηλού κόστους αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και καταργούνται τα εξής δρομολόγια. Όσοι περιμένατε να ταξιδέψετε με αυτά, ξεχάστε τα. Για Βερολίνο, Χανιά, Φραγκφούρτη, Γκέντεμπορκ, Ηράκλειο, Πόζναν, Στοκχόλμη, Βενετία και Ζάγκρεπ δεν θα πετάει η Ryanair από εδώ για τη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο, όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση, έβγαλε ανακοίνωση μέχρι και η Fraport που λέει ότι αυτά είναι εντός εισαγωγικών παιχνίδια της συγκεκριμένης εταιρείας. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε διακρίσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία μεταξύ των εταιριών τη στιγμή που έχουμε επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για την επέκτασή του. Το θέμα είναι ότι εφόσον τέτοιοι δημοφιλείς προορισμοί, ειδικά αυτοί που οδηγούν στη Γερμανία, φεύγουν από το αεροδρόμιο Μακεδονία, δεν ξέρω πώς θα πηγαίνουν έρχονται άνθρωποι από εδώ. Το πιο πιθανό είναι αυτό που γίνεται τελευταία και γίνεται θράψη στα social media. Πολλοί να κατευθύνονται σε διάφορες βαλκανικές πρωτεύουσες με λεωφορεία για να πάρουν από εκεί τα αεροπλάνα για τους προορισμούς που επιθυμούν, καθώς και θα τα βρίσκουν και θα είναι και φθηνότερα.

μέρα. Καινούριος ποταμός στις εγγονές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν κι όσα ξεχάστηκαν κι όσα γι' αυτά κανείς

Ο Αντώνης μας στέλνει την καλησπέρα του από την Αθήνα με μια παγωμένη μπύρα και την παρέα μας, λέει. Η Ιωάννα Παρασκευάρα με τις αγαπημένες μουσικές και την ωραία παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας στο Viber στο 693-00-78-228. 693-00-78-228. Παρασκευάρα είναι για όσους δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο. Να υπενθυμίσω, για αυτούς που δουλεύουν Σαββατοκύριακο, η Δευτέρα είναι Δευτεράρα, γιατί φέρνει πιο κοντά το επόμενο ρεπό. Να το ξέρετε αυτό όσοι προλογίζετε την Παρασκευή ως Παρασκευάρα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μετά τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα με πατίνια που οδηγούν ανήλικοι, προανήλικοι σήμερα αυστηρά μέτρα έως απαγόρευση κυκλοφορίας για ηλεκτρικά πατίνια με χρήστες ανήλικους σε δημόσιους χώρους και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Έχουμε εδώ ουκολίγους που πήγαινε έρχονται με τα πατίνια. Να προσέχουν λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο και ασφάλιση. Εγώ πάντως που ερχόμουν σήμερα εδώ είδα τουλάχιστον δύο να έχουν μπει ανάποδα στους μονόδρομους με πατίνια χωρίς κράνος, να μην σταματάνε σε φανάρια κλπ. Επίσης, okay, καλή η απαγόρευση της χρήσης πατινιών από ανήλικους. Το θέμα είναι πώς αυτό θα διασφαλιστεί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων σε ανήλικους, απαγόρευση αλκοόλ σε ανήλικους, απαγόρευση προϊόντων κάναβης σε ανήλικους. Έχετε δει κανέναν ανήλικο να μην μπορεί να αγοράσει τέτοιου είδους πράγματα? Εγώ πάντως όχι, και είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι ανήλικοι και μη ψάχνουν τρόπους που θα παρακάμψουν ακόμη και τη νέα νομοθεσία για να ξαναβγουν με τα πατίνια στους δρόμους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παύση λειτουργία της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα θα ξεκινάει από Δευτέρα 18 Μαΐου το πρώτο δρομολόγιο του μετρό στις 5 και 4 το πρωί. Στο 5,4% πληθωρισμό τον Απρίλιο έναντι 3,1% το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Την απάντηση της Τεχεράνη στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Η Γιούλη λέει υπέροχο τραγούδι και μας στέλνει την καλησπέρα της από την Καβάλα. Η Νάνση μας ακούει δυνατά, ευχαριστούμε πολύ. Και η Κωνσταντίνα μας στέλνει την καλησπέρα της στην αγαπημένη μουσική συντροφιά, λέει, κατά την επιστροφή μου προς το σπίτι. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας στο Viber, στο 693-078-228. Θα είμαστε εδώ για να τα μεταδώσουμε και να τα μεταφέρουμε στον αέρα. Ακούσατε νωρίτερα τον Χρήστο Χατζημίση να λέει ότι το μετρό από την ερχόμενη Δευτέρα αλλάζει, το πρώτο δρομολόγιο δηλαδή, και μεταφέρεται νωρίτερα στις 5 και 15 αντί για 5 και 30 το πρωί, προκειμένου οι επιβάτες να προλαβαίνουν να επιβιβαστούν στα πρωινά δρομολόγια του ΟΣΕ προς Αθήνα και Λάρισα, που είναι στις 5 και 55 την ίδια ώρα, και ενώ περιμένουμε τη διακοπή της λειτουργίας του μετρό για 15 μέρες προκειμένου να γίνει η σύνδεση με την Καλαμαριά, έχουμε αντιδράσεις από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι 8 σταθμοί που αναμένεται να έχει η προέκταση της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως θα είναι στην Επτάλοφο, στη Μενεμένη, στον Εύοσμο, στην Περιφερειακή Οδό, στον Άνω Εύοσμο, στα ΚΤΕΛ, στην Οδό Επτανήσου και στο Κορδελιό. Και ξεκινάμε πρώτα από τις διαμαρτυρίες για την επέκταση στην Καλαμαριά. Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων λέει γιατί έπρεπε η επέκταση να πάει στην Καλαμαριά και όχι δυτικά που ζει τόσος κόσμος. Το ίδιο υποστηρίζει και ο Δήμαρχος Εύοσμου Κορδελιού. Την ίδια στιγμή έχουμε διαμαρτυρίες από την άλλη πλευρά, από δύο δημάρχους που φαίνεται ότι σε αυτόν τον σχεδιασμό δεν περιλαμβάνονται, και λένε από Νεάπολη και Σικές, δεν γίνεται να μην περνάει από εδώ το μετρό τη στιγμή που έχουμε τη σύνδεση με τα νοσοκομεία 424 και Παπαγεωργίου. Το ίδιο λέει και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ότι έχουμε το Μητροπολιτικό Πάρκο, το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι έτοιμο. Πώς θα γίνει να μην περνά από εδώ το μετρό? Άντε τώρα να πείσεις αυτούς τους ανθρώπους εκεί, και όχι μόνο τους δημάρχους, τους κατοίκους στη δυτική πλευρά της πόλης, ότι έχουν άδικο.
1: Dünyada bugün.

Καλησπέρα στην ευτυχία που μας εύχεται να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Επίσης ευτυχία να έχετε και εσείς ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αναφορές ακόμη και από την Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται στα δεκάδες αρχεία σχετικά με UFO που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ στο πλαίσιο της δέσμευσής του για ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται πια αυτό το φαινόμενο, ενώ παλιότερα λεγόταν αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, δύο αναφορές ξεχωρίζουν στην Ελλάδα. Η πρώτη είναι ένα βίντεο από περιστατικό τον Οκτώβριο του 2023 στο Αιγαίο. Αμερικανοί πιλότοι φαίνεται ότι βλέπουν ένα αντικείμενο με τον αισθητήρα που υπάρχει να περιορίζει το οπτικό του πεδίο και να εστιάζει σε μια περιοχή με έντονη αντίθεση και στη συνέχεια να παρακολουθεί αυτή την έντονη αντίθεση καθώς κινείται με φόντο στη θάλασσα και φτάνει στην ξηρά όπου και γίνεται δυσδιάκριτη. Και άλλη μια τον Ιανουάριο του 2024, όταν και ο πιλότος περιέγραφε αυτό το φαινόμενο ως διαμαντοειδές και κινούμενο με ταχύτητα περίπου 800 χιλιόμετρων την ώρα και ότι ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρων μικρού κύματος. Έτσι κι αλλιώς, πολύ με τη συναναστροφή μας που είχαμε με διάφορους στον κόσμο μας και στο γύρο περιβάλλον, είχαμε υποψίες ότι υπήρχαν UFO στη χώρα, τώρα επιβεβαιώθηκε και επισήμως.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στην Ατάσα που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0-078-228. Η υποκινητικότητα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και υπεύθυνη για πάνω από 600.000 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι η υποκινητικότητα? Είναι το καθισιό. Δεν γυμναζόμαστε και στην Ελλάδα αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, το 53% των Ελλήνων δηλώνουν ότι δεν κινούνται και το 68% δεν γυμνάζονται. Παρόν δηλώνω 100%. Μάλιστα αναφέρουν ότι σχεδόν τα μισά παιδιά ηλικίας 3 έως 13 ετών παγκοσμίως δεν διαθέτουν ικανοποιητικά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται σχεδόν στο 80% στην εφηβική ηλικία 14-18 ετών. Σύμφωνα με τον Βασίλειο Γεροδήμο, καθηγητής προπονητικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η μείωση της σωματικής δραστηριότητας των παιδιών εξαιτίας της αύξησης των υποχρεώσεων τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την υιοθέτηση καθημερινών συνηθειών για πρόχειρο φαγητό και την αύξηση ανθυγιεινών συμπεριφορών από γονείς, έχουν δημιουργήσει μια νέα γενιά υποκινητικών παιδιών, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ακόμα και σε μικρές ηλικίες, όπως παχυσαρκία, αναπνευστικά προβλήματα, σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και ορθοσωμικά προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμεσα την ποιότητα ζωής τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες είναι ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός και μας περνούν οι Πορτογάλοι. Ακόμα και εδώ, δεύτεροι ήρθαμε. My girl, she looking good.

0: together one more time.
1: Θα πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και θα επιστρέψουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε επίσης η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και το κλείσιμο των βάσεων σε Χανιά και Ηράκλειο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας που, όπως αναφέρει, συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της. Παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στο στόχο μας, το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούνται, αναφέρει. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μετρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αργότερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Την απάντηση της Τεχεράνης αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Το Ιρανικό Πρακτορείο, ΤΑΣΝΙΜ, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη στον κόλπο, αλλά αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε Ιρανικά πλοία, υπάρχει η πιθανότητα συγκρούσεων. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Συναγερμός σήμερα το απόγευμα στις Οικές από φωτιά σε ταράτσα πολυκατοικίας. 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα έφτασαν στο σημείο και βοήθησαν να απομακρυνθεί μια ηλικιωμένη, η οποία είναι καλά στην υγεία της. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μια γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Συγκεκριμένα, ο πρώτος σειρμός του Μετρό αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 αντί για τις 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα και Λάρισα, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από Χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν οι Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg αφού ταξίδεψε με το κουρασγερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος συμπληρώνει τα 35 χρόνια στον Πατριαρχικό Θρόνο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο Πατριαρχείο και στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, με τον κύριο Βαρθολομαίο να απαντά πως το αναγνωρίζει και πως είναι ευγνώμων. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους αναγνωρίζουν όφελος από την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το τελευταίο βαρόμετρο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, παραμονή της ημέρας της Ευρώπης. Το βασικό ερώτημα εάν η χώρα έχει επωφεληθεί από την ευρωπαϊκή της θέση, και η Ελλάδα εμφανίζεται προτελευταία στους 27 με μόλις 57% θετικών απαντήσεων έναντι 72% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης κατατάσσει στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και τη δημόσια υγεία με 41%, ενώ οι Έλληνες ανεβάζουν αυτήν την προτεραιότητα στο 71%, την υψηλότερη επίδοση σε ολόκληρη την Ένωση. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη. Άνεμη μεταβλητή 3 από 4, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
3: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου, Φεστιβάλ Youth Theatre On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
4: Μας ακούτε? Hello!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα του Fade Out. Χρήστο Σιδερίδη βλέπω απέναντί μου στη ραδιο σκηνοθεσία. Καλησπέρα Χρήστο. Και το Σάββατο οι Metallica θα δώσουν μια συναυλία στο ΆΚΑ. Όσοι έχετε εισιτήρια θα πάτε και θα τους απολαύσετε. Λοιπόν, εμείς θα σας πούμε κάποια άγνωστα στοιχεία του δημοφιλού συγκροτήματος. Είναι η πέμπτη φορά στην ιστορία τους που παίζουν στην Ελλάδα και η Metallica στην τωρινή του σύνδεση είναι ο James Hetfield που είναι ο frontman, ο Kirk Hammett κιθάρα, ο Lars Ulrich στα drums και στο μπάσο ο Robert Trujillo. Η Metallica λοιπόν είναι από, θα σας πούμε κάποια πράγματα που είναι άγνωστα και για τα τραγούδια τους και για διάφορες πτυχές της ιστορίας τους. Ο Lars Ulrich πριν γίνει ένας από τους δύο πιο διάσημους ντράμερ στην ιστορία της μουσικής ήταν τενίστας. Ο πατέρας και ο παππούς ήταν επαγγελματίες του τένις και ο νεαρός Ulrich μοιραζόταν το ίδιο πάθος και μάλιστα από τη Δανία βρέθηκε στην Καλιφόρνια για να εκπαιδευτεί στο άθλημα όταν ήταν 16 ετών το 1980. Δεν κατάφερε ώστε να προκριθεί στη σχολική ομάδα του τένις, τον έχασε το τένις, τον κέρδισε η μουσική. Το Μάιο του 1981 ο ίδιος έβαλε μια αγγελία στην εφημερίδα αναζητώντας άλλους μουσικούς της metal για να φτιάξει συγκρότημα. Ο James Hetfield αποκρίθηκε, αλλά στο πρώτο τους τζαμάρισμα λέει ο Lars έριχνε συνέχεια τις μπαγκέτες κάτω και δεν έκανε και την καλύτερη εντύπωση. Είχε όμως εξασφαλίσει σε μια θέση σε μια δισκογραφική εταιρεία και τον κάλεσε να λάβει τα φωνητικά και ο Hetfield την κιθάρα και συμφώνησε και το τραγούδι Hit the Lights ήταν το πρώτο που δισκογράφησαν για τη συλλογή της παραπάνω δισκογραφικής εταιρείας. Λοιπόν, ο James Hetfield έχει μια κιθάρα με υλικά από το μέρος που έκαναν πρόβες. Είναι ένα γκαράζ το οποίο έγραφαν τραγούδια και είχε τόσο ισχυρή σύνδεση με αυτό που ήθελε να μεταφέρει τον γκαράζ στο χώρο των προβών τους όταν είχαν γίνει διάσημοι. Το γκαράζ όμως είχε κατεδαφιστεί. Ένας φίλος του είχε διασώσει 8 κομμάτια ξύλου κατά την κατεδάφιση και ο Hetfield με τη βοήθεια ενός κατασκευαστή κιθαρών έφτιαξε μια κιθάρα από αυτά. Το 1986, όσο βρισκόταν σε περιοδία στη Σουηδία, προσπαθούσαν να αποφασίσουν τα μέλη της ορχήστρας σε ποια κουκέτα του tour bus θα κοιμόταν. Τράβηξαν χαρτιά, ο Μπάρτον με τον άσο σπαθί κέρδισε το δικαίωμα να κοιμηθεί στην αγαπημένη κουκέτα του Χάμετ. Τα ξημερώματα του λεωφορείου γλίστρησε στον πάγο και τελαπάρισε. Η κουκέτα που πετάχτηκε έξω ήταν αυτή στην οποία κοιμόταν ο Μπάρτον με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Το 2013 οι Metallica έπαιξαν για 120 άτομα σε ένα θόλο στην Ανταρκτική και έτσι έγιναν το πρώτο συγκρότημα στον πλανήτη που έχει παίξει και στις 7 Ηπείρους. Το Enter Sandman χρειάστηκε 50 ηχογραφήσεις. Μάλιστα τους έβαλαν να το εκτελέσουν ξανά και ξανά και ξανά για να δημιουργηθεί αυτό το κομμάτι. Και τέλος το κομμάτι Nothing Else Matter δεν προορίζονταν για το κοινό. Το 1990, κατά τη διάρκεια της περιοδίας τους, στα δωμάτια των ξενοδοχείων που έμεναν ο James Hetfield για να αποτυπώσει τα αισθήματα μοναξιάς και απομόνωσης που ένιωθε μακριά από την τότε σύντροφό του, έγραψε αυτό το κομμάτι, δεν ήθελε να το μοιραστεί με τους υπόλοιπους των Metallica, του φαινόταν πολύ απαλό και μελωδικό σε σχέση με την οργή και επανάσταση που εξέφραζαν τα υπόλοιπα κομμάτια. Όταν τελικά το μοιράστηκε, τα υπόλοιπα μέλη ενθουσιάστηκαν και τελικά το ακούσαμε και εμείς. Όσοι θα πάτε, καλή διασκέδαση. Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, to valleys so still we dare not breathe, to be by your side. Over the shifting desert plains, across mountains all in flames, through howling winds and driving rains,
1: silent. Every mile and every year, for everyone a little tear. I cannot explain this, dear, will not even try. Into the night as the stars collide.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, Κατερίνα, και στην Αθηνά που μας λέει ότι όλη την εβδομάδα οι εκπομπές ήταν υπέροχες. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Ακόμα να το μάθω απ' έξω. Το διαβάζω απέναντι. Είναι δυνατόν μετά από τόσο καιρό να μην μπορώ να πω απ' έξω το τηλέφωνο. 693-0078-228. Θα πρέπει τουλάχιστον εσείς να το έχετε μάθει απ' έξω. Λοιπόν, δεν ξέραμε μέχρι προχθές τι είναι Χανταϊός. Τώρα το μάθαμε με αφορμή αυτό το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχουμε 3 θανάτους και πόσα άλλα κρούσματα. Αλλά το ωραίο δεν είναι αυτό. Φυσικά και δεν είναι ωραίο, αλλά οι θεωρίες συνωμοσίας που έχουν αρχίσει να μαζεύονται στο διαδίκτυο με αφορμή τη συγκεκριμένη ασθένεια. Μια ανάρτηση λοιπόν που έγινε πριν από 4 χρόνια στο X και έκανε λόγο για επιδημία Χανταϊού, προβλέποντας μάλιστα ότι θα είναι και το 2026, κάνει το γύρο το social media. Ο χρήστης με το όνομα Soothsayer, προφήτης, μάντης, όπως θέλετε πείτε τον, είχε γράψει λοιπόν, ενώ ο ίδιος λέει ότι σε προφίλ του μπορεί να διαβάζει το μέλλον, 2023 τέλος του κορονοϊού, 2026 Χανταϊός. Δεν ξέρω, χαμός έχει γίνει από κάτω στα σχόλια, γιατί υπάρχει και μια ανάρτηση από το Δεκέμβριο του 2024, από δημοσίευμα που έκανε λόγο για παραβίαση ασφαλείας σε εργαστήριο στην Αυστραλία, από όπου εξαφανίστηκαν φιαλίδια με τους ιούς χέντρα, Lysa virus και Χανταϊό. Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, 323 δείγματα ιών είχαν εξαφανιστεί από το κρατικό εργαστήριο υιολογίας του Queensland το 2021 σε μια σοβαρή παραβίαση του πρωτοκόλλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν μετά από αυτές τις δύο αναρτήσεις τι γίνεται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσπαθεί να καθησυχάσει το κοινό, τονίζοντας ότι σε καμιά περίπτωση η κατάσταση δεν θυμίζει την πανδημία του κορονοϊού. Ωστόσο, αρκετοί χρήστες επαναδημοσιεύουν παλιότερες δηλώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που από τις αρχές του 2020 σχετικά με τον COVID έλεγε διάφορα και τώρα εκφράζονται δυσπιστία απέναντι στις σημερινές διαβεβαιώσεις, ενώ άλλοι χρήστες έχουν φτάσει πλέον να μοιράζονται στο διαδίκτυο και στα social ακόμη και αποσπάσματα από τη σειρά The X-Files, η παλιότερη θα τη θυμούνται φαντάζομαι, όπου ο Χανταϊός αποτελούσε μέρος της πλοκής. Αυτό να μην ξαναζήσουμε και τι στον κόσμο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Μειώνει τη χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Νωρίτερα θα ξεκινάει από Δευτέρα 18 Μαΐου το πρώτο δρομολόγιο του μετρό στις 5 και 4 το πρωί. Στο 5,4 ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9 το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Την απάντηση της Τεχεράνη στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Σε σειρμάτινες χορδές, σε κιθάρες κλασικές, σε ζητάω. Τα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Τσεκάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Μια και στις κόρνες διαπάσουν σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Και μιας και μιλάμε για Ryanair που θα φύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία, έχουμε κι άλλα με τη Ryanair, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας θέλει να καταργήσει το αλκοόλ στις πτήσεις. Αυτό είναι αιτία πολέμου για κάποιους. Εντάξει, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, δεν θέλει να το καταργήσει γενικώς, αλλά θέλει να το καταργήσει τις πρωινές ώρες. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα επιτραπεί. Ο Λύρη ανέφερε ότι πρέπει να σταματήσει να διατίθεται αλκοόλ στα αεροδρόμια πριν από τις πρωινές πτήσεις, με στόχο τη μείωση περιστατικών απρεπούς συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Δεν είναι λίγες οι φορές που πολλά αεροπλάνα προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να αποβιβάσουν επιβάτη ο οποίος υπό την επίρρεια αλκοόλ προκαλούσε προβλήματα στις πτήσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος λοιπόν της Ryanair ανέφερε ότι η εταιρεία τον αγκάζεται να εκτρέπει κατά μέσο όρο σχεδόν μια πτήση τη μέρα λόγω προβληματικής συμπεριφοράς επιβατών, ένας αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με μία εκτροπή την εβδομάδα πριν από 10 χρόνια. Ποιος θέλει να πιει αλκοόλ στις 5 ή 6 το πρωί, αναρωτιέται, και προτείνει να σταματήσουν να σερβίρουν τα μπαρ των αεροδρομίων αλκοόλ τέτοιες ώρες. Μάλιστα είπε ότι θα πρέπει να μπει και κόφτης εντός εισαγωγικών και στο σερβίρισμα του αλκοόλ κατά τη διάρκεια των πτήσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι 2 ποτά. Η μέθη εντός αεροσκάφους αποτελεί ποινικό αδίκημα και μπορεί να επιφέρει πρόστιμο και 5.000 λίρες ή ποινή φυλάκισης 2 ετών. Η Ryanair ανακοίνωσε τον περασμένο Ιανουάριο ότι έχει ξεκινήσει νομικές ενέργειες κατά επιβατών που προκαλούν αναστάτωση προκειμένου να ανακτά τις απώλειες όταν οι πτήσεις αναγκάζονται να σταματήσουν και να εκτραπούν, και γι' αυτό κατέθεσε στην Ιρλανδία αγωγή κατά ενός επιβάτη ζητώντας αποζημίωση 15.000 ευρώ για ζημιές, που σχετίζονται με πτήση από το Δουβλίνο προς τη Λανθαρότε. Γι' αυτό λοιπόν, όταν επιβιβαζόμαστε στο αεροπλάνο, ας μην πίνουμε, γιατί θα μας το κόψουν και αυτό, όπως βλέπετε.

γυναίκα ταραντούλα κι όλοι τρέξαν τη δουν. Άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια

Λοιπόν, για αλκοόλ μιλούσαμε νωρίτερα και για την κατάργησή του στις πτήσεις. Με θέμα ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και το ενωσιακό καθεστώς προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων Υπήρου και Κυκλάδων, υπήρχε μια εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα «Γνώση, μέτρο και σεβασμός». Εκεί μίλησαν οι άνθρωποι για, για τη μοναδικότητα ελληνικών ποικιλιών του κρασιού, όπως είναι η Ντεμπίνα στην Ήπειρο και το Ασύρτικο στην Κρήτη, στην Σαντορίνη. Ωστόσο, μίλησαν και για το πόσο πρέπει να πίνουμε. Ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Σεραφείμ Θεοχάρης, είπε ότι το κρασί είναι προϊόν πολιτισμού και απόλαυσης και όχι υπερβολής. Η απόλαυση βρίσκεται στη γουλιά, όχι στην ποσότητα. Το κρασί συνοδεύει το φαγητό, την παρέα και την παράδοση, αλλά απαιτεί σεβασμό και μέτρο, είπε. Ενώ ο καρδιολόγος Κώστας Γιαννακάκης ήταν φαν του αρχαίου ρητού μέτρων άριστον και εξήγησε ότι η ασφαλής κατανάλωση κρασιού σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα διαφοροποιείται ακόμη και αναφύλο. Για τις γυναίκες αντιστοιχεί περίπου σε 100 με 120 ml έως 4 φορές την εβδομάδα, ενώ για τους άνδρες η ποσότητα είναι περίπου διπλάσια στο ίδιο εβδομαδιαίο μοτίβο. Πάνω από αυτά τα όρια προειδοποίησε ότι η ωφέλιμη δράση των πολυφενολών του κρασιού δίνει τη θέση της στην τοξική επίδραση της αλκοόλης. Μάλιστα, όπως είπε, υπάρχει ανάγκη για τουλάχιστον 3 ημέρες αποχή την εβδομάδα, γιατί το ύπαρ πρέπει να αποτοξινώνεται και να αποβάλει τα επιβλαβή παράβογα του μεταβολισμού της αλκοόλης. Όταν ξεφεύγουμε από τα όρια, λέει, επηρεάζει η αλκοόλη όλα τα όργανα. Εγκέφαλο, καρδιά, ύπαρ, νεφρά. Γι' αυτό χρειάζεται και η αποχή. Όπως είπαμε όμως, υπάρχει και η ωφέλιμη δράση από τις πολυφενόλες του κρασιού. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό και με βάση το πόσο πρέπει να πίνουμε την εβδομάδα, πρέπει να έχω καταναλώσει τις ωφέλιμες πολυφενόλες τουλάχιστον για 30 ζωές. Τα υπόλοιπα θα δούμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Ο Σάιμον Ρότζερς είναι data editor στη Google και μιλώντας σε άρθρο του, γράφοντας μάλλον ένα άρθρο, αποκαλύπτει τι αναζητούν οι άνθρωποι στο πιο διάσημο αναζητητή του διαδικτύου. Λοιπόν, οι πιο συχνές ερωτήσεις, οι δημοφιλέστερες, μια από τις δημοφιλέστερες παγκοσμίως, είναι πώς να βράσω ένα αυγό. Αυτό δείχνει πόσο καλοί μάγειρες είμαστε. Άλλες καθημερινές αναζητήσεις και μάλιστα πολύ δημοφιλείς είναι πώς να φτιάξω μια τουαλέτα ή πώς να φτιάξω μια πόρτα. Αναφέρει πως πολλοί μπορεί να θεωρήσουν τέτοιες αναζητήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος έχει ξεχάσει να κάνει βασικές εργασίες, όμως υπάρχει ένα ελπιδοφόρο στοιχείο όπως λέει ότι οι άνθρωποι ακόμα και αν είναι παντελώς άσχετοι είναι πρόθυμοι να μάθουν. Στη συνέχεια μιλά για τις επαγγελματικές αναζητήσεις. Όπως σημειώνει, χρησιμοποιούν τη μηχανή αναζήτησης και θέτουν ερωτήματα όπως πώς να ζητήσω αύξηση, πώς να ζητήσω αξιολόγηση ή πώς να ζητήσω συστατική επιστολή. Τη στιγμή που για ολόκληρα χρόνια μια από τις πιο δημοφιλές αναζητήσεις ήταν καριέρες που πληρώνουν καλά. Ωστόσο, μετά την πανδημία καταγράφεται μια σημαντική αλλαγή, καθώς οι αναζητήσεις για δουλειά που βοηθούν, που βοηθά ανθρώπους, ξεπέρασαν εκείνες που αναζητούσαν δουλειά που πληρώνει καλά. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, πιο συχνή αναζήτηση είναι πώς να βοηθήσω κάποιον. Πώς να βοηθήσω κάποιον με κατάθλιψη και τα λοιπά, άγχος, κρίσης, πανικού. Είναι δεδομένα που σύμφωνα με όσα λέει δείχνουν ότι όταν οι άνθρωποι βλέπουν κάποιο να δυσκολεύεται, η πρώτη τους αντίδραση είναι να προσπαθήσουν να βοηθήσουν. Να προσπαθήσουν να βοηθήσουν κάποιον ακόμη και αν δεν ξέρουν να βράσουν ένα αυγό. Ενθαρρυντικό είναι αυτό.

0: Κάπου εδώ και αυτό το fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο και ένα guest Χρήστο Σιδερίδη που έκανε κάποια στιγμή, τον είδα εκεί απέναντί μου, που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία. Χρήστος Χατζημίσης έχει έρθει για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα κάνει τη δική του νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού στον 102 τη Δευτέρα στις 8.
1: Once de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε σήμερα η Ryanair. Η βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε επίσης η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των βάσεων σε Χανιά και Ηράκλειο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας που, όπως αναφέρει, συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αργότερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε, λέγοντας ότι η εκεχηρία πρέπει να ισχύσει όπως και η ανταλλαγή εχμαλώτων με τη Ρωσία. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις. Σε ανάρτησή του στο ΕΞ, ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσή, δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στις πιέσεις, τονίζοντας ότι κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια περίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα, 18 Μαΐου. Συγκεκριμένα, ο πρώτος σειρμός θα αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 το πρωί, αντί για τις 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα Λάρισα, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Μία 32χρονη γυναίκα στην επαρχία Αλικάντε στη νοτιοανατολική Ισπανία παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με λίμωξη από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις όπως ανακοίνωσαν οι Ισπανικές Υγειονομικές Αρχές. Η γυναίκα ήταν επιβάτη στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε στο Johannesburg αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και προσβλήθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παδίγια. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. 3 στους 4 Ευρωπαίους αναγνωρίζουν όφελος από την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα παραμονή της ημέρας της Ευρώπης. Στο βασικό ερώτημα, εάν η χώρα έχει ωφεληθεί από την ευρωπαϊκή της θέση, η Ελλάδα εμφανίζεται πρώτη τελευταία στους 27, με μόλις 57% θετικών απαντήσεων έναντι

0: 72% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 3 από 4 ή θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Δβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης σωστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Διαβάζω εδώ ότι η Σία Κοσιόν ήταν 20 χρόνια στην κεντρική παρουσίαση του Δελτίου Ειδήσεων στο Sky και λίγο να σας πω την αλήθεια, συνειδητοποίησα πώς πέρασαν τα χρόνια. 20 χρόνια, ούτε που το κατάλαβα, πραγματικά. Έτσι συνειδητοποιείς πόσο έχεις μεγαλώσει κι εσύ. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει λίγο μετά τις 10, Παρασκευή σήμερα, βροχερή Παρασκευή σήμερα. Φθινοπορεινό το σκηνικό στην πόλη μας. Μην ανησυχείτε όμως, δεν θα κρατήσει πολύ. Από το μεσημέρι του Σαββάτου ανεβαίνει η θερμοκρασία, με αποκορύφωμα φυσικά την Κυριακή, που περιμένουμε τα πρώτα 30. Σας έχω πει, θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Θα μπορείτε να κάνετε μια εκδρομή σε μια κοντινή παραλία για να κάνετε το πρώτο σας μπάνιο. Για να φτάνει ο ήχος στους δέκτες σας, φροντίζει ο Φάνης ο Λιάκης. Σήμερα είμαι ο Γιάννης σήμερα τον έχω παρέα μου μετά από πολύ καιρό. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια.

0: Να δώσουμε και το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Στη Βιέννη βρίσκεται εδώ και μέρες ο Ακύλας, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Κυκλοφόρησαν και οι πρώτες εικόνες από τις πρόβες. Μάλιστα το βίντεο από την πρόβα του Ακύλα έχει ξεπεράσει στο YouTube τα 2 εκατομμύρια views. Το αγαπάει το τραγούδι ο κόσμος. Στα προγνωστικά των Eurofans το Φέρτο βρίσκεται μεταξύ πρώτης και τέταρτης θέσης. Αυξομειώνεται κάθε μέρα. Ο πρώτος ημιτελικός, να θυμίσουμε ότι είναι την 3η 12 Μαΐου στις 10 η ώρα και μπορείτε να το δείτε φυσικά στην ΕΡΤ. Και αφού περάσουμε, ο τελικός μας περιμένει το Σάββατο 16 Μαΐου. Τη μετάδοση του κορυφαίου μουσικού γεγονότος στην Ευρώπη θα αναλάβουν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καμπουτζίδης φέτος. Καλή επιτυχία από καρδιά στον Ακύλα και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Έτσι για το γούρι».
1: Να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

Πάντως, αν κερδίσουμε την Eurovision, καλό θα είναι να το σκεφτούν οι υπεύθυνοι μήπως την κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί να τα κάνουμε όλα στην Αθήνα, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Πηλαία που χωράει πάρα πολύ κόσμο και μπορούν να το σκεφτούν οι υπεύθυνοι. Μακάρι βέβαια να κερδίσουμε και μετά, ας έχουμε τέτοιες έννοιες. Αντίθετα, από τη Θεσσαλονίκη φεύγει η Ryanair. Το ξέρετε, το έχετε ακούσει. Σήμερα έγινε και επίσημο. Ανακοινώθηκε λοιπόν και επίσημα η πάυση της λειτουργίας της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εξέλιξη βέβαια που την ξέραμε εδώ και μέρες. Προσπαθήσαν κάποιοι κάτι να κάνουν, δεν τα κατάφεραν. Η Ryanair λοιπόν ανακοίνωσε και περικοπή χωρητικότητας και στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Συνολικά θα χαθούν 700.000 επιβατικές θέσεις. Κόβονται 12 δρομολόγια για τη χειμερινή περίοδο του 2026. Τα περισσότερα είναι από τη Θεσσαλονίκη, ένα είναι από τα Χανιά, βλέπω, και ένα είναι από την Αθήνα. Η καταστροφική απώλεια, λέει, σημότητας κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των υπερβολικά μη ανταγωνιστικών χρεώσεων που επιβάλλονται από τη γερμανική διαχείριση μονοπόλιο της Fraport Greece και το αεροδρόμιο Αθηνών. Σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, η εταιρεία τα λέει αυτά, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε τη σωστή απόφαση να μειώσει κατά 75% το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη από τον Νοέμβριο του 2024. Κάτι, λέει, που θα έπρεπε να ενισχύσει άμεσα τη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια, ιδιαίτερα εκείνα που διαχειρίζεται η Fraport Greece, αρνήθηκαν να μετακυλήσουν αυτή τη μείωση στους επιβάτες και αντίθετα κράτησαν το όφελος για τον εαυτό τους. Αυτή ήταν η ανακοίνωση που έβγαλε η εταιρεία. Το θέμα είναι ότι σίγουρα θα χαθούν θέσεις εργασίας στην Θεσσαλονίκη. Τα 12 δρομολόγια που κόβονται είναι από Θεσσαλονίκη προς Βερολίνο. Χανιά, Φραγκφούρτη, Γκέντεμπορκ, Ηράκλειο, Πόσναν, Στοχόλμη, Βενετία, Τρεβίζο, Ζάγκρεπ και Αθήνα. Και κλείνουν και άλλα, κλείνει η βάση και στα Χανιά και στο Ηράκλειο η Ryanair. Τα αεροπλάνα που στάθμευαν στο δικό μας αεροδρόμιο θα μεταφερθούν στο Ζάγκρεπ, στην Τεργέστη και στην Αλβανία. Απάντησε και η Fraport και μάλιστα με αιχμηρή απάντηση, είπε ότι τίποτα από όσα υπόθηκαν σήμερα δεν είναι αληθή. Δεν θα σας διαβάσω όλη την ανακοίνωση. Η Fraport κατηγορεί τη Ryanair ότι με αυτόν τον τρόπο εκβιάζει συνεχώς όχι μόνο το δικό μας αεροδρόμιο αλλά και τα υπόλοιπα αεροδρόμια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ειδικό στη μόδα δεν είμαι, ποτέ δεν είχα καλή σχέση με τα ρούχα και τα παπούτσια, αλλά τώρα βλέπω το καινούριο πέδιλο που έχει λανσάρει ο Ίκο Σανέλ και ονομάζεται το αόρατο πέδιλο. Και ουσιαστικά είναι δύο λουράκια λεπτά που δένουν στον αστράγωλο και ένα κομμάτι δέρμα που είναι μόνο στο πέλμα. Το υπόλοιπο πόδι είναι εκτός παπούτσιου, δηλαδή περπατάμε ξυπόλυτοι. Και όπως φαντάζεστε, το συγκεκριμένο πέδιλο κοστίζει εκατοντάδες ευρώ. Είναι καινούργια πρόταση, λέει, του οίκου Σανέλ, που αμφισβητεί την έννοια του παπουτσιού. Ποιος το σκέφτηκε αυτό, ρε παιδιά? Δηλαδή, τι είπαν, σηκώθηκαν, κάνανε ένα meeting και είπανε τι παπούτσι να βγάλουμε, να κάνουμε ένα παπούτσι που δεν μοιάζει με παπούτσι. Και είμαι σίγουρος ότι θα ξεπουλήσει. Δηλαδή, φέτος το καλοκαίρι, φαντάζομαι σε καλά μαγαζιά που πληρώνουν το ποτό 20 ευρώ να κυκλοφορούν όλοι με ένα παπουτσάκι που καλύπτει μόνο το πέλμα. Θέλω να το ζήσω αυτό. Το συγκεκριμένο σανδάλι το λανσάρει σε διαφήμιση η Nicole Kidman. Λοιπόν, θα ξαναδώσω τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Μειώνει τη χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές, χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της εταιρείας. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι ενοπλές δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Νωρίτερα θα ξεκινάει από Δευτέρα 18 Μαΐου το πρώτο δρομολόγιο του μετρό στις 5 και 4 το πρωί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από 9 έως 11 Μαΐου. Παγκόσμια επιφυλακή για την έξαρση του Χανταϊού. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχουμε το Μουντιάλ του 2026. Οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι θα μπορούν να απολαμβάνουν τα παιχνίδια τις απογευματινές ώρες, θα τα βλέπουμε στους δέκτες μας. Το Μουντιάλ γίνεται σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Είδα κάτι γήπεδα που φτιάξαν οι Καναδοί συγκεκριμένα για το Μουντιάλ και έχω πάθει σοκ. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα το κάνουν μετά. Έχουν ποδόσφαιρο στον Καναδά, είναι ανεπτυγμένο το άθλημα. Δεν γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Και όπως κάθε Μουντιάλ σέβεται τον εαυτό του, έχει μια μασκότ και ένα επίσημο τραγούδι. Το επίσημο τραγούδι λοιπόν για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα το τραγουδήσει, το τραγούδισε μάλλον, η Σακίρα. Είναι η δεύτερη φορά που η Σακίρα τραγουδάει για Μουντιάλ. Όλοι θυμόμαστε το 2010 είχε τραγουδήσει το Waka Waka για το Μουντιάλ που έγινε στη Νότια Αφρική. Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 14 Μαΐου, αλλά η Σακίρα δεν κρατήθηκε και ανέβασε ένα δείγμα στο social media της και εμείς θα το πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα για να δούμε αν μας αρέσει ή όχι.

Θέλω τη γνώμη του ειδικού. Φάνη, σου άρεσε? Εντάξει, αν δεν ήταν η Σακύρα, λέει ο Φάνης, δεν θα του άρεσε. Εμένα, να σας πω την αμαρτία μου, μου θύμισε λίγο Φουρέιρα. Αν δεν ήξερα την πληροφορία ότι το τραγουδάει η Σακύρα, θα μπερδευόμουν. Δεν μου άρεσε το τραγούδι. Θα μπορούσαν και καλύτερα. Βέβαια, ποιος με ρώτησε, θα μου πείτε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, σας μεταδώσαμε χθες ότι η Bonnie Tyler βρίσκεται σε τεχνητό κόμμα μετά από έκτακτη επέμβαση που έκανε στο έντερο. Η αγαπημένη τραγουδίστρια των 80s και των 90s βρίσκεται σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία. Οι πληροφορίες που ερχόταν μέχρι και το μεσημέρι ήταν πάρα πολύ λίγες, ερχόταν με το σταγονόμετρο. Αλλά ο εκπρόσωπός της μίλησε λίγο νωρίτερα και είπε τα εξής. Η Bonnie μπήκε από τους γιατρούς της σε τεχνητό κόμμα για να βοηθήσει στην ανάρρωσή της. Γνωρίζουμε ότι όλοι της εύχεστε να γίνει καλά και απευθύνουμε έκκληση για ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες όταν θα είμαστε σε θέση. Πάντως, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ λένε ότι η κατάστασή της είναι πάρα πολύ σοβαρή και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο. Να δούμε και κάποιες πληροφορίες για τη Bonnie Tyler. Το πραγματικό της όνομα είναι Gaynor Hopkins. Είναι Βρετανίδα φυσικά. Την ανακάλυψε ένας κυνηγός ταλέντων σε ένα κλαμπ στην Ουαλία, στο Σουόνσι. Κυκλοφόρησε το πρώτο της σίγγλ το 1977 στη Γαλλία με τίτλο Lost. Για το Total Eclipse of the Heart που βγήκε 5 χρόνια μετά, βρέθηκε στο νούμερο 1 των διεθνών charts και εκεί έμεινε για 9 εβδομάδες. Έχει κερδίσει και ένα γκράμι για αυτό το τραγούδι. Ήταν ξανά υποψήφια για άλλα 2 γκράμι, δεν το κέρδισε. 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία της επιτυχίας στο Total Eclipse of the Heart, γνώρισε μια νέα εποχή δόξας χάρη στο Spotify. Το μάθαν όλοι οι καινούργοι, τα νέα παιδιά. Και έκανε μια δεύτερη καριέρα. Με αποτέλεσμα να μπει σε ένα πάρα πολύ κλειστό κλαμπ που οι επιτυχίες του δίσκου τον αγοράζουν, δηλαδή τώρα πια δεν αγοράζουν δίσκους, κατεβάζουν το τραγούδι μετά από την κυκλοφορία τους να ξανακάνουν δεύτερη καριέρα. Είναι ελάχιστοι καλλιτέχνες που το έχουν πετύχει, είναι γύρω στους 10-12. Φυσικά είναι ο Michael Jackson, φυσικά είναι η Queen, φυσικά είναι ο Prince. Όλοι μετά θάνατον ξανακάνουν μια δεύτερη καριέρα. Ζωντανοί όμως ελάχιστοι την έχουν κάνει τη δεύτερη καριέρα και μία από αυτούς ήταν η Bonnie Tyler. Της ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση πραγματικά.

Ο φίλος της εκπομπής και όχι μόνο ο Στάθης στέλνει χαιρετίσματα και στο Φάνη και σε μένα. Σχολιάζει βέβαια και τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει σήμερα. Πάμε να δούμε τους 10 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο για αυτό το μήνα, το Μάιο. Για πρώτη φορά στην ιστορία του πλανήτη και οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο είναι Αμερικανοί. Κάτι λέει αυτό. Στη 10η θέση είναι ο Jim Walton. Έχει περιουσία 147 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο γιος του ιδρυτή της Walmart. Στην 9η θέση ο Rob Walton. Έχει 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο μεγαλύτερος αδερφός από τον προηγούμενο Walton. Δεν ξέρω γιατί έχει περισσότερα χρήματα. Μάλλον έκανε καλύτερη διαχείριση. Στην 8η θέση ο Jensen Huang έχει καθαρή αξία 173 δισεκατομμύρια δολάρια και ασχολείται στο τομέα της τεχνολογίας. Στην 7η θέση ο Michael Dell, καθαρή αξία 77 δισεκατομμύρια δολάρια, ασχολείται με τις υπηρεσίες πληροφορικής, αλίμονο. Στην 6η θέση ο Larry Ellison έχει περιουσία 205 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτός έχει κατασκευάσει την εταιρεία Oracle που φτιάχνει λογισμικά για τους υπολογιστές. Στην 5η θέση ο γνωστός και μη εξαιρετέος ο Mark Zuckerberg με καθαρή αξία 210 δισεκατομμύρια δολάρια, για όποιον δεν ξέρει είναι ο ιδρυτής του Facebook. Στην 4η θέση ο Jeff Bezos, καθαρή αξία 272 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επιχειρήσεις του είναι πάρα πολλές, από τεχνολογικές, από ηλεκτρονικό εμπόριο. Τώρα θέλει να κατακτήσει και το διάστημα. Φτιάχνει πυράβλους για να πάει στον Άρη. Στην τρίτη θέση ο Sergey Brin έχει αξία 289 δισεκατομμύρια δολάρια. Ασχολείται και αυτός με τις υπηρεσίες διαδικτύου. Είναι ο συνιδρυτής της Google. Στη δεύτερη θέση ο Larry Page, καθαρή αξία 313 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι έχει κάνει? Είναι ο άλλος συνιδρυτής της Google. Και στην πρώτη θέση ο Elon Musk με καθαρή αξία, κρατηθείτε, καθίστε κάπου που δεν κινδυνεύεται να πέσετε, 782 δισεκατομμύρια δολάρια. Ασχολείται με τεχνολογικούς κολοσσούς, αεροδιαστημική και φυσικά τα αυτοκίνητα Tesla. Συγκεκριμένα για τον Elon Musk, οι προβλέψεις δίνουν ότι σε λιγότερο από 12 μήνες θα έχει προσωπική περιουσία 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Σκεφτόταν ο Ντόναλντ Τραμπ τι να κάνω για να ξεχαστεί ο κόσμος και να μην ασχολείται με τον πόλεμο στο Ιράν και την κακή πορεία της αμερικανικής οικονομίας και λέει δεν δημοσιεύω αρχεία που να δείχνουν UFO. Έτσι λοιπόν σήμερα το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ δημοσίευσε 180 οπτικοακουστικά αρχεία σχετικά με μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα, τα γνωστά λοιπόν UFO. Το αξιοπερίεργο είναι ότι έχουν και δύο αναφορές για την Ελλάδα. Έχουν εντοπιστεί δύο UFO στο Αιγαίο. Δεν λένε όμως ότι πρόκειται για εξωγήινη ζωή. Λένε εμείς ανεβάσαμε τα βίντεο και τα ηχητικά ντοκουμέντα. Μπείτε να τα δείτε. Έχει πρόσβαση ο κόσμος. Μπορεί να μπει και να τα δει. Και εσείς αποφασίστε τι είναι αυτό που βλέπετε. Αυτά είναι τα λόγια που έχει πει το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ. Τα περισσότερα από αυτά τα ντοκουμέντα αφορούν τις ΗΠΑ. Εκεί πέρα έχουν καταγραφεί. Πάρα πολλά έχουν καταγραφεί στη Μέση Ανατολή και αρκετά λιγότερα στην Ευρώπη. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να δει τι έβγαλε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολέμου στην Αμερική για να αποφασίσει μόνος τους αν όντως είμαστε μόνοι σε αυτό το... Σε αυτό το σύμπαν υπάρχουν και άλλες μορφές ζωής. Λοιπόν, έρχεται ο Χρήστος με το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην ξεχνάτε, γίνεται και η μεγάλη μάχη στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός Βαλένθια. Δύσκολα τα πράγματα για τους πράσινους. Σε λιγότερο από 5 λεπτά πρέπει να καλύψουν μια διαφορά 5 πόντων.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας που, όπως αναφέρει, συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της. Η Ryanair ανακοίνωσε, εκτός από την διακοπή της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, τη μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των βάσεων σε Χανιά και Ηράκλειο. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αβελόκηπους. Αργότερα θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Η συμφωνία των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε, λέγοντας ότι πρέπει να ισχύσει όπως και η ανταλλαγή εχμαλώτων με τη Ρωσία. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών αλλά και των βασικών ειδών διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ένοπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Συγκεκριμένα, ο πρώτος σειρμός αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 το πρωί αντί για 5 και μισή που ισχύει σήμερα, προκειμένου να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα και Λάρισα. Μία 32χρονη γυναίκα στην επαρχία Αλικάντε, στην νότιο-ανατολική Ισπανία, παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με λίμωξη από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, όπως ανακοίνωσαν στην Ισπανία οι υγειονομικές αρχές. Η γυναίκα ήταν επιβάτη στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε στο Johannesburg, αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Hondius και προσβληθήκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υφυπουργός υγείας Χαβιέρ Παδίγια. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στο νοσοκομείο μετά από εκτροπή οχήματος στη Χαλκιδική στις 7:20 σημειώθηκε στη Δημοτική Κοινότητα Ζερβοχωρίων, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες ηλικίας 50 και 55 ετών. Μάλιστα στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού από την πυροσβεστική, στην οποία συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα και τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Νυχτερινή βάρδια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Στον ήχο είναι ο Φάνης Ολιάκης. Φάνη, από την Τριανδρία δεν είσαι? Ναι. Η Μαρία λέει: ανυπομονεί να ανοίξει ο καιρός για να πίνουμε, λέει, ποτά έξω από το μαγαζί της, κάτω από τον πλάτανο στην Τριανδρία. Τον ξέρεις τον πλάτανο στην Τριανδρία? Ωραία. Ωραία. Πάρα. Ωραία. Άρα θα σου στείλω τον Φάνη, Μαρία, να τον περιποιηθείς και να τον κεράσεις και αυτόν ένα ποτό. Η Γιώτα από την άλλη μας λέει, μας χαιρετάει φυσικά πάνω απ' όλα, μας λέει ωραία λόγια για την εκπομπή μας και μας λέει ότι θα πάει στην έκθεση βιβλίου. Να πάτε, παιδιά, κι εσείς αύριο και την Κυριακή. Δύο μέρες μείναν και μάλιστα την Κυριακή και μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Η κρατική ορχήστρα μαζί με από τη Βουλγαρία, την ορχήστρα της Βουλγαρίας, της Σόφιας, τη Ροτόντα. Αν σας βγάλει ο δρόμος, να περάσετε. Τέτοια πράγματα δεν είναι να τα χάνουμε, συμβαίνουν μια στο τόσο. Η έκθεση βιβλίου έχει μαζέψει πάρα πολύ κόσμο, έχουν έρθει και από άλλες πόλεις. Είναι ωραίες διοργανώσεις αυτές, ειδικά για το βιβλίο που περνάει δύσκολα, πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα. Αν και μια τελευταία έρευνα λέει ότι οι νέοι ηλικίας από 16 μέχρι 21 ετών το έχουν γυρίσει το βιβλίο. Και διαβάζουν ξανά, έχουν αρχίσει και ξαναδιαβάζουν. Βαρέθηκαν τις ηλεκτρονικές συσκευές και άρχισαν να ξαναδιαβάζουν. Λοιπόν, θέλω λίγα δευτερόλεπτα για να σας πω το τελικό αποτέλεσμα στον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό θα ξεκινήσω από την αγωνιστική δράση που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Στις 5 ο Άρης παίζει σε ένα άνευ σημασίας αγώνα με τον Όφη. Ο Βόλος υποδέχεται το Λεβαδιακό. Έτσι όπως είναι η διοργάνωση φέτος στα play-off, δεν έχουν καμία σημασία αυτά τα δύο μάτς. Στην Ευρώπη βγαίνει Όφη που κατέκτησε το κύπελο. Αντιθέτως, στη μάχη για το πρωτάθλημα ρίχνεται σε 7.30 η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και θέλει νίκη για να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση ήττας της ΑΕΚ, το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα αναπτερώσει το ενδιαφέρον για την πρώτη θέση. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ βέβαια μπορεί να μην έχουν πάρα πολλές ελπίδες για να πάρουν το πρωτάθλημα, αλλά διεκδικούν και τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Το Σάββατο στις 9 η ώρα έχουμε το μεγάλο τελικό στο μπάσκετ για το FIBA Champions League, όπου αγωνίζεται η ΑΕΚ που ισοπαίδωσε την Ουνικάχα Μάλαγα. Θα αγωνιστεί απέναντι στην Ρίτα, στη λιθουανική ομάδα. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Η ΑΕΚ ξέρει τον τρόπο και έχει έναν καταπληκτικό προπονητή, το Σάκοτα, ο οποίος ξέρει σε τέτοια παιχνίδια τι πρέπει να κάνει για να φύγει νικητής. Τελείωσε το μάτς του Παναθηναϊκού, για να δούμε. Όχι ακόμα. Λοιπόν, θέλει ένα δευτερόλεπτο, εκτελεί βολές η Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός χάνει 86-88 και μάλλον αποχαιρετά τον εύκολο τρόπο για να πάει στο Final Four. Θα πρέπει να πάει να κερδίσει μέσα στη Βαλένθια, αν θέλει να είναι παρόν, στο Final Four της EuroLeague που γίνεται μέσα στο γήπεδο του. Για ακόμη μια φορά ο Παναθηναϊκός αγνόησε τι θα πει άμυνα. Στο πρώτο ημίχρονο δεχότανε πόντους από παντού. Αν δείτε τα τρίποντα που έβαλαν οι Ισπανοί, θα πάθετε σοκ. Τα λέγαμε από την αρχή της χρονιάς, ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ ταλέντο στην επίθεση, αλλά τα παιχνίδια τα κερδίζουν οι άμυνες σε τέτοιο επίπεδο.

Λοιπόν, η φίλη της εκπομπής, η Σοφία, αναρωτιέται τι να κάνει την Τρίτη, γιατί πέφτει, λέει, η νυχτερινή βάρδια μαζί με τον πρώτο ημιτελικό όπου διαγωνίζεται ο Ακύλας για την Eurovision. Σου επιτρέπω, Σοφία, να με κάνεις στη σίγαση για τα 3 λεπτά που κρατάει το τραγούδι του Ακύλα. Αλλιώς μετά ακούς νυχτερινή βάρδια και περιμένεις να δεις τη βαθμολογία στο τέλος της βραδιάς. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχασε με 3 πόντους. Μεταφέρεται η σειρά των αγώνων στη Βαλένθια. Αν ξαναχάσει, δεν πάει Final Four. Τόσο απλά τα πράγματα. Στο Final Four που θα βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε αφού κέρδισε τη Ζαλγκύρη εκτός έδρας. Ιδιοκτήτης της Βαλένθια είναι ένας δισεκατομμυριούχος, ο Χουάν Ρόινγκ. Έγινε δισεκατομμυριούχος με κρεοπολία, παιδιά. Έχει 100 κρεοπολία. Δεν ασχολείται με κάτι άλλο. Δεν ασχολείται με διαδίκτυο, με εφαρμογές, με bitcoin, με real estate. Έχει 1000 κρεοπολία και έφτιαξε περιουσία 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και μάλιστα όλα του τα καταστήματα βρίσκονται στην Ισπανία. Δεν έχει βγει εκτός Ισπανίας. Διατηρεί πάρα πολύ χαμηλό προφίλ. Αποφεύγει τις κάμερες. Δεν θα το δείτε σε ακριβά κλαμπ και εστιατόρια. Όπως λέει, είμαι ο θείος στο οικογενειακό τραπέζι που δεν του μιλάει κανείς. Το έχει πει αυτός για τον εαυτό του. Είναι πάντα, λέει, λακωνικός, παραμένει ενεργός, δηλαδή πηγαίνει στην εταιρεία και εργάζεται καθημερινά, και τον αναφέρουμε και για ένα ακόμη πάρα πολύ ωραίο λόγο. Κάθε χρόνο όπου γίνεται η εκαθάριση του τζίρου και βρίσκουν πόσα έχουν κερδίσει και πόσα είναι τα κέρδη, το 25% των κερδών το δίνει στους υπαλλήλους του. Απίστευτο αυτό που κάνει. Δεν το κάνουν πάρα πολύ. Βασικά το κάνουν ελάχιστοι. Συγχαρητήρια. Εύχομαι να βγάλει και 2ο δισεκατομμύριο, αφού είναι τόσο καλός και βοηθάει τόσο πολύ τους ανθρώπους που στηρίζουν την εταιρεία του.

Φαντάσου να πας στο χωράφι σου, να σκάψεις εκεί με την τσάπα για να φυτέψεις μετά το ρύζι και εκεί που χτυπάει η τσάπα να πέσει πάνω σε ένα ρουμπίνι. Και όχι ένα απλό ρουμπίνι, ένα τεράστιο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατίων. Αυτό έγινε σε έναν αγρότη στη Μιανμάρ, όπου βρήκε ένα τεράστιο πετράδι. Το συγκεκριμένο κοστίζει πάνω από 15 εκατομμύρια δολάρια. Δεν σημαίνει όμως ότι θα τα πάρει αυτά. Για όποιον δεν ξέρει, στη Μιανμάρ αυτή τη στιγμή έχουμε στρατιωτικό καθεστώς, οπότε δεν του ανήκει τίποτα του ανθρώπου. Απλά άνοιξε την τρύπα για να πάρουν το ρουμπίνι κάποιοι άλλοι και να βγάλουν τα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία τη διεκδικούν αντάρτες και το στρατιωτικό καθεστώς, λέγεται, υπολογίζεται δηλαδή από τους ειδικούς, ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες από τέτοιου είδους πετράδια, ρουμπίνια. Άρα μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια θαμμένα κάτω από τη γη. Μάλλον γι' αυτό πολεμάνε για αυτή την περιοχή. Λοιπόν, έρχονται τίτλοι ειδήσεων με το Χρήστο. Θα ξαναδώσουμε και άλλη μια φορά τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στο έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Νωρίτερα θα ξεκινάει από Δευτέρα 18 Μαΐου το πρώτο δρομολόγιο του μετρό στις 5 και 4 το πρωί. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Μειώνει τη χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περιμένουν την

0: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
1: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
2: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
3: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
4: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
5: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
6: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
10: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μπορεί οι 10 πιο πλούσιοι άνθρωποι στον πλανήτη να είναι όλοι Αμερικανοί, αλλά το κράτος των ΗΠΑ δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά στην οικονομία του. Καμπανάκι έχει σημάνει λοιπόν για τις ΗΠΑ, καθώς το κρατικό χρέος ξεπέρασε το ΑΕΠ της. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, αν βγάζετε 100 ευρώ, αυτή τη στιγμή χρωστάτε 101. Περισσότερα χρήματα από όσα βγάζετε όλο το χρόνο χρωστάει αυτή τη στιγμή το κράτος των ΗΠΑ. Φυσικά το χρέος εκτοξεύθηκε με τον πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Αυτή τη στιγμή χρωστάνε οι ΗΠΑ 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, εσύ τώρα που σκέφτεσαι ότι δεν έχεις πληρώσει το λογαριασμό της κινητής τηλεφωνίας και αγχώνεσαι, σκέψου ότι κάποιος χρωστάει 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Έχει ξανασυμβεί αυτό άλλες δύο φορές. Στον την περίοδο της πανδημίας, όταν είχαμε τον COVID, και στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο το 1946, όπου οι ΗΠΑ ξόδεψαν πάρα πολλά χρήματα για να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους στον πόλεμο, αλλά και αμέσως μετά στην ανακοδόμηση της Ευρώπης, που δώσανε χρήματα για να ξαναφτιαχτούν οι πόλεις, οι μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη. Οι ειδικοί λένε ότι αν παραμείνει σε αυτή την τροχιά η οικονομία των ΗΠΑ, είναι πάρα πολύ εύκολο να εκτροχιαστεί, και ζητούν άμεσα μέτρα. Το πρώτο πράγμα που γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να μειωθούν οι δαπάνες, οι κρατικές δαπάνες. Και όταν λένε αυτοί που κυβερνάνε να μειωθούν οι κρατικές δαπάνες, τι σημαίνει? Να μειωθούν οι θέσεις του δημοσίου τομέα και να μειωθούν και τα λεφτά που ξοδεύουν για την υγεία.

Από τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, το μετρό θα ξεκινάει 15 λεπτά νωρίτερα τα δρομολόγια, αντί για τις 5.30 που ισχύει σήμερα, 5 και 4 θα ξεκινάει και αυτό γίνεται για να διευκολυθούν οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια στο σιδηροδρομικό σταθμό, αυτό το δρομολόγιο που είναι από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Ό,τι αλλάζει και διευκολύνει τους επιβάτες είναι για καλό, αλλά να κοιτάξουν λίγο υπεύθυνοι να ανεβάσουν και λίγο την ώρα του τελευταίου δρομολογίου για να μπορέσουν και οι άνθρωποι που βγαίνουν έξω να μην χρειάζεται να παίρνουν το αμάξι και να μπορούν να διασκεδάσουν και να πιούν χωρίς να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Δεν μιλάμε για κάτι παράλογο, δεν μιλάμε για 24-ωρη λειτουργία, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και μέχρι τις 1 η ώρα το βράδυ και γιατί όχι και μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ. Εισιτήρια κόβουν οι άνθρωποι, δεν μπαίνουν τζάμπα. Πάμε και στα ηλεκτρικά πατίνια που αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα απόλυτο χάος με το ποιος μπορεί να το οδηγήσει, πώς μπορεί να το οδηγήσει. Καθημερινά τραυματίζονται άνθρωποι. Βλέπαμε τις προάλλες είχε βγει μια έρευνα που είπε ότι το τελευταίο εξάμεινο έχουν πάει 150 άτομα στο νοσοκομείο από ηλεκτρικό πατίνι. Είδαμε και είχαμε και θάνατο. Και βγήκε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και είπε ότι έχει προτείνει απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού σε άτομα κάτω των 18 ετών. Μου ακούγεται καλή ιδέα. Θα ήθελε να μην χρησιμοποιούνται καθόλου τα ηλεκτρικά πατίνια στις μεγάλες πόλεις, στο κέντρο των μεγάλων πόλεων, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά κάτι τέτοιο λέει δεν γίνεται. Έχει συναντήσει αντιρρήσεις από τους δημάρχους που πιστεύουν ότι τα ηλεκτρικά πατίνια διευκολύνουν τόσο τους πολίτες της πόλης, αλλά κυρίως τους τουρίστες. Είπε ότι πρέπει να μπει μια τάξη σε όλα, δηλαδή ένα αμάξι που κινείται με 15 χιλιόμετρα την ώρα, αν γίνει κάποιο ατύχημα, δεν πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια, δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένο αυτό το όχημα, δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος θα πληρώσει και τι. Πρέπει οπωσδήποτε να ενταθούν οι έλεγχοι για τα κράνη που πρέπει να φοράνε οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών και να μπουν και αυστηρές ποινές για αυτούς που καταπατούν τους κανόνες. Σήμερα στην Αθήνα έγινε ένα περιστατικό όπου ένα ηλεκτρικό πατίνι, όχι από αυτά που νοικιάζεις στο δρόμο, αυτά που αγοράζεις εσύ και τα έχεις για δικιά σου χρήση, έτρεχε λέει με 40 χιλιόμετρα στο κέντρο της Αθήνας και όταν το σταμάτησαν οι άνθρωποι της τροχιάς για να τον συνετίσουν και να του κάνουν έλεγχο, αυτός ανέπτυξε και περισσότερη ταχύτητα και έφυγε. Δηλαδή χρειάστηκε να τον κυνηγήσει η ομάδα Δίας για να τον πιάσει λίγα μέτρα παρακάτω. Ελπίζουμε να γίνουν σύντομα όλα αυτά, να βγει ένας νόμος που να λέει τι γίνεται με τα ηλεκτρικά πατίνια και να μην υπάρχουν παραθυράκια που να μπορούν να χρησιμοποιούν οι νέοι. Πραγματικά πρέπει να γίνει κάτι για τα νέα παιδιά, γιατί το βλέπουμε καθημερινά. Δηλαδή, αν περπατάτε έξω στον δρόμο, θα δείτε 12χρονα, 13χρονα, 14χρονα, τρία άτομα μαζί σε ένα ηλεκτρικό πατίνι, ανάμεσα σε αυτοκίνητα, ανάμεσα σε μηχανές, χωρίς να προσέχει κανένας, ούτε οι οδηγοί, γιατί πολλές φορές δεν μπορούν να τα δουν, δεν προλαβαίνουν να τα δουν, αλλά ούτε και οι οδηγοί των ηλεκτρικών πατινιών είναι τόσο προσεκτικοί και έχουμε ατυχήματα. Εγώ προσωπικά το τελευταίο τρίμηνο έχω δει τουλάχιστον δύο φορές να πέφτει μπροστά μου άνθρωπος με πατίνι στο δρόμο. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και η τελευταία της εβδομάδας τελείωσε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή παρέα που μας κρατήσατε. Ελπίζουμε να σας άρεσε η εκπομπή μας και να είστε εδώ και τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε φανταστικά, καλό ξημέρωμα.